I use for my depression. It followed me wherever I go.

mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings, buildings. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

εδώ αόρατος. Υψώσου μέσα απ' τη θάλασσα και ρίξου στη στεριά. Και ρίξου στη στεριά.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Close, so close. He never looks at me, but I hope to be close.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Έργο τέλεια νέα.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
24: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
27: Ακούτε την εκπομπή «Να είχαμε να λέγαμε».
11: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και η εκπομπή «Να είχαμε να λέγαμε».
28: Α, δεν σε βλέπω να έχεις σκέφια σήμερα.
11: Γιατί δεν έχω
28: σκέφια? Είσαι σοβαρή, δεν κατάσταση.
11: Πάντα είμαι σοβαρή.
28: Α, είσαι σοβαρό κορίτσι.
11: Πάντα.
28: Λίγο σημεία εκ του, κυρίες και κύριοι, του 2026. Ναι, είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι και τα ρολόγια μας θα δείξουν 2 η ώρα. Α, σας κρατήσουμε όσο καλύτερη συντροφιά μπορούμε, να μοιραστούμε μαζί σας ό,τι καινούργιο και ό,τι γενικώς υπάρχει για τον Άρη.
11: Ναι, γιατί
28: και όχι μόνο.
11: Ξυπνήσαμε και έχουμε
28: βόμβες.
11: Νέα, νέα, κυριακάτικα, έτσι, με τα γραφικά δεδομένα και επίσημα και μη επίσημα, αλλά έρχονται, έρχονται.
28: Χτυπάνε οι βόμβες.
11: Έρχεται, έρχεται και ο Ματ.
28: Έκρηξη.
11: Έρχεται και ο Ματ. Το φιλαράκι μου.
28: Ναι, α, το φιλαράκι σου, εντάξει. Λοιπόν, όλα θα τα πούμε, κυρίες και κύριοι, όλα θα τα εξηγήσουμε. Και καλύτερα από όλους θα μας τα εξηγήσει και ο Χρήστος Γκάλης. Θα τον έχουμε τηλεφωνικά να μας εξηγήσει αυτές τις βόμβες δεξιά και αριστερά που ακούγονται. Πάντα μιλάμε για το μπασκετικό.
11: Μπασκετάρι, ναι, ναι, ναι. Θα πούμε.
28: Γιατί στο ποδοσφαιρικό, είπαμε, υπάρχει η χειμερή ανάρκην. Τι?
11: Εντάξει.
28: Ναι, υπάρχει, ρε παιδί μου, είναι η περίοδος της αρκούδας.
11: Εντάξει.
28: Κοιμάται, είναι η κατάσταση, η περίοδος αυτή που κοιμόμαστε.
11: Ναι.
28: Λοιπόν, εμείς, Κυριακή, τι κάνουμε? Πάμε πάντα με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο. Έτσι θα πορευτούμε και σήμερα. Πάντα βέβαια με την δική σας συνδρομή, πάντα με τη δική σας παρουσία. Πάμε να ξεκινήσουμε με Χαρούλα Αλεξίου.
11: Πάμε.
28: Τι γλυκό να σ' αγαπούν.
11: Τι γλυκό να σ' αγαπούν.
28: Έτσι, θα ξεκινήσουμε, ρε παιδί μου, λίγο με ζαμπέτα, λίγο πιο ανάλαφρα.

0: 21 Αεκτου 2026 και από ό,τι βλέπω σήμερα δεν έχουμε γιορτή. Τουλάχιστον εδώ το δικό μας εορτολόγιο δεν μας
1: δείχνει. Ναι, ονομαστική εορτή δεν έχουμε, αλλά έχουμε Παγκόσμια ημέρα του πατέρα.
0: Βεβαίως. Κάτσε, πριν από τον πατέρα έχουμε Διεθνή ημέρα γιόγκα.
1: Ναι.
0: Έχουμε και γιόγκα, σε παρακαλώ. Έχουμε. Η μέρα λέει Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
1: Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας.
0: Άκου τώρα για εσάς τους αλλεργικούς.
1: Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας.
0: Σέρφινγκ.
1: Το σέρφινγκ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστή.
0: Ναι, Παγκόσμια ημέρα του πατέρα που το είπαμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, και Παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδα, skateboard. Και Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας.
0: Πρόσεξε όμως.
1: Αλλά η όταν πιο μεγάλη έχουμε... είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα.
0: Ναι, ναι. Όταν έχουμε Παγκόσμια ημέρα λοιπόν της γυναίκας, ας πούμε,
1: ναι,
0: εκείνη την ημέρα δεν βάζουν τίποτα άλλο. Είναι μόνο Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπετε Παγκόσμια ημέρα του πατέρα και έχει Παγκόσμια ημέρα μουσικής, αλλεργίας, ουμανιστή.
1: Έχουμε και το θερινό ηλιοστάσιο. Έχουμε 21
0: Ιουνίου. Σημερία σήμερα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι τεράστια μέρα σήμερα, η πιο μεγάλη μέρα.
1: Ναι, θα είναι μεγάλη μέρα. Όπως και για το τώρα, Παγκόσμια ημέρα του πατέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έγινε μεταγενέστερα αυτό.
0: Καλά, και τη γυναίκα και τη μητέρα έγινε μεταγενέστερα. Αυτά είναι
1: μεταγενέστερα από, ναι, πιο αργότερα, αλλά εντάξει.
0: Έχω να σου πω ότι σαν σήμερα 1913 οι Έλληνες συντρίβουν, λέει, τους Βούλγαρους στη μάχη του Κιλκής εκεί στο Λαχανά. Και κατά τη διάρκεια, λέει, του Δευτέρου Παγκοσμίου, του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου.
1: 1961 ο χημικός κολοσσός Dow Chemical,
0: yes,
1: κατασκευάζει την πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος.
0: Τι λες ρε. 1970 σαν σήμερα η Βραζιλία νικά, λέει, την Ιταλία 4-1 στο Αστέκα της πόλης, λέει, του Μεξικού και κατακτά το 9ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.
1: Είδες, μετά από τόσα χρόνια ξανά εκεί. 1976 οι ευρωκομμουνιστές του Ενρίκο Μπέρλιγκουρ κερδίζουν τις εκλογές στην Ιταλία.
0: Έχω να σου πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου το 1950.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως, χρόνια πολλά στο φίλο μου στο Βασίλη. Και τώρα από τη ζωή σαν σήμερα έχει φύγει ο πολιτικός και πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Δημήτρης Χριστόφιας το 2019. Όπως επίσης και Αμερικανός τραγουδιστής ο Τζον Λι Χούκερ, το ξέρετε βρε, 2001 έφυγε.
1: Λοιπόν, να πούμε όσοι φεύγετε προς Χαλκιδική, υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις, γιατί είναι αυτό το αυθυμπερό που πηγαίνει ο κόσμος για τα μπάνια, στα κοντινά. Εκεί στην αρχή των Μουδενίων μέχρι και τη γέφυρα του Ρησίου και ανεβαίνοντας λίγο την Καρδία υπάρχει έτσι ένα μποτιλιάρισμα, μετά ανοίγει ο δρόμος, οπότε με λίγη υπομονή θα φτάσετε στη θάλασσα.
0: Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο. Εδώ πέρα έχω τον φίλο μου τον Σταμάτη, ο οποίος λέει: βάλε σήμερα, λέει, το οι άντρες δεν μιλούν πολύ.
1: Ναι.
0: Να πάμε λίγο στο κλίμα, λέει, της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Θέλει από το Λιβοσκόπουλο. Θα τα ακούσεις αμέσως τώρα, σε λίγο δηλαδή. Οι υπόλοιποι, παρακαλώ, τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber, δηλαδή στο 6936-512-099. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, να δούμε τι κάνετε και πού βρίσκεστε.
1: Και ο ΑΣ Άρισε είπε χρόνια πολλά, αλλά έχει βγάλει ανάρτηση για την Παγκόσμια ημέρα του πατέρα στα social media. Ευχές του Άρη για τη γιορτή του πατέρα.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Εδώ ο Μάκης ετοιμάζεται να γίνει ραδιοφωνικός παραγωγός του Yellow Radio. Ήδη μου στέλνει εδώ πέρα μια φωτογραφία. Μόνο που είναι λίγο σαν Ινδός εδώ πέρα, έτσι όπως είναι. Με αυτό το οποίο φορά στο κεφάλι. Τι σου κάνει τεχνητή νοημοσύνη, ρε παιδάκι μου.
1: Είναι.
0: Δηλαδή,
1: είναι.
0: Μιλάμε τα επόμενα χρόνια, δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε,
1: ναι,
0: τίποτα απολύτως.
1: Τώρα κάτι ξεχωρίζει μετά.
0: Ναι, τώρα κάτι γίνεται. Σε καμιά πενταετία δεν ξέρω πραγματικά τι θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, εδώ ζήτησε το Λιβοσκόπουλο, οι άντρες δεν μιλούν πολύ. Το ακούσαμε αμέσως τώρα.

0: Νάτος και ο φίλος μας ο Γιώργος, εκεί που συνήθως είναι στην Αγγλία και μας ακούει στο Λονδίνο.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωτογραφία που μου έχει στείλει, ναι. Κρήτη πρέπει να είναι.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Ναι. Και μου γράφει, λέει, ο Σιάο λέει θα τους μπιμπί πλέει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Διότι, λέει,
1: έχει πολλά στο μανίκι του.
0: Πρόσεξε, μου γράφει Δημητρίεβιτς, λέει, Μόργαν, Μοκόκα, Μπίρτς, Λίντελι, Νουά ή όποιος τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα τα δούμε σιγά σιγά.
0: Ο κακός χαμός. Για πες τώρα τι
1: έχουμε. Για αρχή να πούμε επίσημα σήμερα η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει τη συμφωνία του Γιώργου Τανούλη. Εντάξει, το ξέραμε, αλλά επίσημα πλέον. Είναι γεννηθής 27 Ιουλίου του 2002. Έχει ύψος 2,10. Αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Όπως ξέρετε, ήρθε με δανεισμό.
0: Χθες είχαμε πει ότι τον άφησε πλέον ελεύθερο ο Ολυμπιακός.
1: Οπότε με δανεισμό.
0: Παπιούτε υπέγραψε στον Άρη.
1: Έτσι. Ήταν άτυχος βέβαια στο δεύτερο φιλικό πέρσι,
0: ναι,
1: που υπέστη. Τη ρήξη προστίουχιας του, μέσω έσω, όλο το καταστροφικό ήταν,
0: ναι,
1: για τον,
0: ναι, το
1: ίδιο.
0: Οποίο τον άφησε ένα χρόνο, ναι, έξω. Καταλαβαίνεις βέβαια ότι αυτό θα πάρει και κάποιο χρόνο μέχρι να πάρει ρυθμό ο Τανούλης, θέλει, ναι, κάποιο χρόνο.
1: Πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του. Ξεκίνησε την μπασκετική του σταδιοδρομία από τα τμήματα υποδομής του Άρη. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Μπακ, στον Προμηθέα Πάτρας, στον Ολυμπιακό και το Μαρούσι πριν ξαναγίνει κάτοικος του Νικ Γκάλ Σχολ.
0: Εντάξει, αυτό ήταν κάτι το οποίο το αναμέναμε, ναι, το περιμέναμε, ναι, ναι, ναι, και έγινε μάλιστα και πολύ πολύ γρήγορα κιόλας.
1: Ακριβώς. Τώρα αυτό είναι η βόμβα.
0: Ναι, η βόμβα η Κυριακάτικη είναι άλλη όμως.
1: Ναι, διότι Κυριακάτικο έτσι πορέο, ναι, είναι ο Ματ Μόργαν,
0: ο
1: 29χρονος γκάρντ, ο οποίος είχε μια πολύ καλή σεζόν με τη Virtus Bologna. Αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Άρη. Το μεγάλο θέλω του Άρη σε συνδυασμό με την επιμονή του Βασίλη Σπανούλη έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ολοκλήρωση μιας τέτοιας κίνησης. Να πούμε ότι από την εποχή που ήταν στο Περιστέρι τον είχε.
0: Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός.
1: Οι επιδόσεις του δυνατός. Δεν πέρασαν απαρατήρητες και έτσι σιγά σιγά ήταν κορυφαίος σκόρερ 16,5 πόντους και δεύτερος πασέ 3,9 ασίστ της ομάδας.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να σας πω.
0: Τι άλλο να. Άσε να πει και τίποτα, Γκάλης, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Άσε να πει και τίποτα, μην τα λες όλα εσύ.
1: Όχι, εντάξει, δεν θα τα πω όλα. Και ακούγονται και κάτι άλλα.
0: Ακούγονται, ναι, ακούγονται.
1: Ναι.
0: Ακούγονται δεξιά-αριστερά, όλα ακούγονται.
1: Ναι, και για τον Άρη, για την Under 19.
0: Ναι, έχουμε το Σέρβο εκεί πέρα, το Σερβάκι,
1: ναι,
0: το 16χρονο.
1: Ακούγονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σερβίας ότι θα ενταχθεί.
0: Έχει υπογράψει με τον Άρη.
1: Ναι, θα ενταχθεί. Ναι, ναι. Θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε και αυτά.
1: Πούρτιτς.
0: Πώς?
1: Πούρτιτς. Α, ναι, από τον Ερυθρό Αστέρα. Ότι πήρε,
0: 16χρονος.
1: Τον πήρε, ναι, τον πήρε ο.
0: Με πολύ
1: ο
0: καλή προσφορά. Ναι, μακάρι αυτό να επαληθευτούν τα δημοσιεύματα από τη Σερβία. Αυτό βέβαια είναι η ενίσχυση των άλλων,
1: ναι,
0: τμήματων.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Άμα είναι κάποιο ταλέντο
1: υπό
0: το οποίο.
1: Υπό την αιγίδα της ΚΑΕ.
0: Καλά, ναι, εννοείται, εννοείται. Πολύ θετικό και αυτό. Λέφας, βλέπω ότι τώρα που λέμε για μπάσκετ, ξαναπαίξαμε η Εθνική Νέων με την Τουρκία, νίκησε,
1: ναι,
0: ξανά.
1: Ναι, ξανά.
0: Και ξανά πρώτο σκόρερ ο Λέφας με την Εθνική Νέων. Εξαιρετικός, μπράβο στο Λέφα. Λοιπόν, κυρία μου, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 12. Σιγά σιγά θα αρχίσω να ανοίγω και γραμμές. Όποιος θέλει μπορεί να μας καλέσει να δούμε τι κάνετε σήμερα, να δούμε τι έχετε σχεδιάσει, ποια είναι η άποψή σας τώρα για αυτές τις μπασκετικές βόμβες που πέφτουν. Στο 23-13-28-8-2-8 μπορεί βέβαια στον Άρη να πέφτουν μπασκετικές βόμβες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που γκρινιάζουν, λέει, γιατί ο Βασίλης Σπανούλης στην Εθνική Ελλάδος, τέλος πάντων, λέει, δεν κάλεσε τον. Κατάλαβες, υπάρχει μια γκρίνια.
1: Ποιον δεν κάλεσε?
0: Τον αδερφό που είναι.
1: Το Μήτρου Λόγκ.
0: Ναι, δεν κάλεσε το.
1: Που είναι στην ομάδα του.
0: Που είναι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι. Κάλεσε, ναι, το δικό,
1: ναι,
0: μας.
1: Κάλεσε Μήτρου Λόγκ, ναι, Λάιζα Μήτρου Λόγκ και τον Χαραλαμπόπουλο. Εντάξει, να κάνουμε.
0: Ναι. Το έχει κάνει, λέει, αργιανίδικο τώρα, κατάλαβες. Άκου τώρα.
1: Άλλοι τα λένε αυτά. Καλά, δεν
0: είναι. Ναι, ναι, ναι,
1: δεν
0: άκου
1: ας
0: τώρα.
1: Λένε, ας λένε.
0: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, να είχαμε να λέγαμε, ας πούνε και αυτοί οι άνθρωποι κάτι, να πούμε πώς θα γίνει. Γιατί πραγματικά να είχα και εγώ το κουράγιο.
1: Λίγο
0: κάθε,
1: κουράγιο.
0: Κάθε τρεις και λίγο να ακούς να πούμε ότι έρχεται και υπογράφει κάποιος, ρε παιδί μου.
1: Κουράγιο, κουράγιο να πούμε.

0: Να στείλουμε και λίγο εδώ πέρα τις καλησπέρες μας στο Viber. Καλησπέρα στο Στέφανο που μας ακούει εκεί από τη Γερμανία. Έχει στείλει και την ερώτησή του προς τον Χρήστο Γκάλη. Θα την κάνουμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Σταμάτη. Καλησπέρα στον Πάνο, στον Χάρη, στον Γιώργο. Ο Γιώργος, ο οποίος δεν δουλεύει, λέει, σήμερα μέχρι τις 2.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Μετά τις 2 θα πάει να πιάσει η δουλειά. Οπότε ευκαιρία να μας ακούσεις και λίγο, αγαπητέ μου. Καλησπέρα στο Θάνο, στον γιατρό μας εδώ πέρα, τον Ιωάννη, στον Σταύρο. Καλησπέρα και στο Φράγκο. Τα μηνύματά σας παρακαλώ στο 6936 512 099, στο κίτρινο Viber όσοι θέλετε. Αν πάλι θέλετε να ακούσουμε και τη φωνούλα σας, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2310-328-828. Εδώ βλέπω ότι ο Μάκης αποφασίζει να μας καλέσει στο Viber. Έτσι βλέπω. Γεια σου, Μάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλησπέρα. Στο πιο δροσερό δίδυμο του ραδιοφώνου.
0: Α, εμείς είμαστε το πιο δροσερό.
1: Ναι. Γιατί να μην είμαστε.
0: Άμα βάλεις κλιματισμό, γίνεται. Ναι.
2: Ρε Πέτρο, γιατί πετάεις την έχει σαν ελαττήρι.
0: Να ορίστε, θα σταματήσω.
2: Μόλις ακούς κάτι στο τηλέφωνο.
0: Ορίστε. Πάρ' τον και στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου.
2: Από λόγους ευγενίας είπα δίδυμο. Ξέρει που πάει το δροσερό.
0: Άστο.
1: Τι κάνεις, Μάκη?
2: Καλά, είμαστε εδώ στην Ηλιόλου στην Νορβηγία.
1: Α, ωραία.
0: Σκάτε.
1: Έχει ζέστη.
2: Τι σκάμε, 8 ώρα το πρωί, 18 βαθμούς και τώρα έχει πάει στο 25.
0: Μια χαρά είστε.
1: Δεν το λες και μια χαρά εκεί πέρα.
0: Μια χαρά, ηρωνικά
2: δεν
0: το λέω.
2: Ναι. Πολύ υγρασία. Βρε Πέτρο, σταμάτα να πω μια κουβέντα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Για πες, Μάκη.
2: Γεια. Λέγα, εδώ μας κρατά τη συντροφιά, είμαστε σε αγώνες, εδώ παίζει η κόρη.
1: Α, μια χαρά.
0: Τι παίζει?
2: Και ήρθα με εκδρομούλα λίγο μακριά, αλλά ωραία, αραθαλάσσια.
0: Τι είπες ότι παίζει η κόρη?
2: Darts.
0: Τι είναι αυτό? Darts.
2: Σε παρακαλώ, σταυρούλα. Ναι, δεν μπορώ μαζί σου να παίρνετε.
0: Ποιο άθλημα, ρε παιδί μου, να
1: αυτό
0: το βοηθά λίγο.
1: Με το φτερό που είναι με το...
2: Με τα βελάκια, βελάκια.
1: Με τα βελάκια.
0: Είδες, πού να ξέρω εγώ να πω με τα βελάκια τώρα, πλάκα με κάνεις. Εγώ με τα βελάκια... Όταν ήμουν φοιτητής 20 χρονών πετούσα βελάκια να μου, τώρα πού να θυμάμαι τώρα.
2: 1960.
0: Ναι, μη σου πω 67, εκεί στο Παρίσι, ναι.
1: Και στο Παρίσι, ωραία. τα μαθαίνεις τα νέα, τα μαθαίνεις τα νέα, βλέπεις, έχουμε όλο και καλά νέα.
2: Τα μαθαίνω, χαίρομαι και ελπίζω όλα να είναι καλά και να πάμε και στο ποδόσφαιρο να ακούσουν και κάτι επιτέλους.
1: Πιστεύουμε από τον Ιούλιο.
0: Όταν περάσει η χειμερή ανάρχη.
2: Ιούλιο, Σεπτέμβριο, μόλις ξεκινήσει.
1: Θα μάθουμε.
2: Θα μαθαίνουν.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία, Μάκη.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα σε όλους τους Αριανούς, ειδικά στο Μάκη, τον Στουκιατζή στην Αθήνα. Και του το λέω και τηλεφωνικό, άσε τους ταράμους εδώ τους Νορβηγικούς. Έλα Θεσσαλονίκη να φάμε ωραία κοψίδια.
1: Α, ωραία.
2: Θα ευχαριστηθώ.
1: Ωραία. Γεια σου, Μάκη.
2: Τα φιλιά μου, γεια σας.
0: Γεια σου, Μάκη, γεια σου. Εγώ βλέπεις, δεν λέω τίποτα να πούμε, γιατί άμα πεις, δεν είναι. Κάτσε, γιατί μας έχει καλέσει και πάλι μέσω Viber εδώ ο γιατρός μας ο Γιάννης. Έλα, Γιάννη.
3: Έλα, καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Και ο Γιάννης από το εξωτερικό, έτσι.
1: Έτσι.
0: Δύο στα δύο.
3: Ευτυχώς εμένα τα παιδιά μου είναι μικρά ακόμα και δεν πετάνε τέτοια πράγματα και κάνουμε βόλτες.
0: Πάλι καλά.
1: Ευτυχώς.
0: Εσύ όταν ήσουν πιτσιρίκος δεν έπαιζες, ρε Γιάννη, αυτά με τα βελάκια τα...
3: Πα, όχι, δεν είχαμε τέτοια πράγματα στην κοινωνία μου. Απογορεύονταν τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ρε παιδί
3: Πάμα
0: μου.
3: Και πολύ ήταν.
0: Εγώ θυμάμαι σε ένα εκεί μαγαζί που είχε μπιλιάρδο, ας πούμε, μέσα είχε και ένα τέτοιο για βελάκια.
3: Ναι, εντάξει, μεγαλώνοντας, εντάξει, ναι, είχε τέτοια κόλπα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, δεν λέω στα 15 σου, ρε παιδί μου, αργότερα λέω, όταν σπούδασε τέλος πάντων.
3: Όταν σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, δεν μας απολαδάθηκε, παραλία, αεροδρόμιο.
0: Κατάλαβε.
3: Μόνο βελάκια δεν πήγαμε.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Πού να προλάβει.
1: Πού να προλάβει για βελάκια. Ωραίο.
3: Λοιπόν, να μην ξεχάσω.
0: Ναι.
3: Να αφιερώσω σε όλου του μπαμπάδε.
0: Βεβαίω.
3: Θέλω του Διονυσίου το όσο υπάρχει τράπουλα.
0: Όσο υπάρχει τράπουλα.
1: Ωραία.
0: Κάτσε να το βρούμε τώρα αυτό, εγώ δεν
3: είναι. Εντάξει, ναι, εύκολο δεν είναι τίποτα, δεν είναι πολύ δύσκολο.
0: Όσο υπάρχει τράπουλα,
3: γιατί,
0: άκου τώρα.
3: Γιατί από τους μπαμπάδες μας μαθαίνουμε και εγώ από τον μπαμπά μου έγινα Άρης, οπότε... Και πιστεύω να κάνω και τους γιους μου.
1: Μακάρι. Γιατί να μην γίνουν.
3: Θα το προσπαθήσουμε. Γιατί λόγω εξωτερικού
1: έτσι. Σωστά, σωστά. Έχει και άλλες επιρροές.
0: Άμα σε έλεγα τώρα, τι είναι αυτό το οποίο σου έχει μείνει από το δικό σου πατέρα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που σου έμαθε και το κρατάς ακόμα και τώρα.
3: Ο πατέρας μου δύσκολος άνθρωπος γενικά. Αλλά αν έχω κρατήσει κάτι από το να είσαι, ρε παιδάκι μου, σωστός, να είσαι ίσιος, να μην αλλάζεις λόγω του συμφέρου σου. Το λόγο σου να το κρατάς, αυτό ήταν.
1: Ειλικρινής, ναι.
3: Ναι, αυτό.
0: Δεν μου λες το όσο υπάρχει τράπουλα, είναι το γνωστό ποιο σου είπε για τους μάγκες.
3: Ναι, ναι, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι, άμπραγμα, με κάνεις τώρα, ωραία.
3: Εντάξει, δεν είμαι και τζουμπόξ.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Ωραία, Γιάννη.
3: Να μιλήσει για ένα άλλο στα φιλιά μου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη. Συνέχεια. Γεια σου, γιατρέ. Γεια σου, γεια σου. Εσείς που μας καλείτε, παρακαλώ, γιατί ακούω συνέχεια μία τηλεφωνική γραμμή η οποία χτυπάει. Όταν παίρνετε, σας λέει τι να κάνετε για να σας περάσουμε στην κονσόλα. Γιατί ακούω από το βάθος εκεί πέρα μία γραμμή, αλλά.
1: Θα το βρει, θα το βρει.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε Στράτο Διονυσίου.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Και σιγά σιγά να αρχίσουμε να ψάχνουμε και τον Χρήστο Γκάλη.
1: Να τον ψάξουμε. Να μας πει λεπτομέρειες.

0: Λοιπόν, εδώ και ο φίλος μου ο Μάκης θέλει να ακούσει ένα τραγούδι για το θέμα του πατέρα. Θέλει να ακούσει μετά το «Πατέρα κάτσε φρόνημα» από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Θα τα ακούσεις ρε Μάκη, θα τα ακούσεις και αυτό. Λοιπόν, τι έχω εδώ πέρα. Καλημέρα, λέει Πέτρο και Σταυρούλα. Καλή και ευλογημένη Κυριακή. Χρήστος, λέει Δέσποινα, η μικρή Βασιλεία και ο πολύ μικρός Πασχάλης. Χαιρετούμε, λέει, από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδα.
1: Γεια σας.
0: Καλή εκπομπάρα, λέει, βάμος Ορεστιάδα.
1: Σε όλη την οικογένεια.
0: Ωραία, όλη η οικογένεια τους έχεις εκεί πέρα και ακούνε, δεν το συζητάμε. Ο Γιάννης εδώ πέρα λέει καλησπέρα σας. Γεια σου και σε σένα, Γιάννη. Ο Μάκης στέλνει τα δικά του. Καλησπέρα και στον Χάρη. Λοιπόν, για να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Θέλετε να χαμηλώσει το ραδιόφωνο?
2: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για ποιο?
2: Για το που είπατε ότι σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα.
1: Να μην το πούμε, αφού είναι.
2: Όχι, καλά κάνατε, γιατί πήρα ένα μήνυμα από το γιο μου που μου είπε χρόνια πολλά.
0: Είδες και δεν το ξέρεις.
2: Λέω για ποιο λόγο.
1: Είναι.
2: Να είστε καλά. Και παρεμπιπτόντως, εχθές είχαμε και την επέτειο του γάμου μας.
0: Πόσα χρόνια?
1: Πόσα χρόνια?
2: Εάν θέλετε, κρατηθείτε λίγο.
1: Καθόμαστε.
2: Κλείσαμε τα 57 χρόνια.
1: Αλλά τόσο σας έρχομαι.
0: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήρωας η γυναίκα, να πω κι εγώ κανένα καλό. Ήρωας,
0: γιατί είναι μην κάτσε ρε φίλε, γιατί το πατέρα είναι δηλαδή.
1: Καλά, εντάξει, αλλά ήρωας είναι η γυναίκα.
2: Εντάξει.
1: Είναι και τα δύο, και τα δύο. Ένα συμπληρώνει τον άλλον, εντάξει.
2: Νομίζω ότι η γυναίκα είναι ο ήρωας και ο άντρας είναι ο σούπερ ήρωας.
0: Α, ο σούπερ ήρωας.
1: Είναι το θεμέλιο, το θεμέλιο είναι ο άντρας.
2: Ωραία, σας ευχαριστώ.
0: Περίμενε. Εσύ, τι είναι αυτό που έχεις κρατήσει από τον πατέρα σου και το έχεις μεταδώσει στο γιο σου?
2: Τώρα είναι ολόκληρη ιστορία.
0: Ναι, παιδί μου,
1: κάτι μικρό.
2: Τον πατέρα μου τώρα δεν τον χάρηκα και πάρα πολύ. Διάφοροι λόγοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κράτησα από τον πατέρα μου είναι ότι ήταν πολύ δυνατός.
0: Ναι.
2: Δυνατός όχι σε δύναμη, δυνατός
1: χαρακτήρα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Νομίζω ότι του μοιάζω αρκετούτσια.
1: Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλη εκείνη η γενιά τώρα μεταξύ μας τώρα σε χαρακτήρες ήταν πολύ πιο δυνατή και ανθεκτική, κακά τα ψέματα.
2: Ναι, εντάξει, ο πατέρας μου δεν γεννηθεί το 1909.
0: Πάπα, 9.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, δύσκολη είναι.
2: Εντάξει, είχαν έρθει τότε οι γονείς μου πρόσφυγες από τη Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Να τους βρε, Σμυρνιός κι αυτό.
1: Ναι,
2: Σμυρνιός βέβαια.
0: Ναι, εδώ η Σταυρούλα έχει από εκεί, από την πλευρά της μητέρας
1: της. Από το Τσεσμέ.
2: Α, από το Τσεσμέ.
1: Ναι, ρε, είστε ρε, και εκεί.
2: Ωραία.
1: Ναι. Ωραία. Να είστε καλά.
2: Και εσείς, παιδιά, ό,τι επιθυμείτε, να είστε γεροί.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Ο Βασίλης θέλει μήνυμα στο Viber. Καλημέρα, λέει, και από την παραλία Σπροβάλτας, μπροστά στο κύμα, και μας στέλνει μια φωτογραφία να σκάσουμε.
1: Τι ωραία φωτογραφία.
0: Ωραία θάλασσα, αρέσει, Βασίλη.
1: Ναι. Κατακάθαρες θάλασσες.
0: Και χαλικάκι και όλα ωραίο. Καταπληκτική θάλασσα. Μπράβο. Τι λέει ο Γιώργος? Σήμερα να δεχτείτε, λέει, γραμμές και από τους δίπλα. Γιορτάζει, λέει, ο Νίκος Γκάλης.
1: Ορίστε.
0: Έτσι μας λέει ο Γιώργος.
1: Okay.
0: Ο Μάκης θέλει μία ένα βιντεάκι. Είναι κάποιο εδώ πέρα, κάποια μαρίνα.
1: Ωραία,
0: βλέπω με καραβάκια.
1: Καραβάκια δεν τα λες αυτά.
0: Τέλος πάντων, ναι. Έτσι όλα αυτά.
1: Σκαφάκια.
0: Καλώς και τον Ερίκο, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου και σε σένα,
1: Ερίκο.
0: Ερίκο. Για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα,
0: τι κάνετε?
3: Μια χαρά.
0: Πώς είστε?
3: Καλά, εσείς. Έχετε κάνει λίγο, εντάξει. Αλλά δεν δροσιζόμαστε, δεν είμαστε στη θάλασσα.
1: Ναι, δεν πειράζει.
3: Τι έγινε, επενδύουμε και σε...
0: Δεν μου λες, ρε Σιγιάννη.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, σου είπαμε χθες ότι εκεί πέρα στο Βόλο γίνεται το βαλκανικό τέτοιο στίβο.
1: Ναι, στίβο.
3: Είχα εκπροσώπους, άντε μη
0: περίμενε,
3: τραγωγή.
0: Περίμενε.
1: Εντάξει,
0: και πήγε λοιπόν εκεί ο Θεόφοβος,
1: ο
0: Τεντόγλου, και έκανε... Άκου τώρα, έκανε 8.49, παιδιά, πήδηξε 8.5 μέτρα ο τύπος, είναι τρελός.
1: Πράγματι. Η καλύτερη
3: επίδοση... 8.35.
0: Όχι, ξαναπήδηξε και έκανε 8.49 μετά.
3: 8.49 μετά έκανε στο
0: Έκανε, ναι, 8.49. Έτσι, δηλαδή απίστευτα πράγματα κάνει.
3: Όχι,
0: το
3: έχω εδώ την κόρη μου, λέει, ένα έκανε.
0: Κάτσε, αφού το είδαμε στην τηλεόραση που μας είπαν 8.49.
3: Παλιό μήπως ήταν.
0: Όχι,
3: παλιό,
0: ρε, 8.49. Για το Βόλο λέμε τώρα.
3: Στο Βόλο.
0: Ναι.
3: 8.36 έκανε. Τώρα έχω μάρτυρα.
1: Καλά, εντάξει, αφού έχετε μάρτυρα.
0: Αποκλείεται, απολύεται η κόρη σου. Αποκλείεται. Έστειλε την κόρη.
3: Σε ειδήσεις έχουμε. Από σου λέω μέσα στο γήπεδο ήταν.
0: Ωραία. Λοιπόν, η κόρη σου
3: πες μου τώρα χθες, ναι, κάτι αναφέρατε και είπατε για έναν μπασκετμπολίστα ότι το πήραμε.
0: Για ποιον απόλυστα ρε?
3: Το Σίλτς.
0: Ναι.
3: Ότι ποιο? Το πήραμε. Η ΚΑΕ είπατε ότι...
0: Ναι,
3: αποκτήθηκε αυτός ο παίκτης.
0: Ναι, αναφέραμε ονόματα τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από την ΚΑΕ, ναι.
3: Α, ενδιαφέρον, όχι αυτό, γιατί αυτό κατάλαβα χθες ότι αποκτήθηκε. Και λέω δεν έγινε κανένα τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, όχι, είπαμε κάποια ονόματα που υπάρχει ένα ενδιαφέρον τώρα. Από εκεί και πέρα εντάξει, σήμερα βλέπεις ότι αρχίζουν και φαίνονται ποια ονόματα έχουν υπογράψει.
3: Ο Τανούλης συνεχίζει, έτσι.
0: Βέβαια.
3: Είναι και ένας 16χρονος.
0: Το είπαμε.
1: Το είπαμε, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από τη Σερβία.
1: Ναι, ναι,
0: Σερβία.
1: Ναι, ο Κούρτιτς, ναι.
3: Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Αυτό επενδύουμε από μικρές ηλικίες για να έχουμε για αργότερα. Να...
0: Μα κοίτα, νομίζω ότι στη συνέντευξη τύπου ο Βασίλης...
3: Το μέλλον που λέμε.
0: Ο Βασίλης ο Σπανούλης είπε ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις μικρές ηλικίες.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και λογικό κιόλας, έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι και προπονητής εθνικής ομάδας. Φυσικά και πρέπει να δώσει σημασία στους Έλληνες και στις μικρές ηλικίες.
3: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό. Στο μπάσκετ το βλέπουμε τώρα. Εντάξει.
0: Είπαμε, στο ποδόσφαιρο χειμερινή ανάρκη.
1: Θα ξυπνήσουν που θα πάνε.
3: Καλοκαιρινή.
0: Δεν ξέρω τι είναι τώρα, καλοκαιρινή.
3: Καλοκαιρινή ανάρκη.
0: Πάντως, ναι, καλοκαιρινή είναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως ανάρκη είναι.
3: Δεν βγαίνει ένας να μιλήσει τέλος πάντων από εκεί.
0: Τι να πει, βρε Γιάννη,
1: δεν ξέρει κανείς τι να πει.
3: Δεν έχουν γλώσσα να πούνε. Κάτι να πούνε.
1: Θα βγούνε, θα πούνε.
3: Βγάζουν, θέλουν να πούνε την Δευτέρα να ξεκινήσουν τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Ναι.
3: Και δεν βγαίνει να μιλήσει κανένας.
0: Ναι, όντως και εγώ το διάβασα.
1: Κοίτα, τώρα

0: Το συνοικιάζει και να πάρει λεφτά από εκεί και μετά να τα ξεπουλήσει μετά και στα άλλα τα διαμερίσματα που θέλει για προσπόληση, να πούμε. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει, ένα μεσίτη να πούμε.
1: Μα, τέλος πάντων, θα φανεί, όλα θα φανούν σε λίγο καιρό.
0: Και περιμένοντας εκεί πέρα να δει μήπως γίνει κανένα θαύμα. Τι θαύμα να γίνει από αυτόν τώρα τον άνθρωπο, τι να περιμένεις, τίποτα. Τίποτα.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Άντε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε να πούμε από αύριο και μετά. Να δούμε.
1: Άντε
0: να δούμε. Τα έχουμε, τέλος πάντων.
2: Καλή συνέχεια, Γιάννη. Γεια σου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Εντάξει, είπαμε να ψάξουμε να βρούμε το Χρήστο Γκάλι, τον βρήκαμε, μετά τον ξαναχάσαμε.
1: Τελικά τον βρήκαμε.
2: Ξέρω κι εγώ που είναι, να πούμε τώρα. Βρείτε μας λίγο το Χρήστο Γκάλι. Λοιπόν, τι λέει ο Γιώργος, ο μπαμπάς τους λέει είναι αριανός, δεν με πιάνετε, λέει σήμερα, ναι. Δεν σε πιάνουμε ρε Γιώργο, δεν σε πιάνουμε τώρα. Αυτό που γράφεις είναι λίγο... (Κι) 23 13 28 8 2 8, το σταθερό μας τηλέφωνο, όποιος θέλει μπορεί πάλι να στείλει μήνυμα στο Viber. Στο 6936 512 099. Λοιπόν, μέχρι να ξαναβρούμε τον Χρήστο Γκάλι, έλα να σε πάω στα πρώτα του. Όχι στα πρώτα, στα πρώτα μάλλον από την Αναβίση. Γιώργος Νταλάρας, Αναβίση.
1: Ναι.

0: βρήκε κανείς.
1: Λοιπόν, έλα, τα βρήκαμε με τον Χρήστο Γκάλη. Τελικά θα τον βγάλουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Ωραία.
1: Γιατί έχει μία δουλίτσα ο άνθρωπος.
2: Ωραία,
1: τώρα,
2: ωραία.
1: Να έχουμε και περισσότερο χρόνο, τώρα μην βγει στα 10 λεπτά πριν από τη μία.
2: Να πούμε ότι την Παρασκευή 19 του μηνός είχαν καλεσμένο, εκλεκτό βέβαια καλεσμένο, στο Summer Cup του Άρη, που γίνεται στο Νιγκάλης Hall. Ο λόγος βέβαια για τον General Manager,
1: τον Νίκο Ντοζίση. Ναι, είδαμε και φωτογραφίες.
2: Εκεί, ναι, όπου μίλησε στα παιδιά, μεταφέροντας έτσι όλες τις εμπειρίες του και τονίζοντας τους ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά με σκλήρη δουλειά πάντα και
1: πάντα
2: με σωστή νοοτροπία, με χαμηλούς τόνους, με το χαρακτήρα, με τις συμπεριφορά, χωρίς, ξέρεις, πολλά-πολλά. Έδωσε αυτόγραφα, έδειξε διάφορους τρόπους. Ωραίο σκηνικό, έτσι πρέπει να είναι και να αγκαλιάζουν και τις ακαδημίες του Άρη στο μπάσκετ, όπως θα έπρεπε και στο ποδόσφαιρο. Όπου εκεί ο Μιχάλης ο Γρηγορίου,
1: ναι,
2: πηγαίνει προς τα εκεί, θέλει να πάει να δει και προς τα εκεί.
1: Ναι, μήπως αναγκάζεται.
2: Δεν ξέρω τώρα.

0: Ποιος τον αναγκάζει να πάει να δει πως υπογραφούν και επαγγελματικά συμβόλαια από τις...
1: καλά, εγώ λέω μήπως αναγκάζεται από την άποψη ότι αφού δεν ακούμε και τίποτα παίχτες από εδώ, αναγκάζεται να πάει στις ακαδημίες.
0: Δεν πρέπει να αναγκάζεται, θα πρέπει να πηγαίνει χωρίς να αναγκάζεται, αυτό εννοώ.
1: Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια, σ' αγάπω, σ

0: Μπορεί στο ποδόσφαιρο, αγαπητοί μου Σταυρούλα, να έχουμε χειμερή ανάρκεια, αλλά στο βόλεϊ τώρα αυτό που θα πεις είναι πολύ θετική
1: βόλεϊ είδηση. Βόλεϊ παιδών, έτσι, στα αγόρια. Τρίτο στην Ελλάδα ο Άρης μένει και επί της Κηφισιάς. Ο Άρης επικράτησε με ανατροπή την ΑΟΠ Κηφισιάς και πήρε την τρίτη θέση στο Final Four του Πανελλήνου Πρωταθλήματος Ανδρών K18. Οπότε
0: μπράβο
1: έχουμε
0: στα
1: και εκεί πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Μπράβο, μπράβο στα παιδιά, πολύ καλή θέση τους. Να ακούμε ρε παιδί μου και καμιά θετική είδηση και από κάποιο άλλο άθλημα. Λοιπόν, λύσε μου λίγο την απορία ρε Σταυρούλα τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί τα στενά του ορμούς τελικά έχουν ανοίξει ή δεν έχουν ανοίξει?
1: Τι ξέρω.
0: Ανοίξανε για μια μέρα και ξανακλείσανε.
1: Ανοίγουνε, κλείνουνε, περνάνε.
0: Τρέχουν να προλάβουν ποιος θα μπει, ποιος θα βγει.
1: Δεν ξέρω.
0: Γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, αν διαβάσετε λίγο ειδησιογραφία, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Τελικά βγήκανε, λέει, κάποια πλοία, μετά ξανακλείσαν τα στενά, μετά ξανανοίξανε, μετά ξανανοίξανε. Ανοίξτε τα να τελειώνουμε πια. Τι είναι αυτό το πράγμα εκεί πέρα? Ναι, λέει ο Γιάννης, ανοικοκλίνουνε. Ναι, ανοικοκλίνουνε. Τι είναι αυτό? Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό τώρα, επειδή βλέπω μου στέλνετε και πολλές φωτογραφίες. Ο Μάκης λέει, ανοίξανε μόνο για τους λαχοκέφαλους. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Λοιπόν, γιατί βλέπω ότι σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, σχεδόν από τα πρώτα θέματα, λες και πραγματικά δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, είναι λαχοκέφαλοι.
1: Ναι, γιατί πλήττουνε τον τουρισμό.
0: Ναι, χαμός.
1: Γι' αυτό.
0: Χαμός. Εντάξει, κάποιο κρούσμα είχαμε, δηλαδή καταγεγραμμένο επισήμως κάποιος λαχοκέφαλος δάγκωσε κάποιον λουόμενο.
1: Έτσι έχω διαβάσει.
0: Ότι επισήμως.
1: Ότι ναι, έχουν καταγραφεί κάποια περιστατικά στην Ελλάδα.
0: Λαγοκέφαλο.
1: Ναι, από λαγοκέφαλο. Ναι.
0: Εγώ αυτό που έχω καταγράψει είναι ότι όποιος πάει και σερφάρει λίγο στο Instagram ή στο TikTok, βλέπει συνέχεια βιντεάκια από ψαράδες οι οποίοι παίρνουν τους λαγοκέφαλους και δαγκώνουν εκεί τα κουτάκια.
1: Ναι, πρέπει να τους επικηρύξουν.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ δεν επικηρύσσονται. Ξέρεις, στην Κύπρο υπάρχει επικήρυξη.
1: Ναι. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω. Από μόνοι τους οι ψαράδες λένε, άμα πας σε αυτό το σημείο και μαζέψεις τώρα, σου έχω δώρο, ξέρω εγώ, ένα βράδυ σε ένα εστιατόριο.
0: Ναι, αυτό το κάνουν συγκεκριμένο σε συγκεκριμένο σημείο, πώς λέγεται. Συγκεκριμένη ομάδα ψαράδων, τέλος πάντων.
1: Ναι, κάποιοι ψαράδες, ναι.
0: Επισήμως δεν έχουμε επικήρυξη του λαγοκέφαλου.
1: Όχι.
0: Ο Ιωάννης εδώ πέρα, ερώτηση για Γκάλι έχεις εσύ? Οκ, την κρατάμε την ερώτηση. Στη δεύτερη ώρα να ρωτήσουμε τον Χρήστο Γκάλι. Προσοχή λοιπόν στις ελληνικές θάλασσες, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν αυτοί οι τρελοί λαγοκέφαλοι, οι οποίοι λέει μόλις μπαίνεις μέσα σε παίρνουν στο κυνήγι. Έτσι είναι, το κάνουν και καταλαβαίνεις τώρα, να υπάρχει ρε παιδί μου ένα άγχος. Πάμε για το τελευταίο τραγούδι της πρώτης ώρας.
1: Ναι, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Χρήστο Γκάλι και με Μουντιάλ και διάφορα περίεργα.
0: Σωστά, έχουμε και Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πάει και οι Τούρκοι σπίτι τους.
1: Άσας, δεν μπορούν να το χωνέψουν.
0: Με τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Με τα τουρκάκια την πάθανε. Εγώ το πλουσιόπεδο.
1: Εσύ, καλά.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιτάς. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
22: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: να γράφεις κλάψε.
1: Να γκρινιάζεις μόνο μα. Αυτό είναι τραγούδι αφιερωμένο στον ακροατή που παίρνει τώρα τηλέφωνο.
0: Όχι, στον ακροατή που περιμένει τώρα να μας μιλήσει.
1: Ναι,
0: άμα
1: ναι, ναι.
0: θες να κλάψεις, κλάψε.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας. 10 λεπτά μετά τη μία ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα εδώ στην εκπομπή μας. Μέχρι και τις 2 η ώρα θα είμαστε μαζί σας. Εδώ στο Yellow Radio και στην εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Και τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Εδώ πέρα ο Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει συγχαρητήρια, λέει, στην Τροχέα για την τεράστια ουρά. Πρέπει να μας διευκρινίσεις λίγο πού είναι η τεράστια ουρά.
1: Προς Χαλκιδική εκεί, Μουδανίων.
0: Ναι, πες μας λίγο παρακαλώ, εκεί είναι η ουρά.
1: Κοίταξε, έχει εκεί πέρα, ναι έχει. Βέβαια έχει λίγο μικρή η ουρά σε σχέση με πριν.
0: Εκτός άμα λέει ο Γιώργος κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο, ναι, ποια ουρά.
0: Ο Θοδωρής Θόδωρος, γεια σας, έχασα λέει την πρώτη ώρα, θα ήθελα να ρωτήσω, βγήκε κανείς να κλάψει, λέει, για τα... Όχι, δεν βγήκε κανείς να κλάψει για τα εισιτήρια σήμερα, Θοδωρή μου, δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
1: Όχι, όχι, όλα καλά.
0: Όχι, Μάκη, το τραγούδι αυτό που παίζει δεν το έβαλα για σένα.
1: Όχι, ρε.
0: Α, μετά το κόσμος, λέει ο Γιώργος, άρα προς...
1: Ναι, ναι, εκεί πέρα, προς Χαλκιδική, ναι.
0: Λοιπόν, έλα, έχω τον άνθρωπο, γεια σου Αβραάμ.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, ρε, Αβραάμ.
2: Δεν μου λες, καβαλά, στο ύμνο σου τον...
0: Ποιον ύμνο?
2: Στο ύμνο σου τον άκουεις.
0: Ποιον ύμνο εσύ? Δεν σε κατάλαβα.
2: Στο ύμνο σου τον είδες και τον άκουσες τώρα.
0: Ποιον ύμνο, το τραγούδι λες.
2: Το καβαλά, ρε.
0: Α, το, τι να κάνουμε, δεν σε αρέσει ο καβαλάς.
2: Καλός είναι, καλός.
0: Α, μπράβο.
2: Δεν μου λες, Πέτρο.
0: Έλα.
2: Ποιος σε εδώ πήραμε παίκτη?
0: Πήραμε ένα πιτσιρικά, πήραμε 16χρονο.
1: Πούρτιτς.
2: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, ναι, για μπάσκετ μιλάμε ρε εσύ Αβραάμ, το ποδόσφαιρο είναι σε χειμερή ανάρκη.
2: Χειμερή ανάρκη, ναι. Καλός είναι.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν είναι, τον έψαξα να τον βρω.
2: Άραγε η εντολή του Σπανούλη θα ήταν.
0: Φαντάζομαι πως ναι, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.
2: Τον είδε.
0: Ναι.
2: Τον έχει δει.
0: Έλα Βραμ, κάτι άλλο έχεις?
2: Ναι, τι να πω, Πέτρο.
1: Τίποτα, καλό μεσημέρι.
0: Ξέρω, καλό μεσημέρι.
1: Καλή Κυριακή να έχεις και όλα θα τα μάθουμε από Δευτέρα.
0: Γεια σου Βραμ. Γεια σου Βραμ. Λοιπόν, έχω το Χριστογκάλι στο Viber, λίγο στη γραμμή να δω παρακαλώ, ποιος είναι?
3: Ο Τσάκαλος είμαι, αλλά να ακούσω πρώτα.
1: Α,
3: το...
1: Ωραία, ωραία, πάρε αργότερα.
0: Περίμενε, αν θες ξαναπάρε, αναλόγως ό,τι θες. Λοιπόν, ωραία, πάμε Viber στο Χριστογκάλι. Έλα Χρήστο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Χρήστο, τι γίνεται έξω, ζέστη, ε?
4: Ζέστη περισσότερο από τις μεταγραφές του Άρη.
0: Χαμός.
1: Ναι, ζεσταίνεται όλο και περισσότερο.
0: Ναι, πάνω κάτω τα διαβάσαμε, τα είπαμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Εδώ βέβαια ο κόσμος ρωτάει
4: τώρα. Για το Ματ Μόργαν είπες?
0: Είπαμε.
1: Ναι, είπαμε. Ναι, αλλά θέλουμε πιο αναλυτικά εδώ πέρα οι ακροατές. Εμείς απλά είπαμε ότι έρχεται για διαιτές.
4: Διαιτές συμβόλαιο, το βλέπαμε μέχρι πρόσφατα στην Βρύτους Μπολόνια, 29 ετών. Λοιπόν, πολύ καλός παίχτης, πάρα πολύ καλός παίχτης. Και μάλιστα ήταν να ανανεώσει με την Μπολόνια, αλλά τον πρόλαβε ο Σπανούλης και τον έπεισε να έρθει στον Άρη.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, είναι μεταγραφή που έγινε σήμερα γνωστή, μάλλον επικείμενη μεταγραφή, όπως και πριν από λίγο το Yellow News έκανε γνωστό ότι ο Άρης θα αποκτήσει το μεγαλύτερο ταλέντο του σερβικού μπάσκετ, Δημητρίε Πούρτιτς, 15 ετών, 90, είναι, αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα και τον παίρνει μεταγραφή ο Άρης. Θα τον έχει και στα τμήματα υποδομής, θα τον έχει και στην πρώτη ομάδα.
1: Πάντως του κάνανε πολύ καλή πρόταση και στην οικογένεια και έτσι γράφεται. Καλή πρόταση.
4: Εντάξει, τώρα οι Σέρβοι πλέον ήρθε η εποχή από εκεί που παίρνουν αυτά τα ταλέντα, τώρα να τους τα παίρνουν.
1: Ναι, εντάξει, ναι, δεν τους αρέσει κιόλας.
4: Το θέμα
1: ναι,
4: είναι ότι θα είναι παίκτης του Άρη. Αυτό είναι.
0: Διευκρίνησε μου λίγο τώρα, σε ποια θέση παίζει ο Πιτσιρίκος?
4: Ασόδιο είναι, ρε.
0: Α,
4: 90, γκάρ.
0: Ωραία.
4: Κυρίως Άσος.
0: Ωραία, τέλεια. Καλό αυτό, καλό. Για τις υποδομές πάρα πολύ καλό.
1: Και για το αντρικό.
4: Και για το... Τώρα για να λένε οι Σέρβοι ότι είναι πολύ μεγάλο ταλέντο και το χάνουμε.
1: Ναι, δεν το λένε έτσι.
4: Ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ναι, ναι, δεν το λένε
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ξέρεις, στο παρελθόν πάρα πολλά τέτοια ταλέντα περάσαν από τον Άρη, απλά δεν υπήρχε μετά το budget για να τους κρατήσουμε.
1: Ναι, ναι.
4: Σε όλο τον κόσμο. Και στο παρελθόν όλα αυτά τα ταλέντα, ακόμα και τα καλά ταλέντα που είχες, που λες εσύ, αναγκαζούσε να τα πουλήσει.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς.
4: Όχι μόνο ναι. Δεν τα πουλάς.
1: Τώρα τα κρατάς.
4: Από άλλες ομάδες.
1: Ναι,
0: βέβαια, σωστά. Και αυτή είναι, ξέρεις, και η μεγάλη αλλαγή, έτσι, γιατί το να περνάνε ταλέντα, να τους βλέπουν άλλοι και μετά να φεύγουνε και να λες, έρε, δεν μπορούσα να τον κρατήσω.
1: Ναι, μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη.
4: Και λένε, παραδείγματος χάρη, ο Παπα-Νικολάου που βγήκε από τον Άρη, ο Μπεζέμπουφ, λέει Αριανά, μα δεν είναι Αριανά για πλέον. Έχουν φορέσει τη φανέλα άλλων ομάδων και οι δύο φοράγαν χρόνια τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Σωστά.
4: Άρα...
0: ναι, βέβαια,
4: και να θέλουν
0: βέβαια.
4: Δεν είναι πλέον.
0: Ναι, όπως και ο Σλούκας, όπως τέλος πάντων πάρα πολλοί οι οποίοι πέρασαν από τον Άρη και δεν μπορέσαμε να τους κρατήσουμε. Να σου κάνω μια ερώτηση από ακροατή.
4: Για πες.
0: Λοιπόν, ερώτηση λέει για το Χρήστο Γκάλε εδώ ο Βασίλης. Ναι. Γιατί λέει ο Τανούλης ανανέωσε μόνο για ένα χρόνο λόγω του τραυματισμού του?
4: Δεν ξέρω, αυτό είναι συμφωνία με το Ντάνι. Το θέμα είναι ότι έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, και επίσημα, ναι.
0: Και ναι, το ίδιο ρωτάει και ο Ιωάννης βέβαια. Και ρωτάει επίσης, λέει, παίζει λέει και του Σίλτζ.
4: Όχι, του Σίλτζ δεν παίζει.
0: Δεν παίζει.
4: Δεν παίζει.
0: Μάλιστα.
4: Δεν παίζει.
0: Τι μας περιμένει δηλαδή τώρα, γιατί σκάνει βόμβες χωρίς να το περιμένουμε με τον Άρη. Δεν ξέρω αν έχει κάποια.
4: Τι μας περιμένει, μια μαγευτική χρονιά.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
4: Ο, που κάνεις ομάδα για να πρωταγωνιστείς στην Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Σωστά.
4: Αλλά κύριος στόχος είναι η Ευρώπη και η κατάκτηση του EuroCup.
1: Σωστά.
0: Δεν μου λες, από τη στιγμή που με τον Τανούλη βγάλαμε άκρη με τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι τώρα στα κοντά θα βγάλουμε και με τον Κώστα άκρη.
1: Ελπίζουμε.
4: Ακριβώς, ναι. Απλώς να βρεθεί η χρυσή τομή. Τα λεφτά που θα πληρώσει ο Άρης και στα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός.
0: Έχεις κάποια πληροφόρηση, αυτό θα είναι σύντομα ή θα τραβήξει σε χρόνο αυτή η διαπραγμάτευση?
4: Νομίζω ότι δεν θα τραβήξει πολύ. Αλλά το πόσο σύντομα θα υπογράψει, δηλαδή αν θα είναι μια μέρα, πέντε μέρες.
1: Καλά, ναι,
4: εβδομάδα,
1: αυτό
4: δεν
1: το ξέρουμε.
4: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
4: Αλλά δεν νομίζω να τραβήξει πολύ. Γιατί λίγο πολύ ο Άρης έχει κάνει γνωστό, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει κάνει γνωστές τις απαιτήσεις του. Δηλαδή.
0: Ναι, πάνω κάτω ξέρουμε.
4: Δεν θα έχουν και πολλά να πούνε. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός σου λέει ότι εγώ είχα πρόταση από τον ΠΑΟΚ αυτά τα λεφτά και ήμουν έτοιμος να τον πουλήσω και παρενέβησε ο αδερφός του παίχτη και ο μάνατζερ του παίχτη και μου είπανε μην τον πουλάς τον ΠΑΟΚ, θα τον αγοράσει ο Άρης.
1: Ναι.
4: Εγώ έμπορος είμαι, θέλω αυτά τα λεφτά.
1: Καλά, ναι. Σωστά. Έτσι γίνονται αυτά.
0: Ερώτηση από τον Γιώργο. Πόσες θέσεις λέει έχουν μείνει για να συμπληρωθεί λέει το puzzle για το roster?
4: Πόσες θέσεις? Να ξεκινήσουμε από τους περιφερειακούς. Μόργαν Δημητρίγεβιτς. Προφανώς για τους ξένους λέει. Μόργαν Δημητρίγεβιτς. Τριάρι δεν έχουμε πάρει και πεντάρι, άλλες δύο θέσεις.
0: Ναι, για το ψηλό η αλήθεια είναι δεν ακούμε και πολλά για το πεντάρι.
4: Για το πεντάρι ακόμα πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί και ο Σπανούλης περιμένει, γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει.
0: Κάτι περιμένει καλό.
4: Θα γράψει σίγουρα ο Κώστας. Θα έρθει ο Θανάσης.
0: Η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή για το Θανάση τώρα. Αν έχεις κάτι καινούριο.
4: Ο Θανάσης περιμένει τον αδερφό του.
0: Πού θα υπογράψει?
4: Αν δεν τον χρειαστεί ο αδερφός σου στο NBA, το ξέρουμε από πέρυσι, το λέει ο Γκάλης, αλλά δεν τον ακούτε.
0: Γιατί δεν σε ακούμε.
4: Τότε γιατί με ρωτάς, αφού τα ξέρεις από πέρυσι, ένα χρόνο στα λέω.
0: Καλά, εμείς τα ξέρουμε τώρα. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι ακροατές τα ξέρουν.
4: Αυτοί που δεν τα έχουν, να τους βάλεις απουσία και να τους στείλεις Σεπτέμβριο να δώσεις.
0: Ξανά. Από το Σεπτέμβριο με τον
1: Κηδεμόνα σου.
0: Με τον Κηδεμόνα σου.
4: Με τον Κηδεμόνα δεν χρειάζεται. Τη Σεπτέμβριο θα έρθει να δώσει εξετάσεις πάνω σε αυτά που λέω.
0: Ερώτηση, τώρα που έμεινε, δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση βέβαια η ερώτηση από τον Βασίλη. Τώρα που έμεινε ελεύθερος λέει ο Φάλα από τον Ολυμπιακό, υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί ο Άρης?
4: Δεν νομίζω.
0: Δεν το βλέπω, γιατί ο Φάλ νομίζω.
4: Δεν νομίζω, γιατί δεν είναι αυτό που θέλει ο Σπανούλης.
0: Ναι, και νομίζω ότι ο Φάλ θέλει ομάδα Ευρωλίγκας να πάει. Έτσι έχω μια τέτοια αίσθηση.
4: Δεν ξέρω τι θέλει ο Φάλ, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό που ψάχνει ο Άρης.
0: Ναι.
4: Στη θέση του βαρύ σέντερ θα τον παίξει ο Κώστας.
0: Ναι. Οπότε το πεντάρι που θα πάρουμε εννοείς θα είναι λίγο πιο light.
4: πιστεύω
0: ναι.
4: ότι θα είναι 5-4.
0: 5-4, ναι.
4: Ναι.
0: Οκ, okay, να το δούμε και αυτό στην πορεία τώρα, γιατί για τον ψηλό είναι πολύ σημαντικό. Κάναμε, θέλω να πω ότι και πέρυσι οι επιλογές που κάναμε στο πεντάρι, ήταν έτσι και έτσι είναι η αλήθεια.
4: Καλά, μη συγκρίνεις την περσινή.
1: Άσε, τώρα είναι άλλη.
0: Είναι
1: άλλη,
0: η μέρα
1: άλλη,
0: με τη νύχτα. Ναι, είναι,
4: ναι,
0: ναι, ναι.
4: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πέρσι ήταν μια χρονιά μεταβατική. Πέρσι είχαν συγκεκριμένα χρήματα να ρίξουν στο τραπέζι. Ναι, ναι, ναι. Τους είπε ο Σιάο, πάρτε 7 εκατομμύρια, αυτά είναι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και μετά έβαλε και 1 εκατομμύριο για να πάρουμε το Σάντοσιτς και το Νουά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, το
4: φέτος, φέτος όπως αντιλαμβάνεστε και το λέει πάλι ο Γκάλης, γιατί δεν τον ακούγατε, τώρα θα τον ακούσετε και θα τα πιστέψετε, γιατί ό,τι έχω πει αποδεικνύεται με κάθε ακρίβεια. Όταν αρχίσετε εσείς να μαλώνετε και να λέτε πόσο μπάτζετ θα έχει και αυτά, σας έλεγε ο Γκάλης ότι ο Σπανούλης πήρε το OK από τον ιδιοκτήτη, μη σκέφτεσαι τίποτα. Δεν έχει μπάτζετ ο Άρης. Ό,τι θέλει ο Σπανούλης το παίρνει. Βλέπετε, Ματ Μόργαν δεν είναι φθηνός παίχτης. Δημητρίγεβιτς δεν είναι φθηνός παίχτης. Μπίρτ δεν είναι φθηνός παίχτης.
0: Βέβαια.
4: Καταλάβατε.
1: Ναι, μεγάλα συμβόλαια.
4: Ναι, ναι, ναι. Το παίρνει.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Ακόμα και αυτός ο πιτσερικάς δεν είναι φτηνός.
1: Ναι, ο Σέρβος.
0: Ο Σέρβος, ναι. Πώς τον είπαμε?
1: Πούρτιτς.
0: Πούρτιτς, ναι, ο Πούρτιτς.
4: Ο Πούρτιτς.
0: Ναι, ο 16χρονος. Διαβάζω βέβαια, Καζαμίας δόθηκε δανεικός, ε?
4: Λογικό είναι. Καζαμίας δόθηκε δανεικός στη Λέοβεν στο Βέλγιο. Ο Λέφας, ο οποίος είναι στην
1: Εθνική
4: και με την Εθνική Νέων, αυτός πήγε στο κολέγιο στην Αμερική. Ο Πουρλίδας, είχαμε προθέσει τον προπονητή μας, τα είπε όλα αναλυτικά, ναι. Τον κύριο Κεσαπίδη.
0: Ωραία.
4: Ο Πουρλίδας πάει ιδανικός, παραμένει στα Πεύκα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και ο Χατζηλάμπρου μένει με την πρώτη ομάδα.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ναι, ο Λέφας, να συμπληρώσω λίγο, με την Εθνική βέβαια κάνει, ναι, καταπληκτικά, ναι,
1: ναι,
0: παιχνίδια.
1: Ναι, και δεύτερη νίκη εκεί πέρα.
0: Με την Τουρκία, στα φιλικά. Ναι. Νομίζω τώρα στο Ευρωμπάσκετ νέων που έρχεται θα τον δούμε πολύ έντονα μπροστά το Λέφα.
4: Μακάρι, μακάρι.
0: Ιωάννης...
4: Μακάρι για να παίρνει το πάρο του το παιδί.
0: Βέβαια. Ιωάννης ρωτάει, μήπως οι επόμενες κινήσεις στους ψηλούς έχει να κάνει, λέει, και με Νουά. Εκεί, λέει, τι βλέπεις, λέει, Χριστάρα.
4: Τα είπα πριν από λίγο. Εγώ βλέπω να μένει, αλλά προς στιγμή δεν μπορώ να πούμε τίποτα 100%.
1: Καλά, ούτε τώρα πάει στην Εθνική, δεν είναι τώρα με την Εθνική
4: τώρα
1: Γαλλίας.
4: Τώρα πάει στην Εθνική. Εγώ, ναι, πιστεύω ότι θα μείνει ο Νουά. Δεν θα φύγει ο Νουά.
1: Εντάξει. Μέχρι τις 5 Ιουλίου που είναι αυτό το EuroLeague Out, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, 5-10.
1: Ναι. Θα μάθουμε.
0: Ναι, μέχρι και θα έχει τελειώσει το θέμα, ναι, και με τον Νουά, όπως φαντάζομαι και για πολλούς άλλους παίχτες θα
1: που
0: έχει τελειώσει.
1: Έρχονται στην πορεία.
4: Ναι.
0: Χρήστο μου, ξέρεις κάπου πότε ξεκινάνε και οι εργασίες εκεί στο παλέ?
4: Έχουν ξεκινήσει ήδη.
0: Έχουν ξεκινήσει ήδη. Οι βαριές εργασίες.
4: Έχουν ξεκινήσει ήδη.
0: Θα είναι έτοιμο δηλαδή από Σεπτέμβρη.
4: Αυτό φιλοδοξούν.
1: Έτσι
4: ότι
1: θέλουν.
4: Τα περισσότερα έργα που θέλουν να κάνουν να τελειώσουν μέχρι το Σεπτέμβρη.
1: Ωραία.
4: Για να μπορέσει να μπει η ομάδα.
0: Τώρα να σχολιάσουμε κάτι για τη συνέντευξη τύπου. Έχουν περάσει και πάρα πολλές μέρες από.
4: Έχουν περάσει πάρα πολλές.
0: Ναι, πάρα, δεν έχει κάτι άλλο.
4: Όλα.
0: Ναι, το υπεραναλύσατε νομίζω το θέμα. Εκεί με τον Βασίλη Σπανούλη.
4: Ανακοινώθηκαν και οι συνεργάτες του Σπανούλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ηλίας Κατζούρης, Κώστας Χαραλαμπίδης που τον ακολουθούν παντού. Κώστας Ηλιάδης τον είχε συνεργάτη νεαρός προπονητής στο Περιστέρι.
0: Ναι.
4: Και Τόλης Καρατζάς είναι φυσιοθεραπευτής,
1: ναι.
4: Μπαίνει στο team φυσιοθεραπευτών του Άρη, καθώς ο Άρης έχει ήδη τους Γλάρο και τον Μπουντοβίνο.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Ερώτηση από τον Γιώργο. Με τα διαρκείας έχεις κάποια εικόνα, λέει, μέχρι τώρα πώς πάμε?
4: Γιώργο, συγγνώμη που θα σου το πω, είναι η πιο άκυρη ερώτηση. Εάν πιστεύεις ότι θα περισσέψει ένα διαρκεία.
1: Ούτε καν, ούτε καν.
4: Επομένως, είναι η πιο άκυρη ερώτηση.
1: Ούτε καν.
0: Παιδιά, Τζόκερ, όταν
1: δεν
0: θα βγουν.
1: Ούτε Τζόκερ, ούτε Τζόκερ.
0: Όταν θα ξεκινήσουν τα διαρκεία σε αυτοί που δεν είχαν,
1: ναι,
0: την,
1: ναι, ναι,
0: περσινή
1: τώρα
0: χρονιά.
1: Να γίνει
0: εκεί,
1: τον...
0: εκεί θα είναι Τζόκερ. Ποιος θα προλάβει να μπει?
1: Ναι. Δύσκολα.
4: Ναι.
1: Δύσκολα.
0: Ωραία. Μια χαρά, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις εσύ. Νομίζω όλα μας τα είπε
1: όλα
0: σήμερα.
1: Όλα μας τα είπε ο Χρήστος αναλυτικά και έρχονται και από εβδομάδα, υποθέτω, και άλλα νέα.
4: Κοίταξε, τώρα που τελείωσε αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Μπίρτς, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Τουρκία. Το είπε και ο ίδιος βέβαια.
1: Φεύγει από
4: ότι ναι. δεν θα συνεχίσει την καριέρα ναι, μου στην Τουρκία. Τουρκία. Λοιπόν, θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες από τον Άρη. Ο Δημητρίγεβιτς παίζει ακόμα τελικούς στη Γερμανία. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, με την Μπάγερ ευχή όλο να μας έρθει και πρωταθλητής ο Δημητρίγεβιτς. Ο Μοκόκα είναι με την Εθνική Γαλλία, θα βρει τον Μάκη, θα τον ρωτάει πως είναι στον Άρη.
1: Θα λέει έλα, έλα.
4: Ναι. Έχει ένα θέμα με τους ατζέντιδες ο Μοκόκα. Ανακοινώθηκε προχθές από μια εταιρεία επίσημα, δεν ξέρω εάν είναι αυτό που ήθελε. Mm-hmm. Γενικότερα ο παίχτης λίγο δεν ήταν τόσο προσεκτικός με τους μάνατζερ και τώρα οι μάνατζερ μάλλον και αξιώνουν την υπογραφή του παίχτη. Λοιπόν, αλλά είναι τυπικό το θέμα. Ο Άρης είναι κατοχυρωμένος. Ο παίκτης θεωρείται παίκτης του Άρη. Τώρα, όσον αφορά, είπαμε, άμα πάρει και τον Μόργαν, τον Ματ Μόργαν, μένει ένα τριάρι θέλει. Ναι. Πολύ καλό. Σουτέρ. Και το πεντάρι το οποίο είπαμε δεν θα βιαστεί γιατί έχει πολλά ερωτηματικά σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα.
4: Έχει ερωτηματικά, επαναλαμβάνω. Δεν έχει 100% τον Αντετοκούμπο, τον Κώστα.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρει τι θα γίνει με τον Θανάση. Δεν ξέρει τι θα γίνει με τον Νουά.
0: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω θα μείνει ο Νουά. Το ίδιο πιστεύει και ο Σπανούλης. Αλλά αν δεν κλείσει το θέμα και τυπικά.
0: Ναι. Εγώ πάντως...
4: έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Οπότε αφήνεις και στο 1% πιθανότητα να μην γίνει.
0: Πάντως προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ το Θανάση στην ομάδα του Άρη και να διευκρινίσω όχι γιατί ο Θανάσης περιμένουμε να έρθει στον Άρη και να έχει πρώτο βιολί ή να είναι ο πρώτος σκόρερ ας πούμε στον Άρη κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι η δουλειά που κάνει ο Θανάσης όσον αφορά τον πάγκο και το κλίμα στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικό σε αυτό.
4: Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Ότι ο Θανάσης έχει το ρόλο του ψυχωτή. Καλά και να έρθει δεν θα είναι μεγάλος ο ρόλος του αγωνιστικά, αλλά θα είναι αυτός ο ρόλος, τα αποδυτήρια μέσα.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό να έχεις καλά αποδυτήρια, κακά τα ψέματα, έτσι.
4: Σίγουρα, δηλαδή... όσο πιο ψηλά είναι ο πήγης των στόχων, τόσο πιο απαιτητικός είσαι όσον αφορά με το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια.
0: Βέβαια. Θυμηθούμε ότι υπάρχουν και πολλοί προπονητές που φύγανε γιατί το κλίμα στα αποδυτήρια ήταν κάκιστο.
4: Καλά, δεν είναι το θέμα ότι φεύγει ή μένει ο προπονητής. Το θέμα είναι ότι αποτυγχάνει τους στόχους στη ομάδα.
0: Βέβαια. Καλά, αυτό είναι το πρώτο. Το πρώτο απ' όλα. Ωραία, Χρήστο μου, έχεις κάποιο σχέδιο σήμερα, θα πας κάπου?
4: Όχι.
0: Και Σαββατοκύριακο πάλι εδώ
4: έχει
0: θα είσαι.
4: Έχει μουντιάλ.
0: Από ό,τι άκουσα λέει τους βλέπεις όλους τους αγώνες.
4: Προσπαθώ να δω τους περισσότερους.
1: Καλά εντάξει δεν είναι και εύκολο να τους δεις όλους.
4: Σήμερα Τουρκία... ξύπνησε 7 και η ώρα 7 και 10 και είδα την Ιαπωνία. Μ' άρεσε.
1: Καλά κέρδισε 4.
0: Κέρδισε ναι.
4: 4-0, 4-1 πόσο ήταν.
1: Ναι.
0: Τουρκία σπίτιτες.
1: Ναι αυτοί δεν μπορούν να το χωνέψουν. Δεν ξέρω.
0: Για το μεταξύ.
1: Είχανε μεγάλες βλέψεις.
0: Εκείνο το σκηνικό ρε παιδιά που πηγαίνει.
4: Η αλήθεια είναι ότι έχουν καλή ομάδα.
1: Ναι.
4: Τώρα κοίταξε. Ομάδες όπως επειδή δεν είμαστε Γαλλία,
0: ναι.
4: Να βγάζουμε συνέχεια μεγάλους παίχτες. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε όπως και η Τουρκία μια καλή φουρνιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η φουρνιά της Τουρκίας έχει πολύ καλούς παίχτες. Και δικαιολογημένα περίμεναν παραπάνω.
1: Ναι.
4: Και ο προπονητής ο Μουντέλα, καλός προπονητής είναι. Απλώς. Τώρα γιατί απέτυχε, δεν ξέρω τώρα.
0: Με την Παραγουάη ήταν ο αγώνας που έπεσε με 10.
4: Έχασε πολύ με την Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει εκείνο το σκηνικό που πηγαίνει ο Τούρκος.
1: Ο Τούρκος.
0: Και δείχνει. Ναι. Εδώ λέει, κοίτα τον μιλάει έτσι.
1: Εντάξει, πολλοί θα το κάνουν αυτό εφόσον θα εκμεταλλευτούν αυτό το καινούριο.
0: Ναι, είναι οι κανονισμοί.
1: Ναι, αλλά την πάτησε.
4: Έχει νέους κανονισμούς.
1: Ναι, έχει.
0: Τους είχαμε
4: μάθουν οι ποδοσφαιριστές να παίζουν με αυτούς.
0: Τους είχαμε αναλύσει πριν το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Είχε πάρα πολλούς.
1: Όπως και τώρα σε έναν αγώνα που πέρασε η μπάλα τη γραμμή του τέρματος, αλλά το VAR είδε ένα χιλιοστό της μπάλας, οπότε ακυρώθηκε τον γκολ. Δηλαδή κανονικά το βλέπεις ότι η μπάλα έχει
0: εντάξει,
1: περάσει.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά εδώ χάνεται και η μαγεία του ποδοσφαίρου όμως αυτό
1: τώρα. Αυτά είναι όμως, ναι.
4: Το χθεσινό αγώνα ήταν
1: ναι. Και τώρα,
0: όταν μιλάμε για ένα χιλιοστό, χάνεται η μαγεία τώρα. Δεν είναι.
1: Τελείως.
4: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που εμπιστεύεσαι την τεχνολογία και τη βάζεις στο παιχνίδι, θα τα έχεις αυτά.
0: Ναι.
4: Αλλιώς αφήνεις το παιχνίδι χωρίς την τεχνολογία.
1: Με την Ιαπωνία.
4: Και
1: με την Ιαπωνία.
4: Και λες ανθρώπινο λάθος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι, και κατηγορείς τον άνθρωπο.
4: Εγώ να σου πω κάτι, δεν με πειράζει καθόλου η τεχνολογία. Και χιλιοστό και δέκατο του χιλιοστού, από τη στιγμή που βάζω την τεχνολογία και μου λέει.
1: Ναι, αν είναι.
4: Και βάζει και λέει ότι δεν.
1: Πέρασε όλη η μπάλα.
4: Ότι πέρασε ή όχι, έστω και το δέκατο χιλιοστού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Γιατί, να σου πω κάτι, το δέκατο χιλιοστού θα με σώσει στο offside. Που
1: σωστά.
4: Είναι
1: που
4: πολύ
1: θα το ζητήσει.
4: Ναι, ναι. Εντάξει, και σε κάποια άλλα πράγματα, σε κάποιες λεπτομέρειες όπου παίζει ρόλο. Ναι. Οπότε αναγκαστικά δεν έχει σκεφτεί αυτό, το ότι το δέκατο του χιλιοστού, αν πέρασε η μπάλα, όχι.
0: Αφού έχουμε τον Χρήστο Γκάλη που παρακολουθεί όσους αγώνες περισσότερους μπορεί, πώς το βλέπεις τώρα, Χρήστο, για τετράδα, τι προβλέπεις, γιατί συνήθως εσύ τα πετυχαίνεις αυτά.
4: Καλά, νωρίς είναι ακόμη για τετράδα, αλλά παίζει πολύ καλά η Αγγλία.
0: Έτσι φάνηκε.
4: Παίζει πολύ καλά η Ολλανδία. Και λέω τώρα δυνάμεις οι οποίες είναι πιο κάτω. Εντάξει, σίγουρα στην κορυφή παραμένουν φαβοροί η Βραζιλία, η Αργεντινή και η Γαλλία. Η Ισπανία στο πρώτο παιχνίδι δεν την είδαμε, περιμένουμε, δεν είδαμε κάτι. Περιμένουμε σήμερα, αλλά έχει το υλικό και αυτή να πρωταγωνιστήσει. Γενικότερα, ακόμα υπάρχουν, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι όμιλοι και δεν έχουμε πάει στα νοκάουτ φάση, υπάρχει το. Η Ισπανία είναι φαβορή, αν και στο πρώτο παιχνίδι δεν έκανε τίποτα. Κατάλαβες. Μετά, όσο θα προχωρήσουν οι
1: αγώνες, θα βλέπουμε και καλύτερα πώς ανοίγονται
4: οι ομάδες. Θα μπορούμε να πούμε ότι η Ισπανία δεν παίζει καθόλου, άρα δεν πρόκειται να προχωρήσει. Η Αγγλία παίζει πολύ καλά, μπορεί να προχωρήσει. Γενικότερα, τώρα τα πρώτα συμπεράσματα από τους πρώτους αγώνες δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλή.
0: Οπότε, ακόμα δεν έχεις να μας δώσεις κάτι σιγουράκι όχι, να το παίξουμε, όχι.
1: Εντάξει. Καλά, όσο προχωράμε θα δούμε.
4: Επειδή δεν ακούς την εκπομπή καθημερινά, καθημερινά στις 3.30 ώρα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο, ο οποίος μας δίνει ωραίες προβλέψεις. Εντάξει, τις σημειώνουμε σε ένα χαρτάκι, τις παίζουμε το βράδυ και την επόμενη μέρα πάμε στο ταμείο. Μέχρι στιγμής το παιδί μας έχει δώσει καλά ευρουλάκια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, χθες έδωσε τη νίκη της Ολλανδίας με over. Και καλό ποσοστό ήταν αυτό.
1: Καλά, και μπήκαν και πολλά γκολ.
4: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, έδωσε τη νίκη της Ιαπωνίας και με over. Βγήκε και αυτό.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Έδωσε τη νίκη της Αμερικής με over. Δεν βγήκε αυτό. Η Αμερική έμεινε στο 2-0. Λοιπόν, αλλά μέχρι στιγμής το ισοζύγιο είναι θετικό. Δηλαδή, μας έχει δώσει περισσότερα καλά.
1: Ναι.
4: Και έχουμε πληρωθεί, έχουμε μαζέψει αρκετά λεφτά.
1: Οπότε, 3:30 όποιος είναι, συντονίζεται εδώ στο Yellow Radio. 3:30
4: Γιάννης Λυσίκατος. Πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις. Τι ερώτηση έχει πάλι.
0: Όχι, δεν έχω ερώτηση, απλώς σε παρατήρηση. Η Αμερική πάντως μέχρι τώρα φαίνεται ότι παίζει καλή μπαλίτσα.
4: Καλά παίζει, μια χαρά παίζει.
0: Έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο στην Αμερική, είναι η αλήθεια. Όπως τους ξέραμε παλιότερα.
4: Είναι μια καλή φουρνιά, εντάξει. Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν στην Ευρώπη.
1: Καλά, ναι.
4: Αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι, εντάξει.
4: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Να είσαι Χρήστο. Καλά, Χρήστο.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Πάει και ο Χρήστος. Δεν ξέρω αν μας περίμενε στη γραμμή εδώ ή σε μας περίμενες.
1: Όχι, θα ξανακαλέσω.
0: Ξανακάλεσέ μας στη γραμμή, παρακαλώ. Λογικό είναι να μην περίμενες. 35 λεπτά μετά τη μία, πάμε να συνεχίσουμε με Στράτο Διονυσίου, γιατί ο λαός τραγούδι θέλει.
1: Θέλει, πώς δεν θέλει.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου να δώσω και στον Πάνο εκεί από Γερμανία, ο οποίος μόλις μας έστειλε τις καλημέρες του.
1: Καλή Κυριακή. Καλό καφέ.
0: Για πάμε λίγο στη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα στο Ζεύγο.
1: Καλό τώρα, είδε. Είπα καλή Κυριακή, καλό καφέ Πάνο.
0: Πού να ήξερε ότι στη γραμμή είναι ο Πάνος.
2: Είναι δυνατόν, Σαβρούλα, να άκουγα αυτή τη φωνή και να μην έπαιρνα τηλέφωνο?
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Πώς θα πάει καλά η μέρα μας, Σαβρούλα?
1: Σωστά.
0: Τα νέα καλά. Πάνω, τα άκουσες εδώ πέρα για τις μεταγραφές στο μπασκετικό κομμάτι?
2: Όχι, τώρα μόλις άνοιξε το μάτι.
0: Χαμός.
2: Λίγο στο τέλος. Που λέγατε για στοίχημα.
1: Για το Μουντιάλ.
0: Ναι. Όχι, μπασκετικά έχουμε.
1: Κοίτα, επίσημα ο Τανούλης στον Άρη. Έρχεται ο Ματ Μόργαν στον Άρη. Έρχονται πολλοί στον Άρη.
0: Ο Πιτσιρικάς ο Σέρβος, ο 15χρονος.
1: Και αυτός ένα ταλεντάκι.
2: Τέλος πάντων, όχι γκρίνες μόνο, όχι γκρίνες.
1: Κοίταξε, στο μπάσκετ δεν έχουμε γκρίνες.
0: Όχι, μην το λες πάλι, θα βρούμε να έχουμε.
2: Δεν άκουσες τον άλλο που έλεγε χθες?
1: Όχι, μη. Καλή Κυριακή να έχουμε εμείς, σε παρακαλώ.
2: Λέω τι ακούω, θέλω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, μη μας πας το χθες, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Ναι, άσε το σήμερα έτσι να περάσει ωραία η μέρα σου.
2: Γιατί είπες, Σταυρούλα...
1: Να μην υπάρχουν γκρίνες, ναι. Τέλος πάντων, κάποιοι θέλουν και να κρίνουν.
2: Σταυρούλα, δεν σε πάει ο άντρας σου για μπάνιο?
1: Θα πάμε, μην ανησυχείς.
0: Πώς θα κάτσε, ρε φίλε, πώς θα την πάω να μου, αφού μέχρι τις 2 έχουμε εκπομπή, περίμενε.
1: Θα πάμε. Εντάξει.
2: Από τις 2 και μετά, ξέρεις πόσες ώρες έχει μέχρι να ανοιχτώσει.
1: Ου, ιδίως σήμερα που σήμερα... είναι η σημερία.
0: Έτσι, σήμερα πάνω είναι η μεγαλύτερη μέρα.
1: Ναι.
2: Γιατί?
0: Είναι η σημερία σήμερα, 21.
2: Α, ναι.
0: Ναι, μεγαλύτερη μέρα.
1: Οπότε...
2: Άρα, δηλαδή, εδώ που βραδιάζει και αργά, δηλαδή κατά τις 12 η ώρα.
0: Ξέρω και εγώ, μπορεί και να μην βραδιάζει ποτέ εκεί πέρα.
1: Εδώ κατά τις 9 η ώρα, τι ώρα θα, κάπου εκεί θα...
0: Ναι. Μιλάμε.
2: Μιλάω και με κάτι φίλους από Θεσσαλονίκη. Μου λέει, καλά, μέρα έχετε ακόμη? Λέω, μέρα είναι. Δηλαδή, μιλάω τώρα για 10 και...
1: καλά, ναι, πιο πάνω είναι, ναι, δεν νυχτώνει κιόλας. Εμείς πάντως, η δύση του ηλίου θα είναι στις 9 η ώρα και 2 λεπτά.
0: Αυτά είναι, 9 η ώρα, μέχρι τις 9 η ώρα έξω.
1: Από τις 5 μέχρι τις 9 μέρα θα είναι.
2: Και μετά βούρδουλα, Πέτρο.
0: Έλα και στη Κυριακή είναι σήμερα, δεν έχει βούρδουλα.
2: Από αύριο δηλαδή.
0: Ναι, κάτσε ρε παιδί μου. Να κάνουμε και μια μέρα ένα κενό στο βούρδουλα.
2: Α, έτσι.
0: Μάλλον.
2: Πάντως η γυναίκα μου από τη Δευτέρα μέχρι Παρασκευή με έχει με τσόκαρο.
0: Όχι, και τσόκαρο κιόλας.
1: Και ιδίως το καλοκαίρι το τσόκαρο είναι και βαρύ, από ξύλο.
0: Μ' αρέσει που το παραδέχεται όμως.
1: Μπράβο του. Αυτό είναι μεγαλείο.
2: Ναι, εσύ όμως δεν το παραδέχεσαι.
0: Αφού δεν με χτυπάει με τσάουκαρα, τι να κάνω.
1: Έχω σε γιονάρις εγώ.
0: Είναι πιο light.
2: Με τεφάλ.
1: Ναι, και αυτό.
0: Δεν μου λες πάνω, σήμερα είναι και η παγκόσμια μέρα, λέει, του πατέρα.
2: Α, ναι.
0: Βεβαίως, είναι η παγκόσμια μέρα του πατέρα.
2: Καλά γίνεται αυτό με τη... Εντάξει, της μητέρας είναι, εντάξει, είναι...
1: Άλλο είναι, αυτό είναι, εντάξει, ναι.
2: Του πατέρα έχει ξεφτυλιστεί. Σε εμάς εδώ είναι, δηλαδή, όπως είναι της μητέρας, μετά από μία εβδομάδα είναι του μπαμπά, έτσι.
1: Ναι.
2: Τώρα μου λες εσύ άλλα.
1: Εδώ παγκόσμια ημέρα, είναι παγκοσμίως.
0: Και στη Γερμανία άλλες ημερομηνίες έχετε.
1: Είναι άλλη, μπορεί να είναι γιορτή του πατέρα άλλη μέρα.
2: Όταν είναι της μητέρας, μετά από μία εβδομάδα είναι του μπαμπά.
0: Έχουν άλλα αυτά.
1: Άλλα, ναι, okay, εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, Πάνο.
2: Σας εύχομαι καλές βουτιές.
0: Να είσαι καλά, ρε Πάνο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και...
1: στο επανειδήν.
0: Έλα.
2: Στα ριχά με μπρατσάκια.
0: Στα ριχά, φίλε, γιατί έχει κάτι λαγοκέφαλο να.
1: Ναι, άσε, δεν πάει στα βαθιά. Η λαγοκέφαλη.
0: Όταν έρθει στην Ελλάδα θα σου πούμε.
1: Θα το καταλάβει. Ψάξε, γράψε λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, θα δει.
2: Ναι. Μικρά ή μεγάλα?
1: Ναι, μεγάλα.
0: Μεγάλα.
1: Δαγκώνουνε.
0: Μην τα φας μόνο.
1: Δαγκώνουνε και δεν τρώγονται, είναι τοξικά. Διάβασε.
2: Α, δαγκώνουνε.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Ναι, κάνουν άσχημο.
2: Πλάκα έχει με τη μικρή. μπαίνω με θάλασσα και ξέρεις, δεν έχει στα ρηχά ψαράκια.
1: Ναι, μικρούλια, ναι, ποβλέ, φαίνονται.
2: Και ξέρεις, σε πλησιάζουν, δεν βγαίνουν. Παπά! Σταμάτα,
1: αυτά τα μικρούλια. Να πάρει ένα ποτηράκι πλαστικό και να το γεμίσει με νερό τη θάλασσα και να πιάσει ένα τέτοιο μικρό.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, σου δίνω ιδέες.
0: Μετά θα θέλει ενιδρίο, ρε, μην του βάζεις κι άλλα.
2: Ναι, θα με βάλεις έξω, δεν
0: ενέρεση, τον έβαλες μέσα τώρα.
2: Λοιπόν, οκ. Τα λέμε, καλή σας μέρα.
0: Γεια σου Πάνο, γεια σου Πάνο.
2: Καλή σας μέρα,
1: επίσης.
0: Ωραία, πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Έλα.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε.
3: Λοιπόν, όλα καλά με τον μπάσκετ, αλλά αρχίζει να με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία με τον κύριο Καρυπίδη.
0: Ναι, έχει μια ανάγκη.
3: Ο κάθε Γιάννης,
0: ναι,
3: και ο κάθε, ξέρω εγώ, δεν έχει δηλαδή για αυτή, λίγο σεβασμό σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν αξίζει.
0: Για ποιον λες τώρα?
3: Και από εσάς και από όλο τον
1: γιατί,
3: κόσμο.
1: Γιατί τι σεβασμό? Γιατί τον,
3: αυτός ο άνθρωπος, ναι, μας έβγαλε από τις λάσπες της γάμα
0: βήτα. Ναι, και τι να κάνουμε τώρα, έχει εδώ και 1,5 μήνα δεν ακούμε τίποτα για το ποδόσφαιρο. Υπάρχει χειμερή ανάγκη.
3: Ετοιμάζει το πλάνο του.
0: Ωραία, και δεν πρέπει να πούμε ότι δεν ακούγεται
3: εγώ
0: τίποτα.
3: Ξέρω μόνο ότι μόλις βγάλει τα εισιτήρια θα βγει, ναι, ο κάθε συνάδελφος συνεργάτης σας και θα γκρινιάζει για τα εισιτήρια όπως κάνει εδώ και 10 χρόνια.
1: Μάλιστα.
3: Αυτός ο πόλεμος.
1: Ποιος πόλεμος, ακούσατε κάτι στη δικιά μας εκπομπή, κάτι για πόλεμο?
0: Άκουσες, δεν ξέρω.
1: Ωραία, θα λέτε αλλά τότε, όχι, θα ακούσετε με λιγάκι, θα λέτε για τη δική μας εκπομπή. Αν θέλετε να πείτε για άλλες εκπομπές, πάρτε τηλέφωνο ή στείλτε. Για τη δικιά μας εκπομπή θα πείτε αυτά που λέμε εμείς.
0: Εμείς δεν ασκήσαμε καμία.
3: Καλό καλοκαίρι και λαγοκέφαλη. Δεν μας πλησιάζουν εμάς.
0: Μπορεί να σε πλησιάζουν.
1: Μεταφορικά, μεταφορικά το λέω.
3: Μεταφορικά, λοιπόν, να είστε καλά. Καλές εκπομπές, καλό καλοκαίρι και όλα θα πάνε καλά φέτος. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Να είστε καλά.
3: Και στο βόλε και όπου χτυπάει η καρδιά του Άρη.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
3: Σε άλλη εκπομπή να τα πούμε.
0: Γεια, γεια.
1: Μουσική θέλω. Ο λαός θέλει τραγούδι.
0: Θες τραγούδι, ε?
1: Ναι.
0: Άιτε να βάλουμε ένα τραγούδι τότε αφού θες τραγούδι.

0: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και τον Απόστολο, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του στο κίτρινο Viber. Λέει Άρης, λέει ντοκιμαντέρ. Αριανάρα Κατερίνη. Και έχω και τον Γιάννη, ο οποίος δεν ξέρω, λίγο κακιά πεθερά έχει γίνει σήμερα. Ναι. Άλλος ζήτησε το τραγούδι, αυτό θέλει να το ακούσει. Ξέχασες, λέει, να βάλεις από το Ζαμπέτα το Πατέρα Κάτσε Φρόνημα.
1: Ναι, εσύ.
0: Ο Μάκης το ζήτησε το μεταξύ το τραγούδι.
1: Ναι, δεν θα το βάλεις.
0: Ο Μάκης το ξέχασε το μεταξύ ότι το ζήτησε.
2: Και με παράτησες.
0: Έλα, κάτι θες να πεις εσύ, σε βλέπω.
1: Όχι, βλέπω εδώ πέρα στην Ισπανία, επειδή και έχει καύσωνα, έτσι είπαμε, στην Κεντρική ναι. Ευρώπη. Η ζώνη φιλάθλων που έχει δημιουργηθεί στο κέντρο της Μαδρίτης για σήμερα που παίζει η Ισπανία με τη Σαουδική Αραβία 7 ώρα Ελλάδας, θα κλείσει λόγω υπερβολικής ζέστης. Δηλαδή, εκείνη την ώρα θα φτάνει γύρω στους 40 βαθμούς και επειδή θα μαζευτεί πολλοί κόσμος και για να μην υπάρχουν λιποθυμίες και όλα αυτά.
0: Λογικό
1: θα κλείσει,
0: το βλέπω.
1: Ναι.
0: Λογικό. Άιντε, πάμε να ακούσουμε Πατέρα Κάτσε Φρόνημα, αφού είναι και παγκόσμια μέρα του πατέρα σήμερα.

0: Για πες μας λίγο και για τις κλήσεις στην Εθνική. Ποιους κάλεσε ο Βασίλης ο Σπανούλης?
1: Λοιπόν, καταρχήν ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης η κλήση των ανθρώπων των μπασκετμπολιστών για το Μουντομπάσκετ 2027 που ο Βασίλης Σπανούλης συμπεριλαμβάνει τον Ελάιζα Μητρουλόν και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο
0: από πλευράς αυτοί που παίζουν στον Άρη.
1: Επίσης ο Βασίλης Σπανούλης φώναξε και από τις άλλες ομάδες, έτσι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, όπως Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Νετζίπογλου, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος και Κοζέλογλου. Τώρα από αυτούς 5-15 αθλητές που κλήθηκαν, μόνο ο Τουλιάτος δεν έχει καταγράψει με το χείλη με την Εθνική. Αντιμετωπίζει

0: πρώτα σειρά τη Ρουμανία στις 2 Ιουλίου 7 η ώρα εκτός και την Πορτογαλία 5 Ιουλίου 7.30 εντός.
1: Μάλιστα. Ναι, γιατί έρχεται και σωστά, έρχεται και μουντομπάσκετ το 27 του χρόνου, δηλαδή το καλοκαίρι.
0: Ναι, είναι τα προκριματικά.

0: Να θυμίσω λίγο, καθώς ακούμε Στέλιο και πέφτουν τις βροχές στις θάλες. Έχουμε και την έκθεση βιβλίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, όποιος επιθυμεί στην Νέα Παραλία, κάθε χρόνο που γίνεται, μαζεύει πολύ κόσμο. 7 η ώρα το απόγευμα με 11 το βράδυ.
0: Έτσι, ανοίξτε λίγο τα μάτια σας, διαβάστε και κάνετε ένα βιβλίο.
1: Ναι, να μ' αρέσει. Ιδίως το καλοκαίρι είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε τους αγώνες που έχουν γίνει στο Μουντιάλ σήμερα. Η σημερινός
0: που θα γίνουνε.
1: Που γίνανε. Η σημερινός Κουρασάο 0-0, την Ισία η Ιαπωνία 0-4, Ισπανία σήμερα με Σαουδική Αραβία 7 η ώρα το απόγευμα, Βέλγιο Ιράν 10 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Και η Κουρασάο έχει μπει στο ρεκόρ Guinness,
0: η μικρότερη χώρα
1: που συμμετέχει σε Μουντιάλ με 156.000
0: κατοίκους.
1: Ναι, κατοίκους.
0: Μέχρι πριν, λέει, ήταν η Ισλανδία.
1: Ναι,
0: η
1: με 300.000 κατοίκους. Ναι, ναι. Έχει τώρα σπάσει
0: ναι,
1: το ρεκόρ.
0: Ρεκόρ.
1: Ναι, με την Κουρασάο.
0: Στο Κουρασάο που είναι, μωρέ.
1: Να ξέρω.
0: Κάτω το ψάξω λίγο να το βρω.

0: σου. Έλα, το βρήκα το Κουρασάο.
1: Πού είναι?
0: Το βρήκα, είναι εκεί αρχή απέναντι από Βενεζουέλα, ναι. Πρώτη πόρτα δεξιά.
1: Α, εκεί, τι είναι, νησάκι?
0: Ναι, νησάκι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι. Εκεί λέει απέναντι από τα νησιά Μπαρμπάτος.
1: Α, Μπαρμπέιτος.
0: Μπαρμπέιτος. Το βρήκα. Εκεί κοντά και στην Κολομβία δίπλα είναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι τίποτα, μόλις κατέβεις.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ευθεία και στο πρώτο στενό δεξιά.
1: Αυτά,
0: εδώ δίπλα
1: αυτά
0: μας.
1: Αυτά τα ξέρει ο Χρήστος Γκάλης καλύτερα.
0: Ναι, εκείνες, από εκεί έχει πάει.
1: Ναι, μπορεί να ξέρει εκεί πέρα.
0: Πάμε να τελειώσουμε με Χαρούλα Αλεξίου, τραγούδι του 1976. Τι θέλεις από τα νιάτα μου, θα μας πει. Με αυτό το τραγούδι
1: πολλά
0: θα σας αφήσουμε. Και πρώτο Θεός, ανανεώνουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο εδώ στις 12 η ώρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, λέω. Καλή
0: εβδομάδα.
1: Ναι, πάει το Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Προσοχή σου, λαγοκέφαλος, ε.

0: Η άλλη πλάση και αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφαμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια. Και φυσικά η Smart Finance με την υπέροχη ομάδα λογιστών Σισόλου 88 που σας περιμένει για εξαιρετικές φοροτεχνικές και λογιστικές λύσεις. Σήμερα ο φίλος ο Γιάννης λέει: θα πάμε στο Alba Bagen. Θέλει κανείς να πω κάτι στον Δημητρή Αγεβίτς? Ένα κεντρικό μαύρο κασκόλ. Φίλε, γιατί δεν βγαίνεις για φωτογραφία μαζί του? Εδώ σε θέλω, μάγκα Γιάννη. Βγάλε φωτογραφία με τον Δημητρίγεβιτς, με τη φανέλα του Άρη, με ένα κασκόλ του Άρη, και τη Δευτέρα θα σε βγάλω στην εκπομπή μου να σε φιλοξενήσω. Σου κάνω πρόκληση. Έξω από το γήπεδο, περίμενε τον Δημητρίγεβιτς, βγες μια φωτογραφία με ένα κασκόλ του Άρη μαζί του, και τη Δευτέρα είσαι καλεσμένος σε εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Σε έχω. Γεια σε εδώ. Τη δέχεσαι την πρόκληση? Θα βγω με τα παιδιά. Να βγεις και με τα παιδιά. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια, Δημήτρη μου. Γιάννη μου, συγγνώμη, ελπίζω να τα απολαύσετε. Φιλιά στο υπέροχο Βερολίνο. Ξέρω και αρκετά αριανάκια από εκεί. Στο Ξάνθη Άρης με τον γκολ του Νέτο το 1-1 που είχε στείλει τον ημιτελικό σε επαναληπτικό στο Χαριλάου και πήγαμε στο τελικό του ΆΚΑ. Είχαμε σπάσει ένα ελληνικό εστιατόριο στο Βερολίνο. Στον γκολ του Νέτο. Την αγάπη μου λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ακούστε τίτλους ειδήσεων από GR Times και τη Χριστίνα Στεφανίδου, τη συνάδελφο. Τα διαφημιστικά μηνύματα, το χορηγό της ώρας και μετά Yellow News με Δημήτρη Σαλή και Χριστογκάλη. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι αγορές πετρελαίου μετά την εμπλοκή στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent κοντά στα $80 το βαρέλι. Σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Βανς ακύρωσε τελευταία στιγμή το ταξίδι όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο θα σταματήσουν. Βολές Βανς κατά Ισραήλ τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αψηφούν τον Αμερικανό αντιπρόεδρο και σφυροκοπούν τον Λίβανο. Δεύτερη μέρα συνόδου κορυφή σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πάγιες οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Διευκρινήσεις από τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου για τους μισθούς των αρχιερέων. Ο κύριος Βαρθολομαίος ξεκαθάρισε ότι δεν εισήγαγε κάποιο νέο προνόμιο, αλλά επανέφερε τη μισθοδοσία των αρχιερέων στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Η μισθοδοσία του κλήρου, που τονίζει, δεν αποτελεί χαριστική ή προνομιακή διαίκηση της Εκκλησίας από το κράτος, αλλά συνδέεται με μια ιστορική σχέση ανταπόδοσης. Απίστευτη υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο. Ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του και δάνεισε μερικά σε έναν φίλο του. Τότε ξεκίνησε ο εκβιασμός. Ο φίλος του ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για την κατοχή τους και ζήτησε χρήματα προκειμένου να μην κατηγορηθούν οι γονείς του.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
22: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
23: Έκτακτη είδηση.
24: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
23: www.ergopavlatel.gr.
0: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
24: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
0: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
24: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr
24: Ergo τέλεια νέα.
1: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
3: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
0: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News κοντά σας. Εκτάκτως σήμερα Yellow News στο μπάσκετ. 4 με 6 ακολουθεί Δημήτρης Οσταλής, Yellow News στο ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί πρέπει να καλύψουμε το κενό του Μάριου Ασλαμά. Δεν πειράζει, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πλούσιο ρεπορτάζ και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Οπότε να σας πω, βολική μάλλον μας φαίνεται η απουσία του Ασλάμα, καθώς έχουμε 2 ώρες ολόκληρες ο καθένας στον τομέα του για να σας ενημερώσουμε για το ρεπορτάζ των 2 μεγαλύτερων ομάδων του συλλόγου.

Και μόλις είδατε την αφεντιά μου στο YouTube, αρχίζουν να καταφτάρουν και τα πρώτα μηνύματα θαυμασμού. Πρώτος και καλύτερος ο φίλος ο Στέλιος λέει: «Γκάλη, δεν σε έχω δει ποτέ στη ζωή μου, σήμερα σε πέτυχα μέσα σε 2 ώρες, 2 φορές, μία στην Ιασονίδου και μία στην Ευζώνων. Περιμένω ένα ωραίο νέο από σένα». Λοιπόν, φίλε Στέλιο, καλησπέρα, κακώς δεν μου μίλησες, έπρεπε να μου μιλήσεις. Και δεν ήμουν σήμερα και στα καλά μου, να ξέρεις. Δεν ήμουν σήμερα στα καλά μου, γιατί τη μία με πέτυχες όταν πήγαινα στον οδοντίατρο και την άλλη με πέτυχες αφού είχα φύγει από τον οδοντίατρο. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν ήμουνα και στα καλύτερά μου όσον αφορά στον οδοντίατρο. Παιδιά, γεροί να είμαστε, μακριά από γιατρούς και ιδιαίτερα από οδοντιάτρους, γενικότερα μακριά από γιατρούς, παιδιά, έτσι όπως είμαστε τώρα, μακριά από γιατρούς. Λοιπόν, Yellow News στο μπάσκετ σήμερα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εντάξει, με τα γραφικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Οι παίκτες που έχουν ακουστεί και έχουν επιβεβαιωθεί από την ΚΑΗ είναι θέμα χρόνου για το πότε είναι θέμα χρόνου για το να ανακοινωθούν. Περιμένουμε μεταγραφές στη θέση 1, στη θέση 3, οι οποίες θα προηγηθούν χρονικά, και μετά περιμένουμε στη θέση 5. Αλλά είπαμε, την ιδιαιτερότητα σε αυτή τη θέση είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Τανούλης, θέμα χρόνου, έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, έχει συμφωνήσει ο παίκτης με τον Ολυμπιακό να τον αφήσει ελεύθερο, οπότε περιμένουμε να μείνει ελεύθερος και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Σημειωτέων, αυτό που γράφτηκε πριν από λίγες μέρες περί δανεισμού του σε άλλη ομάδα δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί δεν τίθεται θέμα δανεισμού του παίχτη, τον χρειάζεται τον παίχτη ο Άρης, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τον πάρεις και να τον δώσεις δανεικό. Τον παίρνεις γιατί τον χρειάζεσαι τον παίχτη. Και φυσικά μαζί με το θέμα του Τανούλη να ξεκαθαρίσει και το θέμα του Αντετοκούμπο, του Κώστα Αντετοκούμπο, να δοθεί το buyout που θέλει ο Ολυμπιακός από τον Άρη, γιατί σας είχα ενημερώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός είχε πρόταση από τον ΠΑΟΚ, οπότε θα αξιώσει ένα σημαντικό ποσό όσον αφορά τα χρήματα για να αφήσει, ένα σημαντικό ποσό για να αφήσει ελεύθερο τον παίχτη. Δεν θα τον αφήσει για τις καλές σχέσεις του Αντετοκούμπο, της οικογένειας Αντετοκούμπο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που είχε μία πρόταση καλή από τον ΠΑΟΚ θα πει ναι, ο παίχτης δεν ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει να μου δώσετε εμένα αυτά τα λεφτά, γιατί εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα να τον δώσω στον ΠΑΟΚ. Οπότε ο Άρης θα πληρώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένεται να το προχωρήσει ο Άρης μαζί με τον μάνατζερ του αθλητή, να μιλήσουν με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια, εφόσον μείνει ελεύθερος, να προχωρήσει η μεταγραφή του στον Άρη. Είναι τα 2 πρώτα που περιμένει ο Βασίλης Πανούλης απάντηση όσον αφορά το τι θα γίνει με τους ψηλούς. Περιμένει και τον Θανάση, το ξέρετε, από πέρυσι ήταν ο Θανάσης να παίξει με τον Άρη, δεν έπαιξε, δεν ήρθε τελικά, πήγε στο NBA μαζί με τον αδερφό του, δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στο NBA ή θα έρθει στην Ευρώπη και στον Άρη. Είναι κάτι το οποίο περιμένει πρώτα να δει τι θα κάνει ο αδερφός του και στη συνέχεια να προχωρήσει και αυτός στην απόφασή του. Αυτή τη στιγμή όλο το NBA μιλάει για τη μεταγραφή του Αντετοκούμπο. Πού θα πάει,
τι θα κάνει. Κανένας δεν ξέρει. Θα πάει στο Μαϊάμι, θα πάει στη Νέα Υόρκη, δεν το ξέρει κανένας. Πραγματικά δεν το ξέρει κανένας. Τώρα, αυτά είναι οι ιδιαιτερότητες όσον αφορά τους ψηλούς. Πάμε στις θέσεις 1 και 3, παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι να αποκτηθούν δύο παίχτες, έχει δώσει τα χαρακτηριστικά τους ο Βασίλης Πανούλης, ψάχνει μαζί με τον Νίκο Ζήση. Έχουν πολλές προτάσεις από ατζέντιδες. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν ονόματα. Ιδιαίτερα ο παίχτης που είναι στις θέσεις 1-2, πάρα πολύ σύντομα θα κλείσει στον Άρη και θα ανακοινωθεί επίσημα. Λοιπόν, γιατί του αρέσει του Σπανούλη. Του αρέσει του Σπανούλη να ξεκινάει την ομάδα από τους κοντούς. Ξέρει τη δουλειά του πολύ καλά των κοντών, των περιφερειακών, μην τον λέμε κοντών, και μας κυνηγάει ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Λοιπόν, ξέρει τη δουλειά των περιφερειακών, οπότε θέλει να ξεκινήσει από εκεί το χτίσιμο της ομάδας. Στους ψηλούς είπαμε, λίγο θα περιμένει για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Τώρα, αν έρθουν και τρεις Έλληνες, μιλάμε και ο Κώστας και ο Τανούλης και ο Θανάσης, μπορεί λίγο αυτή η τριάδα να διαφοροποιήσει κάπως στο τι σκέφτεται, μάλλον ποιον τομέα στους ψηλούς θέλει να ενισχύσει. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Και ο ίδιος βέβαια έχει κάποιους παίκτες υπόψη, έχει μιλήσει με κάποιους, απλούστατα δεν μπορεί να προχωρήσει σε συμφωνία, γιατί μπορεί να χρειαστεί λίγο κάτι διαφορετικό, δηλαδή να μην πάρει τον Α, να πάρει τον Β. Εάν έρθουν και οι τρεις, αν έρθουν οι δύο από τους τρεις, να πάει στον Α. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα του, όσον αφορά του Βασίλη Σπανούλη, όσον αφορά τους ψηλούς. Τώρα, για τους νεαρούς είπαμε, μας τα είπε και ο coach Κεσαπίδης προχθές τις προάλλες εδώ που ήμασταν, όλοι πλην του του, πόσο λένε τώρα τον ανιψό, κόλλησα της κυρία Τσαρούχα, του Χατζηλάμπρου, λοιπόν, θα δοθούν δανεικοί. Ήδη έχει υπάρχει ανακοίνωση, θα δοθεί δανεικός ο Καζαμία στην Α1 Βελγίου. Ο Πουρλίδας μάλλον θα πάει και πάλι στην Elite League στους μαχητές Πεύκων. Έχει φύγει ο Λέφας στο κολέγιο, οπότε όλοι θα πάνε δανεικοί για να πάρουν χρόνο συμμετοχής, με εξαίρεση τον, είπαμε, τον Χατζηλάμπρου, ο οποίος θα μείνει στην ομάδα και θα είναι ο 8ος ή ο 9ος Έλληνας παίχτης, ή ο 7ος ή ο 8ος, όχι 9ος, ή ο 7ος ή ο 8ος Έλληνας παίκτης. Και αν σας φαίνονται πολλοί Έλληνες παίκτες, παιδιά, να ξέρετε ότι η χρονιά θα είναι μεγάλη και ο Άρης θα χρειαστεί να έχει μια αξιόμαχη δωδεκάδα σε κάθε παιχνίδι, ξεπερνώντας κούραση, τραυματισμούς κτλ. Κτλ. Δεν θα είναι εύκολη χρονιά για καμία ομάδα. Και δεν είναι ποτέ εύκολη χρονιά για ομάδα που έχει πάντα στόχο την κορυφή. Να το ξέρετε. Γι' αυτό και θέλει να γεμίσει το ρόστερ όσο το δυνατόν περισσότερο ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με τον Νίκο Ζήση, για να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Όχι, τραυματίστηκε ο τέτοιος και χάσαμε δύο αγώνες. Δεν το θέλει αυτό. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά και πρέπει να είναι γεμάτο το ρόστερ της ομάδας.

Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι συνεντεύξεις και μισή θα έχουμε τον νονό του Βασίλη Σπανούλη. Θα έχουμε τον συνάδελφο από την Αθήνα που τον βάφτισε Kill Bill. Δεν σας αποκαλύπτω περισσότερα, επειδή το μυαλό των περισσότερων θα πάει κάπου. Να σας πω ότι από τώρα ότι είναι λάθος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιον σαν έχει βγάλει, και εγώ σήμερα το έμαθα κλείνοντας τη συνέντευξη.

Βέβαια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μπορεί να έχουμε κάποια συνέντευξη, δεν είναι ακόμα οριστικό. Σίγουρα όμως θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο όσον αφορά για το στοίχημα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, οπότε τα μηνύματά σας θα τα διαβάσουμε λίγο νωρίτερα. Θα έχουμε Λυσίκατο, Γιάννη Λυσίκατο, για το στοίχημα, μιας και ξεκινάει, μάλλον έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ, τρέχει και εντάξει, σε κάποιους από εμάς μας αρέσει το παιχνίδι που βλέπουμε λίγο να ποντάρουμε πάνω σε αυτό. Θα ακούσουμε τις συμβουλές του Γιάννη εδώ όσον αφορά το στοίχημα.

Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για τη σύντομη διακοπή, αλλά έπρεπε να καλέσουμε. Μόνος είμαι στο στούντιο, οπότε τον χάσαμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Κώστα Σωτηρίου από την Αθήνα, δημοσιογράφος, γνωστός δημοσιογράφος, και είναι ο νονός του Kill Bill.

0: Ας ελπίσουμε τώρα μας βοηθήσει κινητή τηλεφωνία να έχουμε Κώστα Σωτηρίου από την Αθήνα. Συνάδελφε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρυσάρα μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ξέρεις, δεν αποκάλυψα το όνομά σου. Λέω, εδώ έχουμε τον ονό του Βασίλη Σπανούλη. Είναι ο συνάδελφος που έβγαλε το Kill Bill. Είμαι σίγουρος, γιατί δεν έχω δει τα μηνύματα, αλλά σίγουρα με έχουν στείλει Θάκης, Βαγγέλη, Ιωάννου και... Αλλά ο νονός του Kill Bill είναι ο Κώστας Σωτηρίου, με τον οποίο έχουμε τη χαρά να μιλάμε σήμερα στο ραδιόφωνο. Και Κώστα, ξέρω ότι έχεις πάρα πολλές δουλειές, είσαι και αντιδήμαρχος εκεί στην Πέφχη, αλλά ρε παιδί μου, έπρεπε από τους πρώτους να μιλήσεις, γιατί ξέρω ότι έχεις βαθιά φιλική σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη από τότε που ήταν αθλητής.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τον Βασίλη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, από όταν ήρθε στο Μαρούσι από τη Λάρισα. Ήταν πιτσιρίκος και θυμάμαι παίζαμε πρωτάθλημα δημοσιογράφων και θέλαμε έτσι όσοι πιστάγαμε την μπάλα, ας το πούμε, λίγο στην αργό, να κάνουμε κάποιες ατομικές προπονήσεις το πρωί στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Η μία μπασκέτα ήταν πάντα κατηλημένη από τον Βασίλη Σπανούλη. Και θυμάμαι με πιάναν τα νεύρα μου, γιατί ήθελα να σουτάρω, να παίξω και να βελτιωθώ. Και τότε στη μία μπασκέτα ήταν πάντα ένα παιδί το οποίο είδαμε τι καριέρα έκανε και είδαμε τι επιθυμία είχε και τι εργατικότητα. Ο Σπανούλης έγινε αυτό που έγινε.
0: Άρα γνωρίστηκες με τον Βασίλη Σπανούλη σε μία μπασκέτα από κάτω.
1: Σωστά, αλήθεια είναι. Αν και εγώ με τον Σπανούλη και με τον Ζήση είχαμε αρχίσει να συνάπτουμε μια σχέση τηλεφωνική από όταν παίζαν τα παιδιά στην Εθνική Εφήβων. Θυμάμαι ότι είχαν κάποιο ευρωμπάσκετ και τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, μην φανταστείς, υπήρχαν
0: σταθερά.
1: Για να βρεις ένα παίκτη, έπαιρνε στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας κτλ. Και μάλιστα μετά από ήττα της Εθνικής Ομάδας είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και τους είχαν ψυχώσει και όλα αυτά μετά δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ωραία σχέση. Ο Σπανούλης λοιπόν έρχεται στο Μαρούσι και εκεί ο Βαγγέλης Αγγέλου, που ήταν τότε βοηθός του Παναγιώτη Γιαννάκη και τα λοιπά, μετά είπε ένα πολύ ωραίο, ότι αν αφήσει, λέει, τον Μπιν Λάντεν, τον Τζορτζ Μπους και τον Σπανούλη σε ένα τραπέζι και έχει μόνο μια μπριζόλα στο κέντρο του τραπεζιού και σβήσουν τα φώτα, θα την αρπάξει ο Σπανούλης. Δηλαδή ήταν τότε, θυμάσαι, η τρομοκρατική ενέργεια και τα λοιπά, με τον Μπιν Λάντεν. Ο Σπανούλης όμως ήταν αυτός ο οποίος ήθελε πάντα να παίρνει αυτό που το αναλογούσε και αυτό που το άξιζε. Το 2003 λοιπόν, όταν βγήκε η ταινία του Ταραντίνο, το Kill Bill, σκέφτηκα ότι ήταν ό,τι πρέπει για να το κολλήσω στο Σπανούλη μέσα από την εφημερίδα Το Βήμα. Από εκεί βγήκε το παρατσούκλι. Και μάλιστα, Χρήστο, αν έχει δει κάποιος την ταινία, που φαντάζομαι την έχουν δει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, εδώ μου στέλνουν το μουσικό θέμα της ταινίας.
1: Θα σου πω, θα θυμούνται λοιπόν οι φίλοι ότι στην ταινία το μήνυμα είναι ανάποδο από το παρατσούκλι του Σπανούλη. Δηλαδή είναι να σκοτώσετε τον Μπιλ. Έτσι λοιπόν το πήγα λίγο ανάποδα, ότι οι άμυνες θέλουν πάντα να σκοτώσουν τον Σπανούλη, αλλά αυτός ο μπαγάσας, αυτός ο κερατάς, έβρισκε πάντα έναν τρόπο, 1,5 λεπτό περίπου, αυτό ήταν το σημείο του. Δεν ήταν το buzzer beater του Σπανούλη, ήταν 1,5 λεπτό, 1:20 πριν το τέλος, έβαζε ένα τρίποντο μεγάλο και καθάριζε το μάτς. Αυτό το έκανε πολλές φορές εκείνη τη χρονιά με το Μαρούσι, το 2003. Το έκανε βέβαια και αργότερα και με την Εθνική Ομάδα και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Έβαζε πάντα τα μεγάλα σουτ στο τέλος. Τώρα, επειδή εδώ θα συζητήσουμε για τον προπονητή Σπανούλη, αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι πήρε μια αρκετά ενδιαφέρουσα απόφαση και δεν σου κρύβω ότι παρότι με είχε ρωτήσει όταν πήγε στον Ολυμπιακό ποια είναι η γνώμη μου και τον έβρισα, γιατί φυσικά, γιατί τον έβρισα, γιατί δεν λέγονται αυτά τα πράγματα στο τηλέφωνο. Είναι μια απόφαση ζωής που είχε πάρει το 10.
0: Ναι.
1: Ήταν Ιούλιος του 10 όταν αποφάσισε να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον Ολυμπιακό, και εννοείται ότι ο ίδιος ο παίκτης και ο ίδιος ο προπονητής θα κρίνει το καλύτερο δυνατό για την οικογένειά του και για τον ίδιο. Άρα πήρε εκείνη τη μεγάλη απόφαση. Η φετινή απόφαση να πάει στον Άρη είναι μια ενδιαφέρουσα απόφαση και δύσκολη απόφαση, θα έλεγα. Και θα εξηγήσω το λόγο. Πρώτον, ακόμα και με 10 εκατομμύρια budget, είναι η πρώτη φορά που το κάνω ανάλυση δημόσια και θα το πούμε μαζί. Ακόμα και 10 εκατομμύρια να πάει το budget του Άρη, το οποίο θα είναι περίπου εφάμιλο, ας πούμε, με το budget του ΠΑΟΚ, δεν πάβει οι δύο μεγάλοι της Αθήνας να είναι τα αφεντικά όσον αφορά την GBL και την Ευρωλίγκα. Ναι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να τους φτάσεις εύκολα όταν έχουν μεταξύ 22 και 28 εκατομμυρίων καθαρό μπάτζετ. Πάνε 40 εκατομμύρια μεικτά. Άρα λοιπόν το πρωτάθλημα εντός αγωγικών για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ είναι η τρίτη θέση. Ναι. Όχι ότι δεν σπάει το δίδυμο με τίποτα, δηλαδή μπορεί να είναι σε μια μέτρια βραδιά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, και μάλιστα εδώ σου ανοίγω μια μικρή παρένθεση ότι υπάρχει μια σκέψη στον ΕΣΑΚΕ, και εδώ είσαι και εδώ είμαστε, θα το συζητάμε μετά από μερικούς μήνες, να αυξηθούν οι αγώνες των ημιτελικών. Δηλαδή σκέψου ένα ημιτελικό π.χ. Ολυμπιακού Άρη, δεν θα είναι ωραίο στις δύο νίκες. Εγώ θεωρώ και μαθαίνω ότι σκέφτονται τους Ντονεσάκε να το κάνουν τρεις νίκες, όπως σε μεγάλα πρωταθλήματα, γιατί θα είναι πιο ωραίο για τον ανταγωνισμό. Ή ας πούμε να είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ή με τον Ολυμπιακό, ή ανάλογα με την κατάταξη, μπορεί να δούμε και Ολυμπιακό με Παναθηναϊκό. Δεν είναι απόλυτο έτσι όπως ανεβαίνουν ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Παίρνει λοιπόν μια δύσκολη απόφαση ο Σπανούλης. Ποια είναι αυτή? Να μην δεχθεί προτάσεις από Ευρωλίγκα και να κάνει ένα μικρό downgrade στην καριέρα του και να πάει στο EuroCup. Αυτό δεν το έκανε μόνο ο Σπανούλης, το έκανε ο Μπράντοβιτς, πήγε Παρτίζαν, το έκανε ο Τρινκέρι, πήγε στον ΠΑΟΚ, το έκανε ο Ιτούδης, πήγε στη Χάπολ. Άρα υπήρχαν τα δείγματα γραφής.
0: Ναι,
1: προπονητών
0: δεν είναι ο πρώτος.
1: Με τίτλους, μπράβο, δεν είναι ο πρώτος που κάνει ένα μικρό βήμα πίσω για να κάνει όμως ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Γιατί κακά τα ψέματα, ο στόχος του Άρη και ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή να πάνε Ευρωλίγκα. Πώς θα πάνε Ευρωλίγκα? Με την κατάκτηση του EuroCup. Καλός ή κακός, καθώς η Ευρωλίγκα τους εξήγησε ότι ακόμα και στον ΠΑΟΚ ειδικά, που το πάλεψε λίγο περισσότερο για Ευρωλίγκα, δεν είναι έτοιμος να ανέβει από τώρα με wild card στην κορυφαία διοργάνωση. Άρα τι κάνει η Ευρωλίγκα? Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα στον Άρη, του δίνει 3-2 χρόνια εγγυημένα, πενταετές πλάνο δηλαδή, και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, και σου λέει, αν μεγάλα είσαι μάγκας και μπορείς να πάρεις το EuroCup από του χρόνου, θα έρθεις στην Ευρωλίγκα κανονικά.
0: Ναι.
1: Αρκεί βέβαια να πληρούν τις προϋποθέσεις οι ομάδες που τις πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές οι δύο ομάδες. Δεν είναι όπως η γαλλική Μπουργκ ή η Γκραν Κανάρια πριν μερικά χρόνια που δεν μπορούν να ανέβουν στην Ευρωλίγκα. Αυτές οι δύο ομάδες με κόσμο, με φοβερή πόλη, με αεροδρόμιο, με ιστορία κτλ. Και με γήπεδα πληρούν τις προϋποθέσεις για να ανέβουν στην Ευρωλίγκα. Αυτό λοιπόν δελέασε το Σπανούλι. Επειδή είναι οικογενειάρχης, μέχρι παιδιά σκέφτηκε τι είναι πιο κοντά στα δικά μου γούστα, η Θεσσαλονίκη που είναι μισή ώρα με το αεροπλάνο, ή να πάω ξέρω εγώ στο Βελιγράδι, ή είχε ακουστεί προκαιρού στη Βαρκελόνη και να μπλέξω πάλι να είμαι μακριά από την οικογένειά μου κτλ. Το έκανε στο Πριγκιπάτο, σε μια έτσι πολύ γλαμουράτη πόλη. Προφανέστατα η δεύτερη σεζόν δεν του βγήκε όπως τα ήθελε, και εδώ θέλω να πω και μια κουβέντα. Και συγγνώμη για το μονόλογο, απλά έχω τόσες πληροφορίες που θέλω να τις φορέσω μέσα σε αυτό το χρόνο που έχουμε. Ο Σπανούλης δεν έφυγε επειδή λίγο ψύχησε, όπως λένε κάποιοι επικριτές. Έφυγε γιατί του διαλύσαν την ομάδα.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι, Χρήστο, το περασμένο καλοκαίρι του 25, η Μονακό ήταν φαβορή για τον τίτλο. Όχι απλά να παίξει Final Four στην Αθήνα, ήταν φαβορή για τον τίτλο. Είχε φτάσει ήδη τελικό στην προηγούμενη διοργάνωση του Άμπου Ντάμπι, είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, έχασε την κούπα από μια πιο σκληρή ομάδα και πιο αθλητική που ήταν η Φενερμπαχτσέ η περσινή, και φέτος ήταν να πάρει την κούπα. Όμως όταν αρχίζουν οι πληρωμές να καθυστερούν, όταν φεύγουν παίκτες, όταν δεν μπορεί καλά καλά να πάρει την ομάδα τον Κόρι Τζόζεφ, και ενώ τον έχει στην προπόνηση ξαφνικά ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό, εκεί ο Σπανούλης πήρε ανάποδες. Του λέει δεν σουλάει το πράγμα εδώ πέρα. Έφυγε, ξεκουράστηκε και πήρε τη μεγάλη απόφαση να υπογράψει τον Άρη.
0: Να σου πω κάτι που ίσως να το ξέρεις. Κύριος έφυγε. Γιατί είναι ο μοναδικός από τη Μονακό που δεν ζήτησε τα λεφτά του.
1: Αυτό πραγματικά δεν το ξέρω, δεν ρωτάω τέτοια πράγματα, ναι, οικονομικά και τα λοιπά, αλλά ναι.
0: Και εμένα μου το είπε ένας συνάδελφος από την Αθήνα και μου το επιβεβαίωσε, γιατί ήταν μια συνέντευξη και ένας μάνατζερ που ξέρει και λέει έφυγε κύριος, δεν πήρε τα λεφτά του. Νομίζω ότι φρόντισε μόνο να πάρουν η βοηθή του λεφτά.
1: Και πέρσι καθυστερούσαν οι πληρωμές και πέρσι ήταν κακοπληρωμένος, πρέπει να έχει πάρει κάποια μηνιάτικα. Φέτος ζήτημα να πήρε ένα μηνιάτικο στην αρχή. Άντε δύο.
0: Ναι.
1: Με τις καθυστερήσεις και με το
0: και το ένα πολύ είναι.
1: Και το ένα πολύ.
0: Και το ένα πολύ είναι.
1: Ένα μηνιάτικο πρέπει να πήρε.
0: Και επίσης να ξέρεις ότι στη συζήτηση με το Σιάο. Ναι. Ο Σιάο του είπε ό,τι θες, μη σκέφτεσαι budget. Δηλαδή, άμα ένας παίχτης μπορεί να κάνει όσο κάνει όλο το υπόλοιπο budget και τον θέλεις, θα τον πάρουμε.
1: Να σου πω, Χρήστο, κάτι.
0: Απλώς επειδή ο Ζήσης και ο Σπανούλης είναι προσγειωμένοι, σου λέει τώρα, μας το είπε τώρα, παιδιά, EuroCup παίζουμε. Πού να έρθει ο James?
1: Ναι, το είπε και συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, δηλαδή είναι θέμα. Ο James είναι να πάει σε μια ομάδα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Με τον Άρη δεν μπορεί να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Το EuroCup το πολύ πολύ να κατακτήσει.
1: Σωστό, ισχύει. Ναι. Κοίτα, υπάρχει το ενδιαφέρον που έχει την πλάκα του ότι και ο Σπανούλης και ο Τρινκέρι παίρνουν πιο πολλά λεφτά από τους προπονητές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, πες ότι έμενε ο Άταμαν, το συμβόλαιο δεν είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Είναι γύρω στο 1,300.
0: Ναι.
1: Του Μπαρτζόκα το συμβόλαιο είναι περίπου 1,200. Ναι. Άρα, πρόσεξε τι έκαναν οι δύο μεγάλοι της Θεσσαλονίκης. Έχουν δώσει περισσότερα λεφτά για προπονητή από ό,τι οι αιώνιοι. Είναι φοβερό, πραγματικά. Και μάλιστα είναι και αυτό ιδιαίτερο και περίεργο και το συζητάμε, ας πούμε, με ενδιαφέρον, ότι οι δύο προπονητές του Άρη και του ΠΑΟΚ τα παίρνουν πιο πολλά λεφτά από τους παίχτες. Και αυτό είναι λίγο σπάνιο σε ομάδα. Δηλαδή συνήθως οι παίκτες του Άρη είναι πιο ακριβό πληρωμένοι από τον προπονητή.
0: Επειδή ξέρω ή μάλλον προσπαθώ να μάθω το πλάνο του Άρη για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω και πολλά.
1: Okay.
0: Είναι, το θέμα είναι ότι στο μυαλό του Ζήση είναι να έρθει ο αρχιτέκτονας και μαζί να χτίσουμε την ομάδα για το μέλλον. Γι' αυτό είναι και πολυετές το συμβόλαιο, γιατί θέλει να έχουν το χρόνο να φτιάξουν αυτό που θέλουν με βάσεις. Τώρα, αυτά τα αρποκαλατζίδικα που κάνουν σε άλλες ομάδες, παίρνουν 2-3 φανταχτερούς παίκτες και λένε όπου κάναμε ομαδάρα πάνω να πάρουμε την Ευρωλίγα, δεν το
1: και
0: κάνει ο Σπανούλης.
1: Θέλει και υπομονή, έτσι.
0: Σίγουρα, θέλει και υπομονή.
1: Στη συνέντευξη τύπου, ο Σπανούλης έδειξε ότι είναι ρεαλιστής, έδειξε ότι προσγείωσε τον κόσμο, δηλαδή αυτό που είπε για τον Mike James που το ανέφερες νωρίτερα, για τους στόχους, για το τι παίκτες θέλει, για τη φιλοσοφία του. Ο Σπανούλης είναι της εργατικότητας. Δηλαδή θυμάμαι μια φορά, τον είχε ρωτήσει ο Γιώργος Λιμιάτης, ήταν τότε στην Εθνική Παμπέδων, και του λέει: Βασίλη, πώς το βλέπεις, λέει, υπάρχει ταλέντο? Λέει: Δεν πιστεύω στο ταλέντο, πιστεύω στη σκληρή δουλειά. Είδες τι είπε κάποια στιγμή η συνέντευξη τύπου? Ότι το μπάσκετ πάει στην αθλητικότητα και στο λιγότερο IQ. Δηλαδή σου λέει δεν υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που να συνδυάζουν και IQ και αθλητικότητα. Θεωρώ ότι το μυστικό για να κερδίσεις τίτλους και στην Ευρωλίγκα, που το έχουν δει, το έχουν καταλάβει οι προπονητές, και γι' αυτό το λόγο και ο Μπαρτζόκας το καλοκαίρι έβαλε πολύ αθλητικότητα, γιατί εκεί το χάσε το παιχνίδι πέρσι ο Ολυμπιακός από τη Μονακό στον ημιτελικό, είναι αθλητικότητα, σκληράδα και μακρινό σουτ. Ναι. Αν τα συνδυάσει αυτά τα τρία, θα έχεις αποτελέσματα στο σύγχρονο μπάσκετ. Αν σου λείπει είτε μακρινό σουτ, είτε αθλητικότητα, είτε σκληράδα, είσαι soft, δεν κερδίζεις. Αυτό θα πάει να φτιάξει ο Σπανούλης δηλαδή στον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος μου αρέσει περισσότερο από τους παίκτες που πήρε?
0: Ποιος μου αρέσει? Ο Δημητρίγεβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς.
1: Εμένα για κάποιο λόγο με έχει τρελάνει ο Μοκόκα.
0: Ναι, παίζει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Και φέτος

0: που να πάει για να, που δεν έχει που να μετακομίσει.
1: 100%. Νομίζω το πρώτο θα είναι η δημιουργία κερκίδας στο περίφημο νεκρό σημείο.
0: Ναι.
1: Που περίπου 800 θέσεις χωράει αυτό το κομμάτι. Να μεγαλώσει δηλαδή το παλέ και να πάει 5-800 κάπου εκεί περίπου.
0: Εμάς τους δημοσιογράφους μας τριμώχνουν τέρμα πάνω.
1: Καλά, ναι. Στο ΟΑΚΑ να δεις πως είμαστε. Πάρα πολύ στενάχωρα, γιατί έχουν γίνει τα VIP και οι σουίτες και δεν υπάρχουν θέσεις για δημοσιογράφους.
0: Ναι.
1: Και στο ΣΕΦ θα αλλάξουν, να ξέρεις, οι θέσεις των δημοσιογράφων από το κατά μήκος πάνε όλοι στο πέταλο μαζεμένοι.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ξεκινήσει ήδη η μετακίνηση. Γιατί το ΣΕΦ θα σκαφτεί και 3 μέτρα βάθος για να μεγαλώσει η χωρητικότητα κατά 3.000. Να πάει από 12.500-15.500. Αλλά θεωρώ ότι είναι για το Παλέ, για τον Ίγκαλις Χολ, το Αλεξάνδρο Μέλαθρο, το ξακουστό αυτό γήπεδο του Άρη, ότι μέχρι την διεθνή έκθεση θα έχουμε τα νέα, πιστεύω. Διότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το ανακοινώσει τότε για τον Άρη την παραχώρηση, τότε ο Άρης θα είναι υποχρεωμένος να ψάξει αλλού, φοβάμαι.
0: Το είπαν και οι άνθρωποι.
1: Ότι, το σημείο αυτό.
0: Ναι, το είπαν και οι άνθρωποι ότι το βλέπουμε, το εξετάζουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει. Το έχουμε σαν επιλογή το ότι το παρατάμε και πάμε να χτίσουμε καινούριο. Αλλά μέχρι στιγμής, για τα 2-3 επόμενα χρόνια, θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε το παλέ. Θα δούμε. Εντάξει, τουλάχιστον από τη στιγμή που έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας και μέσα στις ανάγκες της ομάδας είναι και το γηπεδικό, να κοιμάσαι ήσυχος. Ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος θα βάλει τα κατάλληλα στελέχη να τρέξουν το project του γηπέδου.
1: Να σου πω και κάτι άλλο σημαντικό, είναι ότι ξεχρέωσε και τα χρέη. Το πρώτο που έκανε η διοίκηση αυτή. Δηλαδή θυμάσαι όσα χρόνια συζητάγαμε στα τηλέφωνα και τα λοιπά, τα χρέη ήταν ένας βραχνάς για τον Άρη.
0: Μα καταρχήν τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και πέρσι, τέτοια περίοδο συζητούσαμε για μια προσφυγή, να περιμένει λίγο παίχτη στην τελευταία δόση, μην τέτοιο. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι είχαμε ένα οικονομικό ρεπορτάζ να πληρώσουν, να προλάβουν. Ο Άρης τώρα ψάχνει να βρει λεφτά, είναι λίγο νοικοκύρης. Τώρα τελείωσε. Είσαι νοικοκύρης, λίγο πολύ. Είσαι νοικοκύρης, τελείωσε.
1: Και σέβονται οι προπονητές. Καλά, η έλευση του Σπανούλη αλλάζει όλη την αγορά, γιατί πλέον οι ατζέντιδες στην Ευρώπη και στην Αμερική καταλαβαίνουν ότι γίνεται κάτι σοβαρό στον Άρη. Δηλαδή δεν πήρε ένα προπονητή από το δεύτερο τρίτο ράφι, πήρε ένα προπονητή που ήταν μέχρι τώρα στο Μονακό και ήταν και στον τελικό της Ευρωλίγκας πέρυσι στο Αμπου Ντάμπι. Άρα έχει ξεκλειδώσει η αγορά των ατζέντιδων. Όμως όταν υπήρχαν τα χρέη, ήταν μαζεμένος ο κόσμος του μπάσκετ. Δηλαδή σου λέει να τον στείλω και να του χρωστάνε. Δεν ήταν ότι καλύτερο. Τώρα αυτά τελειώσανε.
0: Ναι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι οι Αμερικανοί ατζέντιδες είναι λίγο δύσπιστοι. Άμα σε βάλουν στην blacklist, δύσκολα φεύγεις από αυτήν.
1: Τώρα,
0: γιατί ό,τι και να τους πεις, ό,τι και να τους εξηγήσεις, και Σιάο και ο φίλος του Αντετοκούμπο σου λέει, εγώ από τον Άρη ο παίκτης μου έμεινε απλήρωτος. Πήγα σε 10 δικηγόρους και σε 10 δικαστήρια για να πάρω τα λεφτά μου. Ενώ τώρα που ήρθε ο Βασίλης Πανούλης, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι σε βγάζουν από το blacklist ή από τους κακοπληρωτές, αν θέλεις, και σε βάζουν στη λίστα με τους καλούς πελάτες. Λοιπόν,
1: μια δήλωση σου επί του πιεστηρίου. Τώρα βγήκε ένα δημοσίευμα από Ισπανία, βέβαια το ξέραμε πάνω κάτω, ότι η Μονακό σίγουρα θα συνεχίσει στο EuroCup. Το πιστεύω δηλαδή ακράδαντα αυτό. Και η Μπεσίκτας θα πάρει τη θέση της στην Ευρωλίγκα. Το θυμάσαι που το λέγαμε, ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος ο ΠΑΟΚ να πάρει μια τέτοια θέση, διότι πρόσεξε, ο Άρης ήταν στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ ήταν στο FIBA Europe Cup, ούτε καν
0: στο Champions League.
1: Αν ήταν στο EuroCup θα σου έλεγα που δεν την νοιάζει την Ευρωλίγκα. Αν ήταν Champions League σου λέει δεν είναι στην ομπρέλα μου, δεν είναι EuroCup τα τελευταία χρόνια,
0: μεταξύ μας.
1: Του λέει πήγαινε πρώτα EuroCup και το συζητάμε.
0: Ναι, μεταξύ μας, αυτό το ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Ευρωλίγκα ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ όσον αφορά για να το χρησιμοποιήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ προς του Μιστακίδη εν ώψη των κρίσιμων γενικών συνελεύσεων του Ερασιτέχνη. Δεν νομίζω, ούτε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πίστευαν, ούτε καν ο Ρασνάτοβιτς που τους βοηθάει πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει ποτέ στην Ευρωλίγκα. Το ξέρανε από την αρχή.
1: Για τώρα τουλάχιστον ναι.
0: Ναι, το ξέρανε από την αρχή. Και ο ιδιαίτερο Ρασνάτοβιτς, που είναι έμπειρος ατζέντης και είναι φίλος με τον Μιστακίδη, το ήξερε από την αρχή. Απλούστατα είναι η μάχη τώρα.

0: Τώρα Μιστακίδη, Σαββίδη και στον αυτό πόλεμο των εντυπώσεων λένε και διάφορα πολλά ακραία πράγματα.
1: Να μην υποτιμάμε το Eurocup και κλείνω. Είναι μια σπουδαία διοργάνωση. Θα θυμίσω ότι ούτε ο Άρης είχε εγγυημένο συμβόλαιο στο Eurocup, αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ έπαιζε στο Eurocup. Άσχετα αν και οι δύο ομάδες έχουν παίξει στο παρελθόν Ευρωλίγκα. Θα έρθει η ώρα τους που θα παίξουν Ευρωλίγκα, μακάρι και οι δύο.
0: Μάλιστα. Μακάρι αυτός να είναι ο Άρης που θα χαμογελάσει του χρόνου. Με Βασίλης Παλούνη να σου πω, εγώ θεωρώ σίγουρη τη διάκριση του Άρη στο EuroCup. Όχι την κατάκριση, τη διάκριση του Άρη στο EuroCup. Γιατί τον ξέρεις εσύ καλύτερα από όλους μας και θα επιβεβαιώσει αυτό που σου πω, ότι ο άνθρωπος είναι μαχητής. Εάν δεν κερδίσει, δεν φεύγει από το γήπεδο.
1: Να σου πω και ένα τελευταίο. Ναι. Έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο και στέλνω ένα μήνυμα και τα λοιπά. Τι ώρα απάντησε? 5 το πρωί. Δεν κοιμάται. Βλέπει μόνο μπάσκετ. Ο άνθρωπος δεν κοιμάται. Φυσικά εγώ το δω το επόμενο πρωί το μήνυμα, την απάντηση. Όταν ξύπνησα, 9 η ώρα.
0: Ναι.
1: Ο Σπανούλης δεν κοιμάται τα βράδια. Γι' αυτό και είπε στο Ζήση, συγγνώμη και από τη Φανή που σε αφήνω άυπνος. Ο άνθρωπος είναι μπάσκετ όλη μέρα.
0: Είναι μπάσκετ.
1: Και η οικογένεια. Και η οικογένεια.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Το, κάτω από το παλέ υπάρχει ένα ίδιος χώρος, τόσο μεγάλος, που ήταν γήπεδο Στίβου. Λοιπόν, τώρα που θα τον πάρει όλο στο υπόγειο Άρης, θα του κάνει ένα δωμάτιο να μην φεύγει έτσι πολύ τελέστατο, να μην φεύγει καθόλου από το γήπεδο. Δηλαδή, ζει και ανακοιμάται μέσα στο γήπεδο.
1: Πολύ καλά αυτό, ότι οι εργατικοί προπονητές, γιατί υπάρχουν και τεμπέληδες προπονητές, κοιμούνται πολλές φορές στο γήπεδο.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Έχουν καναπέ κρεβάτι ή ράτζο και κοιμούνται το μεσημέρι για να μην χάνουν χρόνο για την απογευματινή προπόνηση.
0: Βαγγέλης Αγγέλου. Βαγγέλης Αγγέλου.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Χρήστο, αν δεν τα ξαναπούμε, καλό καλοκαίρι με υγεία.
0: Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μίλησες.
1: Έγινε. Συνέχεια, χαρά μου. Για χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Σωτηρίου από την Αθήνα. Είναι στην κρατική τηλεόραση και στην κρατική ραδιοφωνία. Πολύ καλός φίλος από το ακούσατε με τον Βασίλη Σπανούλη. Συνδέονται φιλικά από τότε που ο Βασίλης Σπανούλης, νεαρός αθλητής, είχε πάρει μεταγραφή στο Μαρούσι του Παναγιώτη Γιαννάκη.

Λοιπόν, ακούσατε και πώς βγήκε το Kill Bill, το οποίο βέβαια μετά δανείστηκαν από τον συνάδελφο τον Κώστα Σωτηρίου πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μερικά από τα δικά σας μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Μερικά τώρα, τα υπόλοιπα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Δεν σας λέω προς το τέλος, γιατί μπορεί να έχουμε πολλές συνεντεύξεις να μην προλάβουμε. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει την καλησπέρα του. Ο άλλος ο Γιώργος μας στέλνει τη συμφωνία στο μπάσκετ γυναικών του Άρη με την Joyner Αμυγιά. Τα πούμε με την επιστροφή. Έχουμε και τους νεαρούς διεθνείς. Έχουμε και τους παίκτες του Άρη, μάλλον τους ενδυνάμεις παίκτες του Άρη που παίζουν σήμερα τελικούς. Ο φίλος ο Μίλτος, εσύ έχεις πολλά να πεις για το μπάσκετ. Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε, φίλε Μίλτο, και τον Οσαλή για το ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Μπάμπης, το επίδαδο δεν μου λέει τίποτα, αλλά πρέπει να έχει ακούσει τις ιστορίες που λέμε όσον αφορά για τα βουντού μητέρας αθλητή που κατάγεται από τη Δυτική Αφρική. Ξέρετε, Δυτική Αφρική και η Νιγηρία και οι γειτονικές χώρες είναι η πρωτεύουσα του βουντού. Το βουντού από εκεί βγήκε. Λοιπόν, είναι μια ιστορία την οποία λέω πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό λέω και χαμογελώ ότι μάλλον αυτός ο φίλος ο Μπάμπης ή του την έχουν μεταφέρει ή την έχει ακούσει από μένα, ότι βρίζαν τη μαμά αθλητή, δεν λέω ονόματα, εντάξει, και αυτή πήρε τηλέφωνο μια ξαδέρφη της. Η ξαδέρφη της είχε μια γνωστή μάγισσα βουντού και τους καταράστηκε, και όπως βλέπετε σήμερα υπάρχει και ανακοίνωση κιόλας, γιορτάζουν τα 100 χρόνια ατίτλοι, χωρίς τους τίτλους που περιμέναν, και περιμέναν και πολλούς και τους θεωρούσαν και σίγουρους. Λοιπόν, γι' αυτό αν θέλετε να συνεχίσει η κατρακύλα σας, μπορείτε να συνεχίσετε να βρίζετε. Επειδή όμως εμείς θέλουμε να συνεχίσει η κατρακύλα σας, να συνεχίσετε να βρίζετε. Ο φίλος ο Βασίλης, γεια σου ρε Βασίλη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πού είσαι αγόρι μου? Ακούω τον Σαλή που σε φωνάζει καμιά φορά. Γιατί σε φωνάζει ο Σαλή? Εσύ ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος, σε βρίζει ο Σαλής και σε φωνάζει και σε λέει ότι είσαι τέτοιος γκρινιάρης. Λοιπόν, είσαι ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος. Φρόντισες να ανανεώσεις το εισιτήριο σου διαργίας? Θα μας ξανάρθει στη θύρα ένα να σε βλέπουμε στα διαλύματα? Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, φίλος ο Βασίλης, άκουσα και το Γιάννη, στείλετε και στο Γιάννη παρόμοιο μήνυμα. Πώς βλέπεις το Σλούκα να κλείνει την καριέρα του στον Άρη τα τελευταία 1-2 χρόνια της καριέρας του? Εάν έχει 1-2, θα ήταν μεγάλη του χαρά να τα κλείσει στον Άρη. Αλλά εάν δεν παίξει μπάσκετ, να ξέρετε, σας το λέω, ότι ετοιμάζεστε, ο Σλούκας θα αγοράσει μετοχές στον Άρη. Θα συναντηθεί με το Σιάουκ, θα πει θέλω το 10%, θέλω το 5% των μετοχών. Πόσο μπορείς να μου διαθέσεις? Ο Σλούκας με το που θα κλείσει την καριέρα του, σας λέω, θα συναντηθεί με το Σιάο και θα ζητήσει μετοχές του Άρη. Το ότι ήθελε κάποια στιγμή να επενδύσει στον Άρη δεν το έκρυβε ούτε ο ίδιος. Τώρα που τελειώνει η καριέρα του, δεν ξέρω, έχει ακόμα ένα χρόνο, νομίζω έχει ακόμα ένα χρόνο με τον Παναθηναϊκό, αν έχει δύναμη να παίξει και μετά, πολύ ευχαρίστως θα ερχόταν στον Άρη, πολύ ευχαρίστως θα τον ήθελε ο Άρης, και φυσικά να ξέρετε ότι στόχος του είναι να ασχοληθεί διοικητικά με τον Άρη. Σας το λέω, και φυσικά θα έρθει Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του όλη. Θα φέρει και τη μαμά του, ποια είναι άρρωστη οπαδός του Άρη, να ξέρετε. Εντάξει Βασίλη, την πήρες την είδηση?
Μην με γκρινιάζεις. Σου δώσα η δυσάρα. Σου λέω ότι ο Σλούκας όταν κλείσει την δεν ξέρω που θα κλείσει την αγωνιστική του καριέρα. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά ξέρω όμως ότι όταν κλείσει την αγωνιστική του καριέρα, εντάξει, θα μιλήσει με το Σιάο και θα πει θέλω μετοχές του Άρη. Πόσα θες να μου δώσεις, 5%, 2%, 10%? Όσο μου δώσεις το αγοράζω. Όσον αφορά το δεύτερο μήνυμα, φίλε Βασίλη, το αφήνω λίγο στην άκρη. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, πάντα με την επιμέλεια του GR Times, με την επιστροφή συνέχεια στα δικά σας μηνύματα, ρεπορτάζ και φυσικά δεν ξεχνάμε Γιάννης Ηλισίκατος και προτάσεις όσον αφορά το στοίχημα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι αγορές πετρελαίου μετά την εμπλοκή στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Βανς ακύρωσε τελευταία στιγμή το ταξίδι. Όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις στο Λίβανο θα σταματήσουν. Βολές Βανς κατά Ισραήλ τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αψηφούν τον Αμερικανό αντιπρόεδρο και σφυροκοπούν το Λίβανο. Δεύτερη ημέρα συνόδου κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πάγιες οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Διευκρινήσεις από τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου για τους μισθούς των αρχιερέων. Ο κύριος Βαρθολομαίος ξεκαθάρισε ότι δεν εισήγαγε κάποιο προνόμιο, αλλά επανέφερε τη μισθοδοσία των αρχιερέων στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Η μισθοδοσία του κλήρου, τονίζει, δεν αποτελεί χαριστική ή προνομιακή διαχείριση της Εκκλησίας από το κράτος, αλλά συνδέεται με μια ιστορική σχέση ανταπόδοσης. Απίστευτη υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο. Ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του και δάνεισε μερικά σε έναν φίλο του. Εκείνος στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για την κατοχή τους και του ζήτησε χρήματα προκειμένου να μην κατηγορηθούν οι γονείς του. Το παιδί κατάφερε να αφαιρέσει από το σπίτι του το ποσό των 370.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να είχε ο πατέρας του στο σπίτι για επαγγελματικούς λόγους. Ο 34χρονος συνελήφθη ενώ τα χρήματα δεν έχουν βρεθεί. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές διασύνδεσης της βασικής γραμμής με την επέκταση στην Καλαμαριά. Στην επόμενη φάση, λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σειρμοί της Καλαμαριάς. Κλείνει ο περιφερειακός το βράδυ του Σαββάτου λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Ergo τέλεια νέα.
4: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
8: GPS και βυθώματο εσείς.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
9: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
8: GPS, λογικό έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
8: meimaris.com. Meimaris.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
10: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
11: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το ενημερωτικό δελτίο του GR Times. Πριν πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα, να πούμε λίγο ένα σημαντικό θέμα στο ρεπορτάζ και παίρνω αφορμή από το μήνυμα του φίλου του Αλέξανδρου. Τι λεφτά αξιώνει ο Άρης για το τηλεοπτικό? Λοιπόν, σήμερα ήταν προγραμματισμένο να γίνει διοικητικό συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ με θέμα το τηλεοπτικό. Μεταφέρθηκε, παιδιά, δεν έχουμε γραμμές, μην παίρνετε τζάμπα. Λοιπόν, μεταφέρθηκε το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο διάστημα, βλέποντας η διοίκηση του ΕΣΑΚΕ να επιστρέφει στο παιχνίδι και η ΕΡΤ και να κάνει αντιπρόταση στην πρόταση του Sky. Δεν ξέρω ακριβώς νούμερα. Τώρα σας λέω ότι αυτό είναι πρωινό ρεπορτάζ, ότι η ΕΡΤ έκανε αντιπρόταση, περιμένουν απάντηση από το Sky, περιμένουν μήπως μπει και άλλο κανάλι στον πληστηριασμό. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η καλύτερη στιγμή για τον ΕΣΑΚΕ αυτή τη στιγμή είναι να περιμένει. Από τη στιγμή που έχει δύο και περιμένει και τρίτο να μπει στο παιχνίδι, νομίζω, γιατί κάτι είχα ακούσει, βέβαια έχει λίγο διάστημα, ότι και η Νόβα θέλει να μπει στο χώρο όταν έβλεπε και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Είδες ποιος ο φίλος γκρίνιαζε? Ο Άλεξ. Και εγώ είπα τη λέξη ΠΑΟΚ. Μην γκρινιάζει μόνο για τον καλεσμένο μας, θα απαντήσω και σε σένα μετά. Λοιπόν, και η Νόβα ήθελε να μπει ή σκεφτότανε να κάνει πρόταση να μπει όσον αφορά για τα δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει την Ευρωλίγκα, έχει το Eurocup της Ευρωλίγκας, της κορυφαία διοργάνωση. Αν έπαιρνε και το ελληνικό, από την άλλη πλευρά το Κοσμοτέ έχει τις διοργανώσεις της FIBA, της FIBA Europe, και γιατί τις διοργανώσεις της FIBA γενικότερα τις παίρνει η κρατική τηλεόραση μαζί με την Νόβα. Έχει μια πετύχει με τη FIBA η Νόβα μια συμφωνία, δηλαδή τις εθνικές ομάδες τις δείχνουν και οι δύο. Και τα προηγούμενα χρόνια, τώρα δεν ξέρω φέτος ή μάλλον στην επόμενη διοργάνωση, αλλά νομίζω θα παραμείνει η Νόβα. Και φυσικά να ξέρετε ότι και η Νόβα, και δεν αποκλείεται για κάποιο άλλο κανάλι να μπει. Δεν αποκλείεται. Ήδη τα λεφτά στο μπάσκετ ή μάλλον το ενδιαφέρον ανεβαίνει κατακόρυφα με το δυνάμωμα των ομάδων. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, από πίσω η ΑΕΚ, αλλά πολύ χαμηλότερα. Μπαίνει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξοδεύει λεφτά. Δεν μπορώ να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι εκτός συναγωνισμού, αν και εγώ ξέρετε ότι δεν πολύ πιστεύω τα όσα λένε στον ΠΑΟΚ. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να μην είμαι ρεαλιστής και να μην πω ότι όντως ξοδεύονται λεφτά. Τώρα ξοδεύονται λεφτά επί της ουσίας, ξοδεύονται λεφτά επί του γενικότερου, της γενικότερης έξοδος καλής μαρτυρίας του Μιστακίδη για να πάει με άλλον αέρα στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυξάνεται κατακόρυφα το ενδιαφέρον στο μπάσκετ, μπαίνουν και άλλες ομάδες για να χτυπήσουν τους δύο μεγάλους, η ψαλίδα δεν είναι τόσο μεγάλη. Και επίσης να σας πω ότι δεν είναι διατεθειμένος ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός να διατηρήσουν το μπάτζετ τους τόσο υψηλά όπως τα δύο τελευταία χρόνια, 30+ εκατομμύρια. Τη νέα χρονιά θα το ρίξουν. Σε πιο λογικά επίπεδα, σε επίπεδα που να ισοσκελίζουν τα έσοδα με τα έξοδα.
Θα μου πείτε ότι έχουν πάρα πολλά έσοδα. Έχουν πάρα πολλά έσοδα. 5 εκατομμύρια σας λέω ότι είναι τα τηλεοπτικά, 4,5 τηλεοπτικά και και για τους δύο, τα τηλεοπτικά και σε Ευρωλίγκα και σε ελληνικό πρωτάθλημα και ό,τι μαζεύουν από το κύπελο, γιατί το κύπελο πάει τους μοιράζει, μοιράζει ποσά η ελληνική ομοσπονδία ανάλογα με την τη θέση που τερματίζει στο κύπελο. Αυτό είναι ότι ο Εσάκε περιμένει, ο πληστηριασμός έχει ξεκινήσει, δεν μπορώ να σας πω αν προηγείται κάποιος ή όχι, το θέμα είναι πού θα κλείσει η μπίλια. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε, την τελευταία πρόταση του Sky, το οποίο ήταν σύν 1 εκατομμύριο σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιο. Σίγουρα στην αντιπρόταση η ΕΡΤ θα ανέβηκε κι άλλο. Τώρα, τι λεφτά θα αξιώσει ο Άρης? Δεν μπορούμε να το ξέρει κανένας. Κανένας δεν ξέρει πώς θα μοιραστούν τα χρήματα που θα πάρει ο Εσάκη. Είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Εσάκη. Σίγουρα δεν θα είναι από 1 εκατομμύριο ή 2, και ο τρίτος της βαθμολογίας 500.000 και ο τέταρτος 400.000. Δεν θα υπάρχει αυτό. Και από τη στιγμή που μικραίνουν οι ψαλίδες όσον αφορά το budget, εκεί θα υπάρξουν και κάποιες προτάσεις όσον αφορά για να κλείσει ψαλίδα. Πάντως, για πρώτη φορά περιμένετε να δείτε και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό με κάποιες ομάδες δορυφόρους να ενώνονται εναντίον των υπολείπων. Γιατί σίγουρα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, τα κεχτημένα τους, ποια είναι τα κεχτημένα τους? Από τα 5 εκατομμύρια να παίρνουν τα δύο, να μοιράζονται τα δύο, δηλαδή το 40% να το παίρνουν αυτοί του συμβολέου, αποκλείεται και πάλι να γίνει.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τα τηλεοπτικά. Πριν από λίγο η ΚΑΕ Άρης έστειλε τις ευχές της, και συγκεκριμένα όχι μόνο η ΚΑΕ Άρης αλλά και οι ακαδημίες του Άρη, στους νεαρούς διεθνείς. Οι νεαροί διεθνείς λοιπόν στις εθνικές Under 18, ο Χατζηλάμπου με την Εθνική Ελλάδος, ο Σιμεώνοφ, ο βαφτισιμιός του μπαμπά Βεζένκοφ, πολύ μεγάλο ταλέντο, με την Εθνική Βουλγαρίας και με την Εθνική Κύπρου, ο Αρτέμ Μικέεφ και ο Σάβας Φουλίδης, είναι με την Under 18. Την Under 17 έχει ο Άρης το Μεσσινιώτη, το Σιγάλα, τον Παναγιώτη Σιγάλα, είναι ο μικρός γιος του Γιώργου Σιγάλα, ο οποίος είναι ο δεύτερος αθλητής του Άρη που θεωρείται NBA project. Ο πρώτος είναι ο Χατζηλάμπρου και ο Δημήτρης Παυλίδης. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι γιος ή ανεψιός του γνωστού προπονητή στο Πόλο. Νομίζω ότι είναι ανεψιός. Και ο μπαμπάς του Δημήτρη Παυλίδη, και αυτός και αδερφός του γνωστού προπονητή, είναι και αυτός, ήταν στον Άρη προπονητής στο Πόλο. Θα σας τα πει ο Δημήτρης που ξέρει καλύτερα το Πόλο. Και στην Under 15 είναι ο Δημήτρης Γυμνόπουλος. Τους εύχεται καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έχουν το καλοκαίρι. Νομίζω ότι όλες οι εθνικές έχουν πανευρωπαϊκό φέτος το καλοκαίρι. Τώρα, από εβδομάδα θα σε έχω και πλήρη ρεπορτάζ που θα παίξει ο καθένας, η κάθε εθνική ομάδα, σε ποια διοργάνωση και σε ποια χώρα θα φιλοξενήσει την τελική φάση των πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για τις μικρότερες ηλικίες. Λοιπόν, απάντησα και στο μήνυμα του φίλου του Αλέξανδρου τι λεφτά αξιώνει ο Άρης. Παιδιά, ακόμα δεν ξέρουν πώς θα τα πάρουν και το πώς θα τα μοιράσει ο Άρης, μάλλον πώς θα τα μοιράσουν στον ΕΣΑΚΕ, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουν στη Γενική Συνέλευση, θα το συζητήσουν όλοι μαζί. Εάν δεν συμφωνήσουν, τότε να ξέρετε είναι πολύ πιθανό να έχουμε αποσχίσεις, δηλαδή να υπάρξουν ομάδες οι οποίες ούτως ή άλλως θα έχουν κάνει κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις, μπορεί ανάμεσά τους να είναι και ο Άρης, και να πάρουν το καπελάκι τους και να φύγουν. Πάντως, να σας πω, είναι τα θέματα τα οποία εμπιστεύομαι απόλυτα τα παιδιά στη διοίκηση, και τον Αντωνιάδη αλλά και τον Διακογιάννη, διότι και οι δύο και πτυχία έχουν και μεγάλη θητεία έχουν και στα πανεπιστήμια αλλά και σε πολυεθνικές εταιρείες, οπότε οι διαπραγματεύσεις, παιδιά, πιστέψτε με, είναι η ειδικότητά τους, και ιδιαίτερα οι διαπραγματεύσεις για το καλό της εταιρείας, που σημαίνει το μεγαλύτερο κέρδος της εταιρείας. Να ξέρετε, εγώ τους εμπιστεύομαι απόλυτα και θέλω να πιστεύω ότι και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, όσον αφορά με τον ΝΟΑ, παιδιά, νομίζω ότι το είπα νωρίτερα και στην εκπομπή του Νίκου, το θέμα ξεφουσκώνει, ο ΝΟΑ θα μείνει στον Άρη. Αυτό φαίνεται. Σήμερα το πρωί πάλι ανέβαζε βιντεάκι με φάσεις του από τον Άρη και βιντεάκι από το ότι έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα γυμναστική σε ειδικό κέντρο εκεί στη Λιόν, που είναι και το σπίτι του. Είναι το μεταβατικό στάδιο που λένε οι αθλητές. Έχει τελειώσει χρονιά, κάνει ο ίδιος προπόνηση και περιμένει να έρθει η ώρα να ενταχθεί στις υποχρεώσεις, δηλαδή στις προπονήσεις της ομάδας.
Και όσον αφορά τον Αλέξανδρο, τώρα έχει το πόσα διαρκείας λέει έχουμε μέχρι τώρα. Να σου πω πόσα θα έχουμε μία του μηνός. Όχι μία, δύο του μηνός. 4.000. Γράψτε το. 4.100 διαρκείας θα έχουμε 2 Ιουλίου. Πού θες να ξέρω εσύ πόσοι από τους 3.000 που έχουν δικαίωμα ανανεώσανε και πόσοι περιμένουν το διάστημα 26 με 1 για να νεώσουν θέση ή για να βελτιώσουν, για να αλλάξουν θέση. Και τι σημαντικό είναι πόσα διαρκείας έχει. Αυτή την ερώτηση νομίζω την έχουμε πει, δηλαδή τουλάχιστον σε μένα, ρε παιδιά, τι το κάνει. Αυτός ο Άρης και η πορεία που θα κάνει είναι ταβάνι. Όσα διαρκείας και να βγάζει θα τα καταπίνουμε. Τι είναι αυτά που, δηλαδή, πόσα διαρκείας, κανένα διαρκείας δεν πουλήσαμε. Πάνε στα φιλαράκια σου και πες, δεν πουλήσαμε κανένα διαρκείας. Τι ερωτήσεις είναι αυτές. Ο φίλος ο Αντώνης, στις δύο νίκες μπορεί να γίνει η έκπληξη, όμως συμφωνώ και στις τρεις άμα έχεις καλή ομάδα και εκμεταλλευτείς το αβαντάζ έδρας. Ο φίλος ο Νίκος, Νίκο, συμφωνώ μαζί σου 1000% και ας μην διαβάζω το μήνυμά σου. Ο φίλος ο Λάζαρος, επειδή είπε για τον ΠΑΟΚ, θύμωσε. Το ίδιο και ο φίλος ο Χρήστος. Ο Κωνσταντίνος, τη γνώμη του για επιστροφή ο Μπράντοβιτς και πιθανή συνύπαρξη με Μπαρτζόκα, Σπανούλη, Τρινκέρι και την ποιοτική αύξηση στο πρωτάθλημα. Φίλε Κωνσταντίνε, είχαμε μία πίεση χρόνου, δεν πρόλαβα εδώ το μήνυμά σου. Θα τον ρωτήσω όμως, θα ξαναβγεί ο φίλος ο Κώστας. Ο φίλος ο Βασίλης. Ο φίλος ο Ηλίας. Ο Σωτήρης ο Γεωργίου από την Πάτρα είναι πολύ καλός μπασκετικός, Χρήστος, πρώην Έρασπορ. Ηλία, έχω περάσει καμιά 5 φορές εκεί που συναντιόμασταν, δεν σε έχω πετύχει. Τι έγινε? Να είσαι καλά, θα περάσω, θα σε πετύχω. Θα το έχουμε υπόψη μας και αυτό. Θα το προσπαθήσουμε. Ο Αλέξανδρος, διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο φίλος ο Δημήτρης από το Λονδίνο, από την Αγγλία. Το είχες πει παλαιότερα αυτό για το Σλούκα, πολύ πριν από το Σιάο, και πολύ πριν από το Σιάο είχε δείξει ενδιαφέρον ο Σλούκας να ασχοληθεί με τα κοινά του Άρη. Απλούστατα τότε, παιδιά, πριν έρθει δηλαδή ο Ρουσιαμάνης στην τριετία αυτή που ήτανε στη διοίκηση και προσπάθησε και τα έβαλε σε μία τάξη, ήτανε απογορευτικά για τον οποιονδήποτε να ασχοληθεί. Για τον Λουσιαμάνη δεν ήταν, εντάξει, ήτανε, ο Λουσιαμάνης είναι καλός έμπορος, γι' αυτό και ασχολήθηκε και μπόρεσε να βάλει ένα μεγάλο μέρος σε τάξη. Έκανε λάθη κι αυτός, έκανε λάθη, αλλά όλα παραβλέπονται στο ότι έβαλε το κεφάλι του και τα λεφτά του στον Άρη για να σωθεί ο Άρης. Εάν αφήναμε όλους τους υπόλοιπους που υπήρχαν μέχρι τώρα χωρίς το Ρουσιαμάνι, ίσως σήμερα, εντί να μιλάμε για τον Άρη του Σιάου και του Σπανούλη και του Ζήση, να μιλούσαμε για τον Άρη της Elite Link σαν τον Ηρακλή, να προσπαθήσουμε να ανέβουμε, γιατί εκεί θα μας οδηγούσανε τα χρέη. Ο φίλος ο Αλέξανδρος. Φίλε Αλέξανδρε, πρώτον για τον Αντετοκούμπο, δηλαδή εσύ αγωνιάς πιο πολύ από το Σπανούλι. Τι μας λες τώρα, να μην τραβήξεις πολύ το θέμα του Αντετοκούμπο. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα για τον Αντετοκούμπο.
ή το NBA με τον αδερφό του ή ο Άρης. Εντάξει, αυτό σε ησυχάζει, ωραία. Λοιπόν, αύξηση χωρητικότητας παλέ 6,5 φέτος δεν μπορεί να γίνει. Πάρε ένα 6,200 με 6,300 και του χρόνου βλέπουμε. Σου αρκεί όσον αφορά και τις ξένες στον ερασιτέχνη, στο γυναικείο μπάσκετ, θα τα πούμε. Ο φίλος ο Παναγιώτης συντριγκάρει το γυναικείο μπάσκετ, λέει, ανακοίνωσε πιο πολλές μεταγραφές από τον αντρικό. Ο φίλος ο Ιωάννης, από την εξωτική Σουηδία έχουμε νούμερα για το πόσο είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο και πόσο θα απαιτήσουμε τα νέα δεδομένα. Το πόσο είναι δεν το ξέρουμε, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα. Είπαμε ότι βγήκε, σε πληστηριάζουμε προφανώς. Πριν αναφερθώ στο συμβόλαιο, έστειλες το μήνυμα. Έχει βγει, σε πληστηριάζουμε. Ήταν σήμερα διοικητικό συμβούλιο, δεν του κάναν. Πολύ έξυπνο. Αφού οι άλλοι ανεβάζουν προσφορά, κάνουν προτάσεις, αντιπροτάσεις. Για ποιο λόγο? Να συζητήσεις και να αποφασίσεις. Όταν θα πάρει από όλους προτάσεις, τότε θα τις βάλουν κάτω, θα τις εξετάσουν. Λοιπόν, όλα άλλαξαν το Μάιο του 2025 και το επικείμενο τηλεοπτικό είναι αποτέλεσμα έλευσης Σιάου, να το λέτε δυνατά, γιατί πάει να περάσει ένα άλλο αφήγημα. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί ακολουθούν. Ακολουθούν, το ξέρω. Και ότι δεν έχουν πλάνο και ότι το μόνο που το κάνουν δεν είναι για μας. Ό,τι κάνουν το φωνάζουν, και καμιά φορά φωνάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα κάνουν, για να δημιουργούν εντυπώσεις όσον αφορά τον εμφύλιο που έχουν μέσα στο σύλλογο τους. Ο φίλος ο Γιώργος, υπάρχει περίπτωση αν δεν βρουν λύση να πιέσει Γιάννης για Κώστα δανεικό? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Ολυμπιακός θα αξιώσει ένα ποσό, νομίζω μπορεί να το έχει πει και στην ΚΑΕ, θα το πληρώσει ΚΑΕ και θα πάει. Ούτε καν ΚΑΕ θα το διαπραγματευτεί, γιατί αυτό το ποσό το έδινε και άλλη ομάδα και είπε μάλλον ο παίκτης ότι δεν θα πάω σε αυτούς, θέλω τα ποσό, αυτό θα το πληρώσει ο Άρης. Ο φίλος ο Ιωάννης, με ποια κριτήρια επιλέγει η Μπεσίχτας? Η Μπεσίχτας γιατί είναι συνεπής στο EuroCup τα τελευταία χρόνια. Και είναι και τουρκική ομάδα και θα φέρει και κάποιους χορηγούς μαζί στην Ευρωλίγκα. Θες καλούς λόγους, ε? Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το δεύτερο μέρος, το δεύτερο σκέλος του μηνύματος, το αφήνω να το απαντήσει ο Δημήτρης ο Σαλής. Για πόσους ξένους θα πάει το πρωτάθλημα? Νομίζω ότι θα πάμε για 7, χωρίς να είναι σίγουρο, γιατί υπάρχουν οι αντιδράσεις του ΨΑΚ. Θα το δούμε όμως. Είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και πλέον ο Άρης, αλλά και η ΑΕΚ.

0: Και έχουμε Γιάννη Λυσίκατο στη γραμμή μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά. Είδαμε τα παιχνίδια το βράδυ, ξενυχτήσαμε.
0: Τα είδες όλα, ρε?
1: Με το σημαντικό μέρος των παιχνιδιών.
0: Εγώ να σου πω...
1: Τα κατάφερα.
0: Μετά το πρώτο γκολ του Καναδά με πήρε λίγο ύπνος.
1: Ναι.
0: Και όταν ξύπνησα είχε μόλις τελειώσει το άλλο παιχνίδι.
1: Είχε τα μάτς που είχαν προηγηθεί του Καναδά.
0: Ναι.
1: Το μάτς που είχε προηγηθεί του Καναδά είχε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αφού κέρδισε η Ελβετία με 4-1, ναι, ήταν βέβαιο πως ο Καναδάς θα κυνηγούσε ευρία νίκη αν μπορούσε. Ναι. Και τελικά πέτυχε για να βγει πρώτο.
0: Και μας πλήρωσε, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ έπαιξα τη Βοσνία, λέω σκυλιά είναι, να σου πω την αλήθεια, το έπαιξα διπλή ευκαιρία χ2,
1: ναι,
0: μας πρόδωσε η Βοσνία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και μετά για να ισοφαρίσουμε και να βγάλουμε και ένα μικρό κέρδος, παίξαμε νίκη Καναδά με over 3,5.
1: Το πήρες πανεύκολα.
0: Το
1: σχετικά.
0: Πήρα πανεύκολα, ναι. Ναι, με το 6-0, ναι, το πήρα πανεύκολα.
1: Ναι, γιατί και στο μίχρονο 3-0 με 10 και τα λοιπά.
0: Γι' αυτό και κοιμήθηκα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Στα σημερινά.
1: Πάμε, φρέσκα κουλούρια. Θα πούμε
0: ώρα
1: και για το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι.
0: Αμερική, Αυστραλία, ναι, θα πούμε και για το Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία, έχουμε εδώ ξανά διοργανωτές. Ναι. Η αντίθεση βέβαια με τους χθεσινούς διοργανωτές, με τον Καναδά και τον Μεξικό, είχαν μεγάλο κίνητρο να βγουν πρώτοι. Καναδάς και Μεξικό, σε περίπτωση που βγαίναν πρώτοι, που θα βγουν. Ο Μεξικό βγήκε, ο Καναδάς περιμένει. Συνεχίζουν στην επόμενη φάση τα νοκάουτ στη χώρα τους, έτσι, μένουν στη χώρα τους και μάλιστα αν προκριθούν από την 32-16 παραμένουν στη χώρα τους. Η Αμερική σίγουρα έχει κίνητρο για την πρωτιά, απλά δεν υπάρχει το να παραμείνουν στη χώρα τους, καθώς όλα τα μάτια της Αμερικής, αν πάει μέχρι το τέλος, μην γίνονται στο αμερικάνικο έδαφος. Λοιπόν, έχουμε Αμερική-Αυστραλία. Αρκετά δύσκολο παιχνίδι, τουλάχιστον για αυτό που δείχνουν οι τιμές. Ένα 60 στον Άσο απέναντι σε μια Αυστραλία σκληροτράχυλη. Εγώ δεν θα κουμπίσω τα λεφτά μου. Πόσο μάλλον όταν γνωρίζουμε ότι οι δύο ομάδες με μια ισοπαλία κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι να μην παίξω χ σε ένα μάτς που είναι αρκετά δύσκολο. Το χ μου το δίνει 4-33 περίπου. Προτιμώ να φάω τα νύχια μου το 4-33 παρά με το 1-60. Και μάλιστα να πω και την αλήθεια, εμένα μου άρεσαν αρκετά οι Αυστραλοί.
0: Ναι.
1: Πάμε στο επόμενο. Πάμε Σκωτία-Μαρόκο. Και εδώ είναι τσιμπημένες οι τιμές. Και εδώ είναι περίεργες οι τιμές. Η Σκωτία με κάποιο τρόπο κέρδισε το μάτς με την IT. Έχει 3 βαθμούς. Το Μαρόκο, ναι, μεν πήρε την ισοπαλία με τη Βραζιλία, αλλά είναι ένα μάτς στο οποίο το Μαρόκο πρέπει να κατέβει και να κερδίσει. Έτσι, άλλο να παίζεις με πέναντι στους Βραζιλιάνους ως outsider, άλλο τόσο απόλυτο φαβορί. 1,70 Μαρόκο με αυτή τη Σκωτία που θα παίξει με το μαχαίρι στα δόντια, επίσης θα αποφύγω. Αν θέλω να παίξω 1,70 στο Μουντιάλ, δεν πάω να παίξω καλύτερα το Αργεντινή-Αυστρία στον Άσο, που είναι σχεδόν ίδια τιμή. Και εδώ θα κοντράρω, θα παίξω άσοχη. Οι Σκοτσέζοι ξέρουν πολύ καλά ότι θα κλειστούν και με έναν βαθμό, αν τελικά το πάρουν, περνάνε και στην επόμενη φάση λογικά. Αλλά και στην τελική και το Μαρόκο, να σου πω την αλήθεια, και με χίνει αυτό το μάτς, έχουν άλλη μια ευκαιρία να κερδίσουν την IT και να πάνε στους 5.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω το λόγο να παίξουν ένα 70. Κόντρα.
0: Κόντρα.
1: Κόντρα.
0: Και στο Σκωτία-Μαρόκο.
1: Έτσι. Είναι χαμηλό. Είναι πολύ χαμηλό το 1,70, πολύ χαμηλό και το 1,60 των Αμερικανών. Πάμε και στα άλλα.
0: Βραζιλία-IT. Έχουμε...
1: Βραζιλία-IT, ναι. Κακή ιστορία η Βραζιλία. Δεν ήταν καλή με το Μαρόκο, απογοήτευσε τον κόσμο της. Με τον Νεϊμάρ πάλι εκτός και τα λοιπά, με μουρμούρες. Βέβαια είναι η Βραζιλία και όπως και να έχει πρέπει να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Θα είναι μεγάλη αστοχία τους να μην κερδίσουν αυτή την IT. Νομίζω ότι θα κερδίσουν το παιχνίδι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το κάνω με εύκολο ή δύσκολο τρόπο. Το να κρατήσουν το 0 και να κερδίσουν, άσο με no goal, είναι στο τίμιο 1,75 με 1,80. Και προτιμώ να παίξω αυτό, άσο με no goal.
0: Σούπερ.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο Ντέρμπι, Τουρκία-Παραγουάη.
1: 6 ώρα το πρωί, μου αρέσουν αυτές οι ώρες.
0: Ναι.
1: Μου αρέσουν αυτές οι ώρες. Είναι οι ώρες μου. Οι δύο ομάδες θα γνωρίζουν το παιχνίδι, το αποτέλεσμα του, του Αμερική-Αυστραλία.
2: Ναι.
1: Και πάνω κάτω θα γνωρίζουν αν θέλουν και νίκη με πολλά γκολ κτλ. Βέβαια δεν αλλάζει πολύ τη φιλοσοφία του αγώνα, γιατί θέλουν νίκη απαραίτητα έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
1: Έτσι. Απλά δεν ξέρουν και το εύρος που μπορούν να κυνηγήσουν. Νομίζω ότι όπως είπα τους Τούρκους, οι οποίοι στο παιχνίδι με την Αυστραλία ήταν ένα μάτς το οποίο μπορεί να σε παρασύρει αυτό το 2-0, να πεις ποια Τουρκία. Για ποιον είδε το παιχνίδι βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλοί οι Τούρκοι, χάσανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζω θα σκοράρουνε, δέχονται με ευκολία τον γκολ, δεν είναι κακοί οι Παραγουανοί. Το σημείο του αγώνα νομίζω είναι το over.
2: Over.
1: Και στο κράτα ένα, δώσε ένα κτλ. Θα σου πω Τουρκία-Παραγουάη, γκολ, γκολ και over.
2: Oh.
1: Αυτό θα παίξω.
0: Τι απόδοση δίνει το πάνω από 3?
1: 2-20, δεν είναι, είναι χαμηλό. Α. Είναι χαμηλό. Είναι χαμηλό.
0: Δεν είναι άσχημο, 2-20. Πλησιάζει τα λεφτά σου, ναι. Και ακόμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ολλανδία-Σουηδία.
1: Πάμε Σαββατοκύριακο, βέβαια. Πιάσαμε Σαββατοκύριακο. Κοίταξε να δεις, έτσι στα γρήγορα και όλα είναι και πολλά τα παιχνίδια. Με αυτά που είδαμε από τις δύο ομάδες στην πρεμιέρα, με τους Σουηδούς να διαλύουν την Τινησία με 5-1 και τους Ολλανδούς να δείχνουν ότι έχουν προβλήματα απέναντι στις ομάδες όπως η Ιαπωνία, που ήρθε 2-2, νομίζω ότι δεν είναι καμία σοφία το να πει κανείς ότι το γκολ

0: Σε τον γκολ εδώ.
1: Μάλιστα. Πιστεύεις θα βάλει πολλά γκολ η Γερμανία, αλλά θα φάει και ένα.
0: Ναι, δεν ξέρω, ναι, νομίζω θα φάνε ένα, θα φάνε πιστεύω.
1: Μάλιστα. Και πάμε στην Κυριακή, Εκουαδόρ Κουρακάο.
0: Ναι, ένα και τίποτα δίνει ο Άσος. Το Εκουαδόρ πρέπει να κερδίσει αν θέλει να προχωρήσει στο θεσμό, καθώς έχασε από τον Ακτίδο στο πρώτο παιχνίδι. Θα κερδίσουν τώρα. Να πω εδώ ότι το Εκουαδόρ συνήθως παίρνει αρκετές κάρτες και μάλλον θα παίξω το over 1,5 οι ομαδικές του Εκουαδόρ που το βλέπω στο 1,80. Δεν μπορώ να βρω άλλη αξία στο παιχνίδι.
1: Ωραίο, έξυπνο. Μου αρέσει.
0: Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Η νησία Ιαπωνία.
1: Ναι, εδώ η
0: την
1: Ιαπωνία.
0: Την φάγαν 5.
1: Μας άρεσε στο πρώτο παιχνίδι, ε.
0: Ναι. Την ίση φάγαν 5, αλλάξαν και προπονητή. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει σε μεγάλη διοργάνωση. Να αλλάζει προπονητή η ομάδα. Εντάξει, οι Ιάπωνες είναι καλοί και θα βρουν τρόπο να κερδίσουν νομίζω την νησία. Τώρα και το 1,50 βέβαια δεν είναι για να το παίζει κανείς. Ίσως να παίζει διπλό με over εδώ. Αλλά δεν τα λένε για το παιχνίδι.
1: Ναι. Το παρακολουθείς, μπορείς και στο live.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, η Ισπανία.
0: Αυτό είναι 7 η ώρα το πρωί. Κυριακή πρωί 7.
1: Ωραία. Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, ναι, Ισπανία, Σαουδική Αραβία, ε.
1: Ναι.
0: Προβλημάτισαν οι Ήβυρες στο πρώτο μάτς. Και αυτό το μάτς είναι νωρίς. Νομίζω είναι 7 η ώρα, έτσι.
1: 7 η ώρα το απόγευμα όμως είναι.
0: Που σημαίνει, ναι, η δικιά μας, που σημαίνει 12 εκεί, με πολύ ζέστη, όπως είχε και στο πρώτο παιχνίδι, ναι. Που τα βρήκαν μπαστούνια και φέρανε και 0-0 τότε οι Ισπανοί. Νομίζω είναι και το μοναδικό 0-0 της Γεωργιάνωσης, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος. Οι Σαουδάραβες. Ψιλοκαλή για τα δεδομένα τους, παίρνουν το 1-1 με την Ουρουγουάη. Να σου πω κάτι, έτσι να φοβάμαι να παίξω ευρεία νίκη των Ισπανών.
1: Όχι, δεν και μην ξεχνάμε ότι οι Σαουδάραβες είναι η δήμη των μεγάλων ομάδων. Στο προηγούμενο μου
0: ναι,
1: κερδίσαν
0: Αργεντινή. Ναι, Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει πολύ, 2-3 θα έπαιζα, 2-3 γκολ.
1: Ή δεν παίζει και τίποτα και το παρακολουθεί και
0: άμα δεν και τίποτα.
1: Καμιά έμπνευση στο live.
0: Δεν παίζει και τίποτα. Πάμε, Βέλγιο-Ιράν.
1: Βέλγιο-Ιράν, εδώ.
0: Το Βέλγιο το ξέρουμε. Losers.
1: Ναι.
0: Λουζεριά. Λοιπόν, παραλίγο να μην κερδίσουν κιόλα στο πρώτο παιχνίδι της Αιγύπτιος. Τελικά μπήκε μέσα εκεί ο Λουκάκου σε μία φάση, στην πρώτη επαφή σχεδόν. Μπήκε γκολ. Τελικά μέτρησε ως από τον γκολ εκείνη η προσπάθεια του Λουκάκου. Πήραν το λιγότερο δυνατόν, έτσι ώστε να βοηθούν τα χειρότερα. Απέναντι σε ένα Ιράν που έφερε 2-2 την πρώτη αγωνιστική με τη Νέα Ζηλανδία, αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Αμερική είναι ότι δεν του πολύ γουστάρουν το Ιράν. Όπως βλέπεις, τους έχουν βάλει να μείνουν στο Μεξικό και τους πηγαίνουν σε Αμερική και Καναδά.
1: Ναι.
0: Ο Ταρέν είχε κάνει δηλώσεις ότι οι συνθήκες είναι περίεργες, ελέγχους κτλ. Κτλ. Γενικά τους κάνουν τη ζωή δύσκολη, είναι η αλήθεια. Βέβαια, θα ήθελα να έχουν απέναντί τους μια καλύτερη ομάδα ή μάλλον μια ομάδα, όχι το Βέλγιο, για να ασχοληθώ και να παίξω την νίκη τους. Θα τα αφήσω στην ησυχία του.
1: Ωραία. Και πάμε στο Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, παιχνίδι τα ξημερώματα της Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Μία η ώρα.
0: Το πράσινο ακροτήρι πήρε το βαθμό εκεί με την Ισπανία το 0-0. Με τζαμπουκά, έχουμε πει ότι οι αφρικανικές ομάδες δεν είναι πλέον φτωχοί συγγενείς και φάνηκε αυτό στο Μουντιάλος τώρα με ελάχιστες εξαιρέσεις πλην των νησίων που έτσι απογοήτευσαν. Θα το παλέψουν το παιχνίδι. Οι Ουρουγουανοί δεν φημίζονται και για την επιθετική τους έτσι υπεροπλία. Βλέπω μια συντηρητική νίκη, μια νίκη τόσο όσο χι ημίχρονο, άσο τελικό βλέπω.
1: Μάλιστα. Και στο παιχνίδι πριν ξημερώσει Δευτέρα, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε Αμερική 1,60. Μαρόκο 1,70. Αίγυπτος 1,60. Είναι τρία φαβορή, τα οποία μπορεί να βγουν και τα τρία, εγώ δεν αντιλέγω. Αλλά θα ματώσουν για να βγουν αυτά τα φαβορή. Λοιπόν. Και εδώ η Αίγυπτος θα παίξει διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι με το Βέλγιο. Πρέπει να μπει, να κατέβει, να κερδίσει, να πάρει πρωτοπολίες. Η Νέα Ζηλανδία είναι μια μικρογραφία της Εθνικής Αυστραλίας. Με τη λογική ότι ναι, μεν δεν έχουν και πολλές εμπειρίες, αλλά έχουν δυναμισμό, έχουν ενθουσιασμό. Στηρίζονται στη δύναμη. Δεν θέλει και πολύ για να σπάσει και αυτό το φαβορί.

0: Και να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει αρκετά το άσοχη, είναι γύρω στο 2.30 και έχω την εντύπωση ότι θα έχει και το παιχνίδι και κάρτες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Έχουμε λοιπόν τρία φαβορή επίφοβα, εγώ αυτό κρατάω.
1: Σίγουρα.
0: Ότι από το να βάλεις τα λεφτά σου σε ένα φαβορή που θα βγει δύσκολα και με το στανιό, ή στην ησυχία τους ή κόντρα.
1: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Θα ξαναλέμε μαζί τη Δευτέρα για τους υπόλοιπους αγώνες και θα ξεκινήσουμε με το Αργεντινή-Αυστρία.
0: Τέλεια.
1: Θα
0: λοιπόν, τα πούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Γιάννη Λυσίκατος εδώ. Γιάννη Λυσίκατος εδώ. Σας προσέφερε ενημέρωση, προβλέψεις για το τι μπορείτε να παίξετε μέσω Σαββατοκύριακο στους αγώνες του Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε ό,τι προλαβαίνουμε από τα δικά σας μηνύματα. Πολλούς από εσάς, συγγνώμη, θα σας αδικήσω, δεν προλαβαίνουμε να τα δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, το πώς ξένους πάει το πρωτάθλημα, ο φίλος ο Βασίλης. Χρήσω, αν όντως ισχύει η ιστορία με το βουντού που είπες ή έκανες πλάκα, δίνεις έστω και 1% για έναν εκ των James το λιόπουλο φορεί στα κυτρινόμαυρα. Σου λέω ότι ούτε ο James ούτε ο Λιόπουλος μπορούν να φορέσουν τα κυτρινόμαυρα. Ο ένας πάει η Ευρωλίγκα και το Λιόπουλος πάει, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Πολύ δυνατά η μουσική όταν μιλάς. Συγγνώμη, φίλε τέτοια. Χρήστο. Λοιπόν, για τους ψηλούς θα μας πεις. Φίλε Βασίλη, ψάχνεις τρόπο να γκρινιάξεις, δεν έχεις γιατί να γκρινιάξεις. Μήπως ξέρετε σε ποιο ραδιόφωνο μπορώ να ακούσω νέα του Άριος, γιατί αν περιμένω από το γκαλαθοσφαιρικό ραδιόφωνο σας δεν θα μου φτάσει μια ζωή. Ξυπνάτε του φίλου μου στο Ηλία. Με το βασικό σκόρερ, το Ασόδη, το Τριαρκή, οι δύο θα είναι καλοί σκόρερ. Τι από τα δύο θέλεις, φίλε Χάρη? Με το Ασόδη είμαστε πολύ κοντά. Με τα τηλεοπτικά τι θα γίνει, ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος, τα είπαμε. Ο φίλος ο Αντώνης, όσο γίνονται έργα στο παλέ, η προπόνηση που θα κάνει η ομάδα, κάποιες μέρες μπορεί να πάει να κάνει στη Χάνθ, μπορεί να πάει να κάνει στη Μέντ, μπορεί να πάει να κάνει στο Ιβανόφιο. Ο Δημήτρης από το Μίλτερσμπρο είναι και όχι από το Λονδίνο. Πού να το ξέρω, ρε παιδί, πού να το ξέρω, ξέρω εγώ, στη χώρα έπεσα μέσα. Ο φίλος ο Γιώργος, αυτά που ακούγει για τον Ούλη Δανικό, σου εξήγησα, φίλε Γιώργο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ο Καραγιαννίδης λέει επιστρέφει στον Ολυμπιακό για τέταρτος ψηλός, οπότε σύντομα θα έχουμε εξελίξει για τον Ούλη και Κώστα. Μακάρι, αλλά να σου πω κάτι. Ο Καραγιαννίδης και αν επιστρέψει, θα ζητήσει, επειδή είναι παιδί μαχητής, θα ζητήσει έστω και μεσούς περίοδου να φύγει ιδανικός κάπου να παίζει. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης μου στέλνει ένα δελτίο. Το Πορτογαλία Κονγκό το έπαιξε γκολ το πιάσε. Το Αγγλία Κροατία τι το παίξες, 4-6 γκολ το πιάσες. Το Ουσμπικιστάν Κολομβία το παίξες γκολ το πιάσες. Το Τσεχία Νότια Αφρική το παίξες Τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία. Δεν το πιάσες. 1-0. Τελείωσε. Δεν κέρδισε την Τσεχία. Δεν το πιάσες. Και Ελβετία-Βοσνία. Το έπαιξες γκολ-γκολ. Και αυτό το πιάσες. Λοιπόν, με 5 ευρώ έπαιρνες 700. Νομίζω ότι σε στοίχησε η Τσεχία. Να, αν δεν κάνω λάθος. Η Τσεχία, παιδιά, 1-0 κέρδισε. Λοιπόν, και ο φίλος ο Άγγελος, πού είσαι ρε Άγγελε, πού είσαι αγόρι μου. Λοιπόν, ο Άγγελος Αριανάκη, εγώ το μεγάλωσα τον Άγγελο Αριανάκη, και να σας πω, με το φίλο μου τον Άγγελο, είχε έρθει με έναν άνθρωπο πιτσιρία για τώρα αυτή, πώς ήσουν Άγγελο, στον τελικό της Λαμίας, με 19-20 χρονών, και γίνεται η κένωση. Και όποιον θέλαμε να σώσουμε από την εκένωση τότε στο κλειστό της Λαμίας στον τελικό κυπέλου, τον βάζαμε στην στατιστική υπηρεσία. Η στατιστική υπηρεσία, 19 ήσουν, πώς περνάνε τα χρόνια. Η στατιστική υπηρεσία τότε, μπορεί να έχει και 150 άτομα. Γιατί τον βάλαμε στατιστική υπηρεσία, οπότε δεν βγήκε έξω. Είδε το παιχνίδι, πανηγύρισαμε στο τέλος όσοι είχαμε μείνει με την κατάκτηση κυπέλλου Ελλάδος με τον Άρη, του Ράιαν Στακ, Τσάρλς Μπάρτον προπονητής, πάρα πολύ. Α, 1-1 ήρθε η Τσεχία, πληρώθηκε, μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο, σε καλή μεριά, το έβγαλες το διαρκεία σου πληρωμένο από τον ΟΠΑΠ. Φίλε Χρήστο, δεν γίνεται τώρα. Και ο Γιώργος με ενημερώνει, κέρδισε ο δάσκαλος. Μπράβο ρε Γιώργο, σε καλή μεριά, έβγαλες ένα διαρκείας ακόμα και με την αύξηση δωρεάν, μόλις με 5 ευρώ. Δηλαδή όταν σε ρωτάνε πόσο πλήρωσε το εισιτήριο διαρκείας του μπασκετικού Άρη τη νέα χρονιά, θα λες 5 ευρώ. Για τον μπάσκετ να πούμε, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφτασε στην Αθήνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις του με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Παραδίδω σκυτάλι σε Δημήτριο Σανλή και Yellow News στο ποδόσφαιρο. Εγώ επόμενη τη Δευτέρα, τη νέα εβδομάδα, αλλά σε 9 ώρα, 4-6, καθώς 2-4 θα είναι ο Δημήτρης ο Σανλής. Να έχετε ένα ωραίο και δροσερό Σαββατοκύριακο. Όσοι μπορείτε να φύγετε από την πόλη, να πάτε στις γειτονικές παραλίες, να κάνετε καμιά βουτιά, να το κάνετε, γιατί μην ξεχνάτε ότι νομίζω αύριο ξεκινάει το μετρό, θα κλείσει ο περιφερειακός για έργα του flyover. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο και δροσερό απόγευμα Παρασκευής, ακόμα καλύτερο και πιο δροσερό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ανώδικη τροχιά επέστρεψαν οι αγορές πετρελαίου μετά την εμπλοκή στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Βανς ακύρωσε τελευταία στιγμή το ταξίδι, όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις στο Λίβανο θα σταματήσουν. Βολές Βανς κατά Ισραήλ τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Ισραηλινές δυνάμεις αψηφούν τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο και σφυροκοπούν τον Λίβανο. Δεύτερη μέρα συνόδου κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πάγιες οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Διευκρινήσεις από τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου για τους μισθούς των αρχιερέων. Ο κύριος Βαρθολομαίος ξεκαθάρισε ότι δεν εισήγαγε κάποιο νέο προνόμιο, αλλά επανέφερε τη μισθοδοσία των αρχιερέων στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Η μισθοδοσία του κλήρου, τονίζει, δεν αποτελεί χαριστική ή προνομιακή διαχείριση της Εκκλησίας από το κράτος, αλλά συνδέεται με μια ιστορική σχέση ανταπόδοσης. Απίστευτη υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στο Βόλο. Ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του και δάνεισε μερικά σε έναν φίλο του. Εκείνος στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για την κατοχή τους και του ζήτησε χρήματα προκειμένου να μην κατηγορηθούν οι γονείς του. Το παιδί κατάφερε να αφαιρέσει από το σπίτι του το ποσό των 370.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να έχει ο πατέρας του στο σπίτι για επαγγελματικούς λόγους. Ο 34χρονος συνελήφθη ενώ τα χρήματα δεν έχουν βρεθεί. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές σύνδεσης της βασικής γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς. Στην επόμενη φάση, λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σειρμοί. Κλείνει ο περιφερειακός το βράδυ του Σαββάτου λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Ergo τέλεια νέα.
15: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθόματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
4: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λογικό έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
4: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
3: Meimaris.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News, το δεύτερο μέρος εκπομπής Yellow News. Στο πρώτο μέρος ακούσατε τον Χρήστο Γκάλη με μπασκετικά νέα, με καλεσμένο τον Κώστα Σωτηρίου, τον συνάδελφο. Ακούσατε και Γιάννη Λυσίκατο όσον αφορά τα στοιχηματικά για το Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζει να διεξάγεται σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Τώρα έτσι θα πούμε λίγο πιο χαλαρά, θα πούμε λίγο και ποδοσφαιρικά και γενικότερα, έτσι μια κουβέντα που θέλω να κάνουμε και παρέα, καθώς έτσι είναι διαφορετική ώρα, 4 με 6 σήμερα θα σας κρατήσω εγώ στην τροφιά. Το ίδιο θα γίνει και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη, διαφοροποιημένα βέβαια. Δευτέρα και Τρίτη εγώ 2-4, ο Χρήστος 4-6. Τετάρτη το σημερινό, 2-4 δηλαδή, ο Χρήστος 4-6. Εγώ να κάνουμε έτσι μια κουβέντα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδοσφαιρικά περισσότερο. Εγώ ποδοσφαιρικά περισσότερο μιλάω, και μπασκετικά βέβαια, γιατί και αυτό είναι αυτή τη στιγμή σε πρώτη γραμμή και γίνεται κουβέντα γενικότερα για τα μπασκετικά θέματα, όχι αμιγώς μόνο τα αγωνιστικά που υπάρχουν, αλλά και τα υπόλοιπα. Να πω ότι να μας παρακολουθείτε με τους γνωστούς τρόπους, είτε από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας. Έτσι, κανονικά η εκπομπή και στο κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Εντάξει, τα like, subscribe κτλ. Τα ξέρετε. Όποιος επιθυμεί και δεν το έχει κάνει, μπορεί να το κάνει αυτήν τη στιγμή. Δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές να πω τους φίλους. Ίσως ανοίξουμε στη δεύτερη ώρα. Είπαμε να το πάμε πιο χαλαρά. Οπότε, ίσως στη δεύτερη ώρα τις ανοίξουμε και τις γραμμές. Αν κάποιος θέλει, αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας για να συζητήσουμε. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα. Τηλέφωνο 6981 33 44 55. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μια ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτοί είναι στο μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Αν βρεθείτε στην Χαλκιδική, τώρα που έρχεται Σαββατοκυριακό, αν βρεθείτε στην Χαλκιδική, αν βρεθείτε κοντά στην Ήρισο, είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε να περάσετε από το Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Ποιοτικός καφές με γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη γουλιά και επιλογές που καλύπτουν κάθε προτίμηση, μαζί με όλες τις νόστιμες και χορταστικές επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, με ευγένεια, αμεσότητα από το προσωπικό, προσιτές τιμές, άνετη τοποθεσία. Κάθε επίσκεψη γίνεται πρακτική και ευχάριστη. Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Είναι μια πολύ καλή επιλογή αν βρεθείτε κοντά στην περιοχή και κοντά στην Ιερισσό, είτε το Σαββατοκύριακο είτε οποτεδήποτε άλλοτε, να περάσετε, να είστε εκεί για να συζητήσετε. Το ξέρω τώρα αυτό, ο φίλος της Τζιμάρας εδώ ρωτάει κάτι να μου εξηγήσει, γιατί τα μισά πώς είναι κλειστά τα σχόλια και στα άλλα μισά ανοιχτά στα κανάλια της ΠΑΕ. Δεν το γνωρίζω καθόλου, φιλαράκι μου, δεν το γνωρίζω καθόλου γιατί γίνεται αυτό το οποίο μου λες. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό και γιατί γίνεται, γιατί μπορεί να γίνεται έτσι, οτιδήποτε. Okay, το αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, πηγαίνουμε να ξεκινήσουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Είπαμε κάποια πράγματα και χθες, έτσι στην προσπάθειά μας λίγο να αναλύσουμε πώς έχουν οι όποιες εξελίξεις, μη εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό Άρη. Είχαμε μία εξέλιξη χθες με την ανακοίνωση του νέου εμπορικού διευθυντή στη θέση του Δημήτρη Σκετάκη, που είχε αποχωρήσει πριν από λίγο καιρό και είχε πάει πήγε μάλλον στον Ηρακλή. Τι ανέβασε, παιδιά, πέστε μου λίγο τι ανέβασε. Τώρα μου το λέτε, αλλά όταν ρωτάτε, είδες τι ανέβασε το τάδε, στείλτε μου εσείς τι ανέβασε. Λοιπόν, αυτό λέτε, το ALS, Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με Νόσους του Κινητικού Νευρώνα, Superlink. Όλη η ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια, αν λες αυτό, το βλέπω τώρα.
Ανέβασε πρόμο για τα διαρκεία. Πού το ανέβασε, παιδιά, να μπω να το δω στο Facebook. Θα βγουν τα διαρκεία στην επόμενη εβδομάδα. Αυτό το ξέρω. Στο Insta, μάλιστα. Άμα είναι στο Insta, ας μπω από εδώ να το δω στο Instagram. Αυτό που ανέβασε η Παϊάρης. Σας είχα πει ότι την επόμενη εβδομάδα, τώρα Τετάρτη θα είναι, Πέμπτη θα είναι, μία από αυτές τις μέρες, είχα μάθει ότι θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη, της ΠΑΕΑΡΙΣ. Λοιπόν, Άρης FC, πολύ καιρό είχα να το πατήσω, να το. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, a coming soon. Μάλιστα. Βλέπω και εγώ το βιντεάκι τώρα, γι' αυτό έτσι καθυστερώ λίγο. Το βιντεάκι της ΠΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά το πρόμο για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα, το να κάνουμε πάλι την κουβέντα αυτή που έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι δεν έχει γίνει, πού βρισκόμαστε, τι θέλουμε. Έτσι όλοι μας, γιατί νομίζω ότι είναι όλοι θέλουμε το κάτι παρόμοιο για τα διαρκείας, παιδιά, εννοεί, δεν εννοεί τίποτα άλλο. Είναι για τα διαρκείας τα οποία θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα. Είναι αυτό που σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη αυτή την εβδομάδα η οποία μας έρχεται. Εντάξει, okay, είναι. Ας περιμένουμε να το σχολιάσουμε όταν θα βγουν. Τώρα δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Έλεγα λοιπόν για την έλευση του Άκη του Παρταλίδη ως νέου εμπορικού διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ. Ένας ανθρώπου ο οποίος ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στην οικογένεια του Άρη, στο σύλλογο, και στην ΚΑΕ κυρίως, και στον ερασιτέχνη είχε βοηθήσει αρκετές φορές με την παρουσία του ο Άκης ο Παρταλίδης. Πλέον έχει αναλάβει το ρόλο του εμπορικού διευθυντή στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Εδώ τώρα είναι το ερώτημα, έτσι, το ερώτημα. Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είχε δείξει και στην ΚΑΕ, σε δύσκολες μάλιστα εποχές, εποχές που δεν έμοιαζε εύκολο να βρεις χορηγία ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει πράγματα, και έκανε πράγματα και έφερε ανθρώπους κοντά στο σύλλογο, κοντά στην ΚΑΕ, χορηγούς κτλ. Τώρα, στην ΠΑΕΑΡΙΣ, έτσι όπως είναι η κατάσταση, όλοι έχουμε την αμφιβολία του τι θα μπορεί να πετύχει, του τι θα μπορεί να κάνει. Εγώ του εύχομαι καλή επιτυχία να έχει, του εύχομαι ό,τι μπορεί παραπάνω να κάνει, αναλαμβάνοντας μια θέση και έναν ρόλο σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι καλή σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό νομίζω είναι κάτι που το αντιλαμβάνεται ο καθένας, έτσι από όποια πλευρά και αν το δεις, το αντιλαμβάνεται ο καθένας το 100%. Βλέπω τώρα την είδηση για Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος ανακοινώθηκε από το ΑΠΟΕΛ, και σκέφτομαι έτσι και την ανακοίνωση την οποία έβγαλε ο Κομπότης, ο Λεβαδιακός, εναντίον του, ότι είχαν συμφωνήσει και αθέτησε την συμφωνία, και θυμάμαι ποιος είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και τι είχε κάνει και στο παρελθόν, πώς είχε λειτουργήσει και στο παρελθόν και με εμάς και με τον Άρη τότε στη Β' Εθνική, όταν είχε συμφωνήσει και ξαφνικά ξεσυμφώνησε, και πολλά άλλα τα οποία είχαμε δει σε κάθε περίπτωση να συμβαίνουν. Τα έκανε τώρα και στον Λεβαδιακό. Ο Κομπότης το βλέπει και αυτός από τη δική του πλευρά το έργο. Σας έχω πει, δεν τον ήθελα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Όχι αμιγώς για αγωνιστικούς λόγους, δεν είναι κάποιος προπονητής ή δεν θα μπορούσε να βοηθήσει κτλ. Δεν ξέρω, κάτι μου έβγαζε αρνητικό, κάτι συνεχίζει να μου βγάζει έτσι αρνητικό. Τώρα θα μου πεις, τον θυμάμαι και από ποδοσφαιριστή και εκείνα που είχαν γίνει και όταν ήταν ποδοσφαιριστής κτλ. Μπορεί και από αυτό να είναι. Αλλά μου βγάζει κάτι αρνητικό γενικά ο συγκεκριμένος. Ας πάει και ας συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ. Στο ΑΠΟΕΛ μάλλον. Τώρα, λίγο στα θέματα της επικαιρότητας, να πω ότι όσον αφορά, επειδή αρκετοί μου έχετε στείλει για το θέμα της Αλντηρία και του Διαντή που γράφτηκε ότι τελειώνει και τα λοιπά, αυτή την εβδομάδα ήξερα ότι υπάρχουν συναντήσεις στην Αθήνα μεταξύ του Θόδωρου Καρυπίδη και των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Προκειμένου. Δεν είναι, παιδιά, αν ήθελα πιο πολύ τον Γρηγορή, μην τον μπερδεύετε. Δεν τον ήθελα για εξωαγωνιστικούς κυρίως λόγους τον Παπαδόπουλο. Δεν θεωρώ ότι
Δεν, ο άνθρωπος συγκεκριμένος μου είχε δείξει και εκείνη τη φορά, έχοντας συμφωνήσει με τον Άρη, έχοντας δώσει τα χέρια με τον Άρη και ξαφνικά πουλώντας τον Άρη και πηγαίνοντας στον Όφη τότε, ότι δεν με ψήνει. Δεν. Γι' αυτό το λόγο βασικά, έτσι. Αυτός ήταν ο πιο βασικός λόγος. Τα αγωνιστικά τώρα, okay. Λοιπόν, λέω λοιπόν για την πώληση του Διαντή στην Άλντι Ρίγια ότι είναι μια περίπτωση που περιμέναμε να τελειώσει το προηγούμενο διάστημα. Θυμάστε πως σας είχα πει ότι είναι και σημαντική για να προχωρήσουν οι εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό Άρη όσον αφορά τις μεταγραφές, όσον αφορά την έλευση των παικτών που περιμένει να φέρει ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Με κάποιους έχει συζητήσει, με κάποιους έχει συμφωνήσει, με κάποιους είναι κοντά στο να τους φέρει στην ομάδα. Απλά ήταν και το θέμα της των προκαταβολών και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται σε κάθε περίπτωση, και τα χρήματα τα οποία θα πάρει από την μεταγραφή του Διαντή στην Άλντι Ρίγια θα είναι σημαντικά για να μπορέσει να προχωρήσει αυτές τις περιπτώσεις. Έλεγα πριν για τα χρήματα, πώς ακριβώς τα χρήματα, πώς, αν αυτά τα χρήματα μπορούν να δώσουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα τα οποία έχει η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ζητήματα, φαίνεται ότι έχει προβλήματα, έχοντας περάσει ένας ολόκληρος μήνας από τη λήξη του πρωταθλήματος χωρίς ουσιαστικά να γίνει τίποτα, πέραν δηλαδή από την παραμονή του Γρηγορίου και την ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης ότι ο Χόγκλα θα υπογράψει με την ομάδα για 3 χρόνια. Θα γίνει αυτό, φαντάζομαι, την 1η Ιουλίου, να ανακοινωθεί δηλαδή και επίσημα την 1η Ιουλίου, όταν θα τελειώσει και το θέμα και το θέμα με τα μπαν. Που θυμίζω ότι ο Άρης έχει μπαν, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Βέβαια, ξαναλέω, δεν υπάρχει και μεταγραφική περίοδος για να κάνει μεταγραφές. Από 1η Ιουλίου, θα ανοίξει επίσημη μεταγραφική περίοδος για να μπορεί ο κόσμος να κάνει μεταγραφές. Συνοπτική ομάδα να κάνει μεταγραφές. Για τον κόσμο, τώρα κόλλησε επειδή για τα διαρκεία σπίτια δεν ξέρω τι τιμές θα έχει. Δηλαδή, είναι ο ποδοσφαιρικός Άρης, η ΠΑΕ Άρης. Και οι τιμές κάθε χρόνο είναι ένα ερωτηματικό, το οποίο τελικά καταλήγει να μην είναι ερωτηματικό, να έχουμε μια συνέχεια. Το έχω ξαναπεί όπως και προηγούμενα χρόνια, σαν να τα παίρνουμε copy-paste, να κάνουμε κάποιες μικρές αλλαγές και να τα βγάζουμε και για την επόμενη χρονιά. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ενασχόληση με αυτό το κομμάτι. Δεν περιμένω λοιπόν και κάτι διαφορετικό την δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν περιμένω κάτι διαφορετικό στα διαρκεία που θα ανακοινωθούν. Ας τα περιμένουμε να ανακοινωθούν. Τώρα το ερώτημα, αν θα κρυβούν τα διαρκεία, μόνο σαν πλάκα μπορώ να το πάρω. Δηλαδή να κρυβίνουν τα διαρκεία στο ποδόσφαιρο για να κάνουμε τι τη δεδομένη χρονική στιγμή με το κλίμα το οποίο υπάρχει. Εντάξει, okay. Έχουμε δει περίεργα πολλές φορές να γίνονται, έτσι, πάρα πολλές φορές να γίνονται. Εντάξει, θα μου πεις, μην παίρνεις όρκο, μην προσπαθείς να ορκιστείς ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, για τη συμφωνία που σας έλεγα με την Άλντι Ρίγια, είναι στην Αθήνα οι εκπρόσωποι του παίκτη εδώ και 2 μέρες. Υπάρχουν οι συζητήσεις, οι επαφές, και από εκεί και πέρα περιμένουμε την ολοκλήρωση να δούμε το ακριβές πόσο το οποίο θα μπει στα ταμεία της ΠΑΕ. Είναι, από ό,τι μου είπαν, σίγουρα 3,5 εκατομμύρια, αλλά μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω αναλόγως με κάποιες συμφωνίες που έχουν γίνει. Σας είπα και χθες ότι υπάρχουν και τα χρήματα που πρέπει να πάρει η Ακαδημία από την οποία τον πήραμε τον παίκτη. Υπάρχουν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν οι ατζέντιδες του ποδοσφαιριστή, αυτοί οι οποίοι συνεισέφεραν προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Άλντι Ρίγια. Δηλαδή, είναι διάφοροι οι οποίοι εμπλέκονται και φυσικά όλοι αυτοί πρέπει να πάρουν την αμοιβή τους. Δεν τα παίρνεις τα χρήματα δηλαδή εσύ ολόκληρο το ποσό και μπαίνεις στην τσέπη σου της ΠΑΕ Άρης. Είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι στην μεταγραφή, οι οποίοι θα πρέπει να τα πάρουν. Ναι. Το είδα παιδιά το πρόμο βίντεο της ΠΑΕ Άρης που έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγη ώρα για τα διαρκεία στα οποία θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να το στείλουμε και να μπει παντού. Επειδή χθες κάναμε και την κουβέντα για το Μαντσίνι και αν ο Άρης θα τον φέρει το Μαντσίνι ή όχι, θα τον πάρει το Μαντσίνι ή όχι,
Ο Μαντσίνη, να πω παιδιά ότι έχει μάνατζερ τον πρώην τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ, τον Εντίνο τον Διαμαντόπουλο. Το θυμάστε και όταν είχε προκύψει τότε το να φύγει από την ομάδα και όσα είχαν γίνει, είχε κατηγορηθεί κιόλας ο Διαμαντόπουλος ότι αυτός ήταν που τον εξώθησε επί της ουσίας στην απόφαση να φύγει από την ομάδα. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι έχει πάει στο ΑΠΟΕΛ ο Βρίζας, συνεργάτης του Διαμαντόπουλου ως τεχνικός διευθυντής, και γι' αυτό πήγε και ο Παπαδόπουλος ως προπονητής. Ο Παπαδόπουλος έχει επίσης τον Ντίνο Διαμαντόπουλο μάνατζερ. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διασύνδεση και λένε ότι υπάρχει περίπτωση να μείνει τελικά στο ΑΠΟΕΛ. Αν δεν μείνει πάντως, είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι η ομάδα θα ασχοληθεί μαζί του. Παραλαμβάνω, αν δεν μείνει, γιατί υπάρχουν πιθανότητες ακόμα και να παραμείνει στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ με αυτή τη διαφοροποίηση. Έτσι. Εντάξει, παιδιά, αυτά για τον Γκάμα και τέτοια. Ο Γκάμα την κοινή Λάρσον και Κόρχου τη λέγω, αλλά τα έλεγα και τις προηγούμενες. Τα έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες. Εντάξει, ο Μαντσίνη δεν είναι στην ηλικία τώρα, νεότερος είναι, έτσι τα είδαμε και χθες. Ούτε 30 δεν έχει κλείσει ακόμα. Εντάξει, έχει να δώσει πράγματα. Δεν είναι ένας 34-35 χρονών, ούτε τραυματισμούς ιδιαίτερους είχε. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι έχει να δώσει πράγματα. Μου λέει εδώ ένας φίλος, εντωμεταξύ λέει, η Λάρισα βρήκε έναν εφοπλιστή που θέλει να του αγοράσει. Αν ισχύει αυτό, δεν έχω ιδέα τι ισχύει, τι δεν ισχύει για τη Λάρισα. Ό,τι έχω δει όλο το προηγούμενο διάστημα, που υπόθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον από κανέναν. Και έμεναν και με τον Νταβέλη να καταγγέλει επιθέσεις. Υπήρχε εμφανιστεί ένας Ντελόπουλος, ο οποίος όμως δεν είχε πρόταση. Αυτά είχα δει. Δεν είχα δει κάτι άλλο. Έτσι. Δεν είχα δει κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Για τον Γκούτρι που πρώτα κάποιοι δεν ξέρω παιδιά για τον Γκούτρι. Δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι για τον Γκούτρι. 22 Ιουνίου, άρα τη Δευτέρα θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Τώρα την βλέπω και εγώ και εδώ την δημοσίευση. Έρχονται 22 εκτό, άρα τη Δευτέρα θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε η ΠΑΕ, στο site της. Δηλαδή ουσιαστικά μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία των μπασκετικών εισιτήριων διαρκείας. Ακριβώς μία εβδομάδα μετά. Υπάρχει τώρα και η διαφοροποίηση. Το είχε γράψει το μόνο μπαρδέτο, δεν το ξέρω παιδιά καθόλου. Για Κούτρι δεν έχω ιδέα. Για Πόμπο είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθούμε. Για Θανασιάδη τα ξέρετε. Για Φούντα επίσης τα έχουμε αναφέρει, το τι ίσχυε για την περίπτωση του Φούντα και τι έλεγε και η πλευρά του παίκτη. Δεν τα έλεγε μόνο η πλευρά. Όπως έλεγα πριν για τον Παπαδόπουλο τότε και τον Όφη. Το ίδιο πράγμα και η πλευρά του Φούντα επιβεβαίωνε επί της ουσίας ότι έχει συζητήσει με τον Άρη και ότι είναι κοντά. Μάλιστα η πλευρά του Φούντα το έλεγε πιο έντονα ότι είναι κοντά στον Άρη ο παίκτης. Τελικά συνέχισε, εντάξει παιδιά, αυτά γίνονται καμιά φορά, ξέρετε, και για να κερδίσεις κάτι παραπάνω. Έχεις μια συζήτηση με μια άλλη ομάδα, προσπαθείς να αποκομίσεις κάποια χρήματα παραπάνω, βγάζεις ένα άλλο ενδιαφέρον προς τα έξω. Okay. Δεν ξέρω πραγματικά ούτε που, ο Κούτρης που ήταν, που έπαιζε. Ιδέα δεν έχω πραγματικά. Δεν έχω ιδέα που ήταν ο Κούτρης. Τον θυμάμαι στον... Από τον Ολυμπιακό που είχε παίξει τον Ολυμπιακό, δεν έχω κάποια άλλη. Δεν θυμάμαι πραγματικά που ήταν τα τελευταία χρόνια ο συγκεκριμένος. Πραγματικά. Δεν έχω εικόνα που ήταν ο συγκεκριμένος. Για το ρόστερ της ομάδας, για τους παίκτες, για τις επιλογές, ξέρετε, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι σίγουρο ότι ο Καρυπίδης μαζί με τον Ρέγιες και τον Γρηγορίου έχουν κάποιες περιπτώσεις οποίες θα τις προχωρήσουν με το που θα είναι έτοιμοι, με το που θα ολοκληρωθεί, δηλαδή ήταν στην Πογκόν μάλιστα, Πολωνία, είναι στην Πογκόν και θέλει να γυρίσει. Okay. Ναι, UEFA Ban, Φώτη, εσύ τώρα είσαι ο έξυπνος. UEFA Ban. Τι ωραίος που είσαι. Ένα
Έλεγα λοιπόν για, για τις επιλογές και για τους παίκτες ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, όσο κι αν εμείς δεν βλέπουμε τίποτα, εμείς λέμε ότι δεν ακούμε τίποτα, δεν βλέπουμε κάποιον παίκτη, δεν βλέπουμε κάποια επιλογή να υπάρχει, δεν βλέπουμε κάποια κινητικότητα γενικά, ότι αυτοί κάτι κάνουν. Τώρα, το τι είναι αυτό, το πόσο αυτοί θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα, το πόσο θα μπορέσουν να υπάρξουν, να μπουν στην ομάδα, να μπορέσουν να μπορέσουν να τις κλείσει αυτές τις συμφωνίες και να μπορέσουν να βοηθήσουν. Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν είναι η πιο περίπλοκη περίοδος που έχουμε στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όλα τα προηγούμενα χρόνια κάτι υπήρχε ως κινητικότητα, κάτι υπήρχε ως ενημέρωση, κάτι υπήρχε ως... πώς να το πω... κάτι έβγαινε από την ΠΑΕ. Φέτος είμαστε σε μια κατάσταση που δεν βγαίνει σχεδόν τίποτα. Ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστα έως και να το πω κι αλλιώς. Δεν είναι ότι δεν βγαίνει από εμάς ή προς εμάς. Γενικά δεν βγαίνει, γιατί διάβολος επικοινωνίας ανέκαθεν, ο Θόδωρος Καρυπίδης, το είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, ότι είχε διαφόρους έτσι, τους οποίους τους κελαϊδούσε, τα λέγανε αυτοί πάρα πολλές φορές. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας θυμίσω εγώ. Φέτος δεν υπάρχει ούτε από αυτές τις πλευρές υπάρχει το οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχει μια απόλυτη ησυχία που όλους τους κάνει να σκέφτονται. Άλλο σκέφτεται ότι τα παράξενα δεν θα κάνει τίποτα. Άλλο σκέφτεται ότι δεν έχει τώρα τα λεφτά, περιμένει την μεταγραφή του Ντιαντή να ολοκληρωθεί για να κάνει κινήσεις. Άλλο λέει ότι το ότι δεν γίνεται τίποτα σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κάποια. Πώς να το πω, ότι κάτι μπορεί να παίζει με συμμετοχές και τα λοιπά, κάποιος επενδυτής να εμφανιστεί, κάποιος άνθρωπος να εμφανιστεί, να πάρει την ομάδα. Δηλαδή, ο καθένας σκέφτεται, ξέρεις, καμιά φορά σκεφτόμαστε και αυτό που θέλουμε, μας βγαίνει προς τα έξω. Όχι, δεν είναι επικοινωνία, παιδιά, με εμάς μόνο. Με εμάς, γενικά, με τα μέσα του Άρη, δεν φαίνεται να έχει κάποια ιδιαίτερη επικοινωνία αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης, αλλά έχει διάβλους επικοινωνίας διαφόρους. Είτε διάφορους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ο οποίος τους λέει πράγματα και τα λένε αυτοί, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έχει και sites στην Αθήνα κτλ. Διάφορα τα οποία βγάζαν πληροφορίες. Δεν έχει σχεδόν καθόλου. Είμαστε σε μια κατάσταση να μην υπάρχουν σχεδόν καθόλου πληροφορίες. Καθόλου. Εδώ τώρα λέει όσοι ό,τι μπόρεσα να μαζέψω ως πληροφορία, λέει ότι την επόμενη εβδομάδα το πιθανότερο είναι να έχουμε κάποια. Έχει σχέση και με τον Διαντή, πιστεύω, τη μεταγραφή στην Αλτιρίγια. Ότι την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάποιες πρώτες κινήσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν από την ΠΑΕ. Αυτό βγαίνει. Από ό,τι μπόρεσα να συγκρατήσω. Τώρα, αυτή τη χρονιά υπάρχει η ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα περισσότερα από τα προηγούμενα χρόνια, ότι δεν έχουμε φέτος Ευρώπη. Δηλαδή, ξεκινάει η χρονιά ουσιαστικά τέλη Αυγούστου, 20 Αυγούστου, κάπου εκεί νομίζω είναι η πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πριν. Θα γίνει μια προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα για ένα διάστημα, μετά στην Ιταλία, όπου θα γίνουν και δύο από ό,τι φαίνεται φιλικά παιχνίδια. Θα γίνουν και κάποια ακόμη φιλικά παιχνίδια μετά στην Ελλάδα, όταν θα επιστρέψει η ομάδα. Αλλά είναι πιθανό να γίνει και ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι στο εξωτερικό. Πέραν δηλαδή από αυτά που θα παίξει η ομάδα στην Ιταλία, στο διάστημα της προετοιμασίας της, να γίνει άλλο ένα φιλικό στο εξωτερικό, να πάρει δηλαδή η ομάδα να παίξει ένα ακόμα παιχνίδι. Το μόνο που έχει ανακοινωθεί δεν είναι από τη δική μας πλευρά, είναι από την πλευρά του Πανσεραϊκού, ένα φιλικό με τον Πανσεραϊκό, το οποίο θα γίνει θα γίνει στις 5 Αυγούστου. Αυτό είναι το μοναδικό το οποίο έχει ανακοινωθεί και περιμένουμε να δούμε πώς περιμένουμε τις υπόλοιπες πληροφορίες να αρχίσουμε να τις παίρνουμε σιγά σιγά. Αν υπάρχει περίπτωση να φύγει κάποιος άλλος. Φυσικά, ρε παιδιά, υπάρχει περίπτωση. Φυσικά και υπάρχει περίπτωση. Πέραν του Ντιαντή υπάρχει και η περίπτωση του Σαμόρα, ο οποίος δόθηκε δανεικό στη Βιζέου στην Πορτογαλία, αγωνίστηκε, πληροφορίες λένε ότι θα τον κρατήσει η πορτογαλική ομάδα, χωρίς να έχουμε κάποια εξέλιξη. Και αυτό είναι ένα. Εντάξει, καμία σχέση με τα χρήματα του Ντιαντή. Είναι πολύ πολύ πολύ λιγότερα τα χρήματα για τον Σαμόρα, αλλά και αυτή είναι σίγουρα μια περίπτωση. Τώρα, από αυτούς που είναι στην ομάδα, τώρα βάλτε λίγο κάτω, δέστε λίγο τους παίκτες που είναι, τις ηλικίες τους, τις ικανότητές τους και σκεφτείτε ποιοι από αυτούς μπορεί να αποτελέσουν
περιουσιακά στοιχεία για να πουληθούν από την, από την Bayaris. Ο Ντουντού που λέει ένας φίλος, μπορεί. Ο Ράτσιτς, αν έρθει κάποια, κάποια πρόταση μπορεί να τον καλύπτει και στο οικονομικό κομμάτι, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και βάσει των δεδομένων που έχει αφήσει να εννοηθούν ο Καρυπίδης, δεν. Δεν. Μέχρι εκεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Απλά, ξέρετε τι γίνεται. Επειδή χθες κάναμε και την κουβέντα για το Rose, είπαμε και για το Friedrich στα αριστερά, και τις επιλογές από τους, ακόμα και από τους πιτσιρικάδες, αν μπορεί κάποιος να, να πάρει θέση, να, να παίξει, είναι, είναι σημαντικό νομίζω και αυτό. Ένα φίλο εδώ, Φαντιγκά, Ράτσις, Αλφαρέλα, Ντουντού, μόνο αυτοί. Ναι, οι συγκεκριμένοι είναι παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν. Θα μπορούσαν. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα μείνουν ούτε ο Ρόουζ ούτε ο Φρίντεκ. Ο Φρίντεκ ήταν και ως επιλογή του, του Γρηγορίου. Δηλαδή, ο Γρηγορίου ουσιαστικά τον επανέφερε, τον έβαλε πάλι στην ομάδα γιατί ο Χιμένεθ τον είχε αφήσει τελείως εκτός. Και ως εναλλακτική λύση δεν θα το χαλούσε να έχει αυτόν, από το να πάει δηλαδή η ομάδα να πάρει δύο καινούργια αριστερά μπακ, έναν για βασικό και έναν για εναλλακτική λύση. Δεν το χαλούσε να μείνει ο Φρίντεκ ως δεύτερος. Δεν φαίνεται να είναι επιλογή, να είναι πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη επιλογή. Και όσον αφορά το Ρόουζ, σας είπα, έχει την πληροφορία να ενημερώθηκε μάλλον για το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας. Αυτό από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε η πιθανότητα να παραμείνει στην, στην ομάδα. Λέει εδώ ένας. Κοίτα, κινήσεις για να βρεθεί διάδοχη κατάσταση γίνονται, ρε, εσύ, ρε φίλε. Κινήσεις γίνονται. Έχουν γίνει πολλές από τον ΑΣ, τις έχει πει πάρα πολλές φορές. Όταν λες να υπάρξει αντίδραση από τον ΑΣ και από το σύνδεσμο, ο ΑΣ αυτά που είναι να κάνει, τα κάνει. Τι αντιδράσεις, τι θέλει. Αντιδράσεις όταν λες για να βρεθεί διάδοχη κατάσταση, έτσι. Τι αντιδρά, τι διαφορετικό μπορούν να κάνουν από αυτό που έχουν κάνει οι άνθρωποι του, του ΑΣ. Παιδιά, και μη στέκεστε σε αυτά τα οποία μπορεί να βγαίνουν προς τα έξω ή να λένε. Πρέπει λίγο να το, να το σκεφτόσαστε και αυτό. Μη μένετε μόνο σε αυτό. Κινήσεις έχουν γίνει συγκεκριμένες, τις έχουμε πει πολλές φορές, τις έχουν πει και οι ίδιοι άνθρωποι του Άρη. Του ερασιτέχνη δεν θέλω τώρα να τις επαναλάβω, τις ξέρετε περισσότεροι. Για τους πιτσιρικάδες να γίνει ο Κάμψης βασικός ή κάποιος άλλος, ποιος μπορεί, ποιος δεν μπορεί να γίνει, παιδιά, δεν είναι εύκολο. Έτσι, δεν είναι εύκολο να πάρεις ξαφνικά ένα παιδί το οποίο δεν έχει παίξει ούτε ένα λεπτό επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να τον ρίξεις μέσα να αγωνιστεί. Να τον έχεις ως μία λύση, να τον έχεις ως μία επιλογή παίκτη που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να στηριχθείς δηλαδή σε ένα παίκτη σαν τον. Σε ένα νεαρό σαν τον Κάμψη. Εγώ είπα και ο Κάμψης πρέπει να είναι στην ομάδα, να έχει ρόλο στο rotation, αλλά μέχρι ένα σημείο και να δουλευτεί για να μπορέσει να εξελιχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους χαφ που η ομάδα έχει και έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Και για τον νεαρό τον Αντωνιάδη, το αριστερό μπακ. Και για τον Σιταρά, ο οποίος και αυτός πιστεύω θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και θα είναι στην προετοιμασία της ομάδας. Γενικά έχει κάποια παιδιά τα οποία έχουν ικανότητες, μπορούν να εξελιχθούν. Πρέπει να δουλέψει η ομάδα μαζί τους. Δεν είναι για να τους ρίξεις όλους μαζί στο καζάνι, δηλαδή να πεις ξαφνικά «Α, όλους αυτούς τους βάζω να παίξουν στην ομάδα», γιατί το έχουμε ξαναδεί το έργο. Δεν είναι εύκολο για παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία εμπειρία επαγγελματική ξαφνικά να μπουν και να παίξουν. Αλλά κάποια από αυτά τα παιδιά μπορούν να είναι σε ένα ευρύ rotation. Σας είπα, το ένα από τα τέσσερα ακραία back δεν είναι παράλογο να είναι ένας πιτσιρικάς. Το ένα από τα τέσσερα, έτσι, έχουμε δύο δεξιά μπακ ουσιαστικά, δύο αριστερά. Το ένα από τα τέσσερα, δηλαδή πάρε ένα βασικό αριστερό μπακ κανονικό, δεύτερος ο Αντωνιάδης, έχει στο Φαντιγκά την άλλη πλευρά που μπορεί να παίξει και αριστερά. Τεχέρο, θα δούμε, αν μείνει ο Τεχέρο και ο Τεχέρο μπορεί να παίξει αριστερά. Αλλιώς θα πάρεις και ένα δεξί μπακ ακόμα και θα πορευτείς έτσι. Όπως και στο κέντρο της άμυνας, Κάμψης και ο Σιταράς μπορεί να είναι ο τέταρτος και ο πέμπτος. Και να έχει στο Φαμπιάνο και δύο για βασικούς. Εδώ τώρα που σας λέω για κεντρικούς αμυντικούς, υπάρχει μια περίπτωση ενός κεντρικού αμυντικού που την έχει προχωρήσει αρκετά η ομάδα. Υπάρχει μια περίπτωση ενός κεντρικού αμυντικού ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι ξένος, έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θα πω παραπάνω πράγματα. Έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια
Υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά που τον συνοδεύουν τον συγκεκριμένο όσον αφορά το κάποιους τραυματισμούς και τα λοιπά που είχε, αυτό εννοώ, που είναι αρκετά προχωρημένη μια τέτοια περίπτωση. Πολύ καλός παίκτης, αλλά με τα ερωτηματικά. Μοιάζει για μεταγραφή σαν αυτές που κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, παίκτης με καλό όνομα, με ικανότητες, αλλά με το ερωτηματικό ή με τα εισαγωγικά που μπορούμε να βάλουμε στο κατά πόσο θα είναι στο 100% έτοιμος να μπορέσει να παίξει. Λέω εγώ. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Τώρα, για τον Δόνικ με ρωτάτε. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι και στην περίπτωση του Δόνικ και στην περίπτωση του Γαλανόπουλου, ο Άρης πρέπει να βρει λύση, να τους λύσει τα συμβόλαια για να φύγουν από την ομάδα. Και εγώ είδα ότι από την πλευρά του Δόνη βγαίνει από την δικιά του πλευρά ότι όχι, ρε, σωσή είσαι, ο άλλος σωσή είσαι. Δεν είπα, είχε κάνει, δεν είχε κάποια προβλήματα, δεν είπα ότι έχει τώρα. Μην τρελαίνεστε. Σισε, για φαντάσου. Το φέραμε και το Σισε, τον πήραμε, αν θυμάστε. Τον πήραμε. Τον φέραμε στη Θεσσαλονίκη, δεν υπέγραψε απλά. Έλεγα λοιπόν ότι Δόνης και Γαλανόπουλος για μένα είναι παράλογο. Όχι, δεν λέω για τον συγκεκριμένο που γράφει, ούτε για τον Μάγκνουσον λέω. Βέβαια, παιδιά, τώρα αφήστε το όνομα, αν ήταν όνομα θα σας έλεγα όνομα. Έχει μια επαφή, αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Που είναι αρκετά προχωρημένη από ό,τι μαθαίνω, όχι από την πλευρά του Άρη, από αλλού. Έλεγα λοιπόν ότι Δόνης και Γαλανόπουλος για μένα δεν μπορούν να είναι στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, να στηριχθώ στο Δόνη, ο οποίος λέει πλευρά του ότι ναι, αν κάνει προετοιμασία μπορεί να είναι καλά και να παίξει. Και τι να στηριχτώ, να στηριχτώ σε έναν παίκτη ο οποίος όντως μπορεί να κάνει προετοιμασία, όντως μπορεί να παίξει, όντως μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα, αλλά που ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχει πρόβλημα. Δηλαδή, κάθε στιγμή που παίζει μέσα στο γήπεδο, πόσο λένε, λίγο παραπατάει, λίγο του βάζει ένα τάκλιν και πιάνει την καρδιά σου, λες, είναι εντάξει τώρα, θα συνεχίσει ή όχι. Πώς μπορεί να στηριχθεί σε ένα τέτοιο παίκτη? Πώς μπορεί να πατήσει και να πει ότι έχω αυτόν, δεν χρειάζομαι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο? Εγώ λέω ότι ο Δόνης και ο Γαλανόπουλος πρέπει να φύγουν από την ομάδα. Είναι εύκολο? Όχι. Και ο Γαλανόπουλος έχει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Βέβαια, όταν λέμε αρκετά μεγάλο συμβόλαιο, όχι εκείνο το συμβόλαιο που ήθελε πέρσι στην αρχή του καλοκαιριού που ζητούσε από τον Άρη. Πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με εκείνα τα οποία ζητούσε και ήρθε στην ομάδα και πολύ αργότερα, για τον Γαλανόπουλο μιλάω. Ο Δόνης και εκείνος δεν είχε ένα τεράστιο συμβόλαιο, αλλά δεν είναι και μικρό. Δεν είναι δηλαδή, τι να πω ρε παιδί μου, δεν είναι ούτε 200 ούτε 600. Άντε τώρα, πάτε το, κάπως είναι πιο φυσιολογικό. Αλλά είναι ερωτηματικά, είναι δύο παίκτες που είναι πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Εγώ, παιδιά, ούτε σαν εναλλακτική τον θέλω το Δόνη. Τι να τον κάνω το Δόνη σαν εναλλακτική, όταν ανά πάσα στιγμή μπορεί να φυσήξει λίγο πιο δυνατά? Δεν μου φταίει τίποτα το παιδί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν πάρει κανένα δυνατό αέρα, γίνει και ανοιχτάκι στο Χαριλάου και να το χάσουμε. Το παιδί έχει πολύ ταλέντο. Πεχτάρα είναι. Το παιδί έχει ταλέντο, είναι πεχτάρα, αλλά γι' αυτό δεν μπόρεσε να το εξελίξει το ταλέντο, γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει περισσότερα πράγματα.

θα κάνει πάει. Πέρασε και το Δόνι μπορεί να τον κρατήσει και το Γαλανόπουλο μπορεί να τον κρατήσει και το Φρίντερ μπορεί να τον κρατήσει και το Ρόζ μπορεί να τον κρατήσει και όποιον μπορείτε να φανταστείτε μπορεί να τον κρατήσει. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Εγώ θέλω στα χαφ παίκτες όπως είναι ο Χόγκλα και ο Ράτσιτς. Βέβαια, εδώ τώρα μιλάμε και για παίκτες που έχουν και μεγάλα συμβόλαια. Η ομάδα στο παρελθόν έφερε και παίκτες με μικρά σχετικά συμβόλαια, οι οποίοι όμως τη βοήθησαν και πολύ. Και εξελίχθηκαν μέσα από την ομάδα. Γιατί έκανε στοχευμένες επιλογές. Γιατί έκανε επιλογές οι οποίες. Να πω ένα παράδειγμα. Σάσα. Όταν ήρθα από την Βουλγαρία, τι λέγαμε, φέραμε ένα παίκτη από τη Λουντογκόρετς. Έλα μωρέ τώρα από τη Βουλγαρία, ποιος είναι αυτός. Αυτά λέγαμε. Όταν πήρε η ομάδα, ας πούμε, τον Τζέγκο, ο οποίος ήταν τιμιότατος. Όταν πήρε πιο πριν τον Γκόρχουτ. Έχει κάνει και καλές επιλογές η ομάδα. Έχει κάνει και καλές επιλογές η ομάδα. Και επιλογές παικτών οι οποίοι ήρθαν και τη βοήθησαν και χωρίς να πάρουν πολλά χρήματα. Παίρνοντας συγκεκριμένα ποσά. Μάλιστα. Βλέπω εδώ τώρα και τον προπονητή που πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν πήρε τον Μπούσιτς που λέγανε ότι αυτός είναι και πήρε έναν Αλέσιο Λύση. Δεν τον έχω ξανακούσει, είναι η αλήθεια. Τον συγκεκριμένο. Α, βλέπω δεν έρχεται ως προπονητής ο Κουβαλά. Α. Είναι νέος, να τον κρίνεις από τη δουλειά του μάλιστα. 40 ετών, που πιτσιρικάς είναι. Στη Μιράντες και στην Οσασούνα. Μάλιστα. Okay. Θα τον δούμε. Κάνουν μια επιλογή και αυτή τώρα. Φεύγει όντως ο Λουτσέσκου. Παίρνουν έναν παίκτη ο οποίος. Έναν προπονητή, συγγνώμη, που δεν το όνομά του. Όχι απλά δεν κάνει γκέλ. Ούτε του άλλου έκανε του Πούσης, πώς το λένε. Αλλά έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Άρα, Άρη, λίγο καλά να ήμασταν τώρα. Θα μπορούσαμε και να γελάμε λίγο με αυτά τα οποία τραβάνε αυτοί δίπλα. Έχουν πολλά προβλήματα. Αλλά εμείς έχουμε 10 φορές περισσότερα. Οπότε. Δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει πραγματικά. Παιδιά, ο Γρηγορίου, ξέρω τον απαξιώνουμε τελείως. Λέμε ρε παιδί μου Γρηγορίου, τώρα ποιος Γρηγορίου και όλα τα υπόλοιπα. Σαν προπονητής θα προσπαθήσει να την κάνει τη δουλειά. Δηλαδή είναι δουλευταράς, έχει όρεξη, ζει το όνειρό του, το λέω, δεν το λέω με κακία. Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, τώρα ο Γρηγορίου τον συναντάει κάποιος στον δρόμο και του λέει: «Γεια σου, Μιχάλη, προπονητή του Άρη». Ζει το όνειρό του. Με την καλή έννοια το λέω. Επειδή κάποιοι μπορούν να το παίρνουν, το λέω στραβά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ, ας πούμε, τώρα που βλέπω αυτό το όνομα αυτού του προπονητή που πήρε ο ΠΑΟΚ, δεν με χαλούσε να κάνω μια τέτοια επιλογή. Μια τέτοια επιλογή, να σας πω τώρα ένα παράδειγμα, μια τέτοια επιλογή ήθελε να κάνει ο Ρέγγες στην ομάδα πέρσι πριν πάρουμε το Χιμένεθ. Τον είχε σχεδόν συμφωνημένο. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα. Τον είχε σχεδόν συμφωνημένο. Έτσι το βιογραφικό του ήταν σαν και αυτό με τον. Σαν και αυτό του. Αυτού του. Πώς να είπαμε, Λύση. Λύση, πώς να είπαμε, αυτόν. Που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ίδιο βιογραφικό σχεδόν ήταν. Λίγο, μάλλον μεγαλύτερο. Ηλικία παρόμοια, λίγο μεγαλύτερο βιογραφικό. Περισσότερες ομάδες. Και Λαλίγκα και Λαλίγκα του. Ο Καρυπίδης λέει να πάρουμε τον Χιμένεθ γιατί έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ήταν εδώ, είχε πάρει πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, με την ΑΕΚ, είχε πάρει κύπελο με την ΑΕΚ. Δεν ήθελε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Ο Ρέγγες είχε συμφωνήσει να φέρει έναν τέτοιο προπονητή. Νεαρό σε ηλικία, φέρελπη, που θα έπρεπε να στηρίξει, να πατήσει επάνω του και να δουλέψει επάνω μαζί με αυτόν. Όπως είχε ακουστεί ένα όνομα, αν θυμάστε, ένας που πήγε μέσα στην Ολλανδία, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε ακουστεί, που και με εκείνον είχαμε σχεδόν συμφωνήσει, απλά κάποια πράγματα. Στο τέλος χάλασαν τη συμφωνία. Δεν ξέρω. Δεν λέω ρε παιδιά ότι είναι όνομα, απλά δεν καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. Δηλαδή, το Λουτσέσκο πότε τον πήρε. Δεν ήταν όνομα Λουτσέσκο όταν τον πήρε, στην Ξάνθη ήταν. Δηλαδή, λίγο να αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Τον πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε προπονητή τον. Πώς το λέγανε εκείνο, στα Ρίζεβιτς, στα Ρόζεβιτς, πώς το λέγανε, στα Νόγεβιτς. Είχε έναν ο οποίος δεν υπήρχε. Στον τίποτα μπροστά πήρε έναν ο οποίος ήταν στην Ξάνθη, είχε πάει τελικό κυπέλλου, δηλαδή είχε

0: δείξει δύο πράγματα στην Ξάνθη. Και πήγε σε μια τέτοια επιλογή, αλλά από τον τίποτα πήγε στον κάτι. Στο λίγο ελάχιστο, στο ελάχιστο. Τώρα είχε κάποιον ο οποίος είχε κάνει πράγματα. Ήτανε... Πήρε δύο πρωταθλήματα με τον ΠΑΟΚ. Πήρε δύο κύπελα, τρία, πόσα πήρε. Δύο κύπελα νομίζω. Έκανε πράγματα όντας στον ΠΑΟΚ. Και από αυτή την επιλογή, από αυτό το πάει σε έναν ο οποίος δεν υπάρχει. Τώρα ξεκινάει, δεν υπάρχει ενός σαν όνομα. Αυτό λέω. Αυτή τη διαφορά λέω. Μην τον μπλέκετε στο μυαλό σας. Δηλαδή, λίγο να το καταλαβαίνουμε. Εμείς τώρα έχουμε τον Γρηγορίου. Ξαναλέω, χωρίς να μου φταίει ο Γρηγορίου. Έναν λίγο καλύτερο στο άκουσμα να πάρουμε, σου λέει. Μπορεί τίποτα να μην είναι και αυτός, ξέρω εγώ, να μην έχει πολλά πράγματα, αλλά κάτι στο μυαλό σου πιάνει, σου γυρίζει στο μυαλό. Το Γρηγορίου, από ότι ο Καρυπίδης το διάστημα πριν αποφασίσει ότι θα το κρατήσει, του έλεγε ότι μπορεί να σε κρατήσω. Απ' την άλλη, μιλούσε και με τον Παπαδόπουλο. Απ' την άλλη, ο Ρέγες έβλεπε και αυτός κάποιους Ισπανούς. Γενικά δηλαδή ήταν Δευτέρα Γρηγορίου, Τρίτη Παπαδόπουλος, Τετάρτη Ισπανός, Πέμπτη Γρηγορίου, Παρασκευή Παπαδόπουλος, Σάββατο Ισπανός, Κυριακή ξεκουραζόμαστε. Και από Δευτέρα ξανά τα ίδια. Κάπως έτσι ήταν για κανένα δύο-τρεις εβδομάδες. Μέχρι να καταλήξει να κρατήσει τον Γρηγορίου. Τώρα, γιατί κράτησε τον Γρηγορίου, αν τον έπεισαν οι νίκες που έγιναν. Εγώ θα σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό, μιλώντας και με παίκτες της ομάδας, πήρε από τους παίκτες θετικό feedback ο Καρυπίδης. Γενικά το κάνει αυτό ο Καρυπίδης, το κάνει και με άλλους προπονητές. Να συζητάει δηλαδή και με κάποιους παίκτες, στους οποίους ο ίδιος με το μυαλό του έχει κάποια εμπιστοσύνη και του λένε πράγματα όσον αφορά τις προπονήσεις και πράγματα που γίνονται και του λέγαν θετικά πράγματα για τον Γρηγορίου. Βέβαια, και εδώ τώρα πάλι θα μπω στη διαδικασία της σύγκρισης. Γρηγορίου σε σχέση με το προπονητικά τίποτα πριν. Όχι γιατί δεν είναι καλός προπονητής, γιατί δεν είχε οτιδήποτε, γιατί δεν σταμάτησε να ασχολείται τον Χιμένεθ. Ο οποίος τα παράτησε, ιδίως από το μάτς εκεί τότε με τη Λάρισα 15 Ιανουαρίου, 10 Ιανουαρίου, οπότε τα παράτησε. Τα παράτησε τελείως. Και εμείς τον κρατήσαμε άλλο σχεδόν δύο μήνες προπονητή. Ένα που τα παράτησε. 1,5 μήνα, πώς τον κρατήσαμε. Αυτά είναι παγκόσμια φαινόμενα. Απλά ήρθε να αντικαταστήσει κάποιον ο οποίος το είχε παρατήσει τελείως. Δεν θα πω τώρα, δεν ήταν προπονητής, okay, ήταν σαν να το είχε παρατήσει. Το είδα και εγώ, παιδιά, αυτό. Ότι δεν θα πει όχι στη Σεβίλη αν τον ζητήσει ο Χιμένεθ. Καλά, μην σας κάνει εντύπωση να τον ζητήσει ο Χιμένεθ. Μην σας κάνει εντύπωση η Σεβίλη να ζητήσει το Χιμένεθ. Να ξέρετε, εμένα τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Πραγματικά τίποτα. Έχει γράψει ιστορία και στη Σεβίλη, σαν παίκτη και τα λοιπά. Okay. Θα μπορούσε. Ξαναλέω. Αυτό ζει αυτή τη στιγμή ο Γρηγόριο. Ζει το όνειρό του να είναι προπονητής σε μια ομάδα σαν τον Άρη. Αυτό. Σίγουρα θα προσπαθήσει πάντως, σίγουρα θα παλέψει για εδώ που είναι. Γιατί ξέρει ότι είναι κάπου που δεν θα βρισκόταν εύκολα. Είναι κάπου που δεν θα μπορούσε εύκολα να βρεθεί. Άρα αυτό θα του δώσει μια όθηση μέσα εισαγωγικά για να δουλέψει, για να παλέψει, για να προσπαθήσει, για να κάνει περισσότερα πράγματα. Κάπως έτσι τον αντιλαμβάνομαι. Του ΠΑΟΚ τον προπονητή, τον ξέρω, παιδιά. Εγώ δεν το λέω επειδή τον πήρε ο ΠΑΟΚ να κοροϊδέψω. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ τον συγκεκριμένο προπονητή. Παρακολουθώ ισπανικό ποδόσφαιρο αρκετά. Κυρίως τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, κάμια Ατλέτικο, τέτοια αυτά βλέπω. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ τον συγκεκριμένο. Δεν το λέω επειδή τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Απλά θα πρέπει να τον κρίνουν για αυτά που θα κάνει, έτσι να μην μπαίνουν στη διαδικασία. Να συγκρίνουν τι έκανε ο Λουτσέσκο εκεί, τι έκανε ο Λουτσέσκο εδώ. Γιατί εντάξει, όταν φεύγει ένας προπονητής ο οποίος έχει καθιερωθεί σε μια ομάδα, έχει πετύχει πράγματα, έχει γράψει το όνομά του στην ιστορία της, δύσκολο είναι. Μετά ο επόμενος δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά του. Την προηγούμενη φορά είχαν πάρει τον Πορτογάλο, ο οποίος φαινόταν ρε παιδί μου ότι είχε πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ τώρα θα πω παιδιά, κάποιος μου λέει, πες μας λέει και για μπάσκετ τίποτα. Παιδιά, θα πούμε στη δεύτερη ώρα δύο πράγματα και για μπάσκετ, κυρίως έτσι ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν όσον αφορά και το τηλεοπτικό. Τα ακούσατε και από τον Χρήστο νωρίτερα και από τον Κώστα το Σωτήριο. Και όσον αφορά το τηλεοπτικό, έχω κάποιες πληροφορίες έτσι για τη νέα πρόταση αυτή που έκανε ο Sky όσον αφορά τα χρήματα. Εδώ τίθεται όμως και ένα ερώτημα. Το κάνω τώρα και θα πάω στο διάλειμμα. Τίθεται ένα ερώτημα. Ο Sky προτείνει κάποια χρήματα στον ΕΣΑΚΕ για την GBL, αλλά μέσα βάζει και τα χρήματα τα οποία θα πάρουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, λέει, εμείς θα δώσουμε 7 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, αλλά τα 7 τα 3,5 θα πάρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό ή αν το όποιο κανάλι αποφασίζει πόσα χρήματα θα δώσει στην κάθε ομάδα. Είναι λίγο δηλαδή. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και ο Άρης, επειδή δεν είναι πλέον φτωχός συγγενής, έτσι, ο Άρης δεν είναι φτωχός συγγενής. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μια δυναμική, έχει δυνατό ιδιοκτήτη, έχει project, έχει πλάνο. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να το ο Βαγκ λέει για μπάσκετ, λέει, βγαίνει ο Γκάλης ο Παπαδόπουλο και λέει ότι εκεί μπορεί να τα λέει άνετα γιατί στην εκπομπή τον Γκάλης ο Σανλής. Δεν τον κράζω, τον συγκρατώ απλά καμιά φορά. Ο Γκάλης είναι άλογο κούρσας, μην τον βλέπετε έτσι. Είναι άλογο κούρσας. Απλά καμιά φορά, ξέρεις, τα άλογα, τα μάτια μπροστά βάζουν τέτοιο. Για να πηγαίνουν και να έχουν από την αίσθηση να πηγαίνουν. Κάπως έτσι είναι ο Γκάλης. Εγώ λίγο τα γκέμια τραβάω καμιά φορά για να μην ξεφεύγουμε. Όταν τον αφήνω ελεύθερο, πώς το λένε, αφιερώνει. Είδες τον Παπαδόπουλο, ήταν ένα τώρα που έκανε σήμερα μόνος του και την άλλη εβδομάδα θα κάνει πάλι σίγουρα τρεις μέρες, μπορεί και παραπάνω. Μόνος του, πώς το λένε, ανοίγεται. Ανοίγεται. Εντάξει. Τον ακούσατε πριν. Υπάρχει εκπομπή και στο YouTube, μπορείτε να τη δείτε του Χρήστο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε κάποια μηνύματα που ίσως ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε έτσι σε, είπαμε, πιο ελεύθερη κουβέντα. Στείλτε και μηνύματα, παιδιά, είτε στο Viber στο 6936-5120-99, είτε στο chat, ό,τι πάρει και εκεί το μάτι μου να το σχολιάσουμε μόλις επιστρέψουμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα για να συνεχίσουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας,
10: δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
10: GPS και βυθώματο εσείς.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
10: GPS λόγιο έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News. Έτσι, την τέταρτη ουσιαστικά ώρα της εκπομπής Yellow News, καθώς δύο ώρες έκανε ο Χρήστος, δύο με τέσσερις, τέσσερις με έξι εγώ, εκτάκτος λόγω της απουσίας του Μάριου, ο οποίος θα απουσιάσει λίγες μέρες λόγω ενός προσωπικού ζητήματος το οποίο αντιμετωπίζει και συνέχεια θα επιστρέψει στις επάρξεις, οπότε τον καλύπτουμε εμείς, εγώ σήμερα, 4-6, Δευτέρα τι θα κάνει ο Χρήστος, Τετάρτη πάλι εγώ και θα δούμε έτσι για πόσες ακόμη μέρες πιθανόν θα χρειαστεί να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε επιχειρήσεις και σπίτια και το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο, το κορυφαίο στο είδος του. Επίσης, καλοκαίρι είναι τώρα, Σαββατοκύριακο έρχεται, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Είναι μια πολύ καλή επιλογή που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να περάσετε για καφέ, για γλυκάκι, για οτιδήποτε, μπορείτε να περάσετε από εκεί για να το γευτείτε. Ένα λεπτάκι λίγο εδώ, ωραία. Βλέπω ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα από την Σαουδική Αραβία που αναφέρονται στην συμφωνία του Άρη με την Αλτηρία για τον DAD. Τώρα εδώ βλέπω ένα σχόλιο που υπάρχει και μάλλον όχι ένα σχόλιο, ένα δημοσίευμα που υπάρχει όσον αφορά την Ευρωλίγα της επόμενης σεζόν και την μη παρουσία της Μονακό και την παρουσία της Μπεσίκτας. Εδώ λίγο να το διευκρινίσω. Το είπε και ο Κώστας νωρίτερα, ο Σωτηρίος στο Χριστό. Η Μονακό δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Αυτό νομίζω είναι κατά 99% δεδομένο πλέον. Με αυτά τα οποία υπάρχουν, όντως φαίνεται να πηγαίνει μια καινούργια ιδιοκτησία. Δεν έχει πάει όμως ακόμα. Είναι στον αέρα λίγο η όλη κατάσταση. Οπότε η Μονακό φαίνεται ότι θα συνεχίσει την παρουσία της στο EuroCup. Από εκεί πέρα υπάρχει η Μπεσίκτας, η οποία νομίζω δικαιωματικά, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, πρέπει να πάρει αυτή τη θέση στην Ευρωλίγκα, διότι είναι η φιναλίστ του EuroCup. Δεν το πήρε, το πήρε η Μπουρκ. Η Μπουρκ δεν πήγε όμως. Αν η Μπουρκ έλεγε ναι, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να ψάξουν στην Ευρωλίγκα να βρουν μια ομάδα για να την αντικαταστήσουν. Να αντικαταστήσουν δηλαδή την ομάδα της. Μάλλον να βάλουν την ομάδα της Μπουρκ και να αντικαταστήσουν, να φύγει κάποια για να μπει η Μπουρκ. Νομίζω ότι η Μπεσίκτας είναι αυτή η οποία το δικαιούται σε κάθε περίπτωση και εκεί φαίνεται ότι θα οδηγηθούμε. Δηλαδή με την Μπεσίκτας να είναι η 20η ομάδα της Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Υπάρχουν βέβαια κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αν για κάποιο λόγο δεν επιλέγει τελικά η Μπεσίκτας, είναι πολύ πιθανό να γίνει με 19 ομάδες η Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Δεν θα μπει δηλαδή στη διαδικασία να ψάξει κάποια με το ζόρι να βάλει. Εγώ λέω ότι θα μπει η Μπεσίκτας. Εγώ λέω ότι θα μπει η Μπεσίκτας γιατί το θέλει και η ίδια η τουρκική ομάδα, η οποία παίζει και στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος σήμερα το τέταρτο παιχνίδι με την Φενέρ. Και μπορεί να είναι και το τελευταίο, αν η Φενέρ κερδίσει σήμερα μέσα στην Μπεσίκτας, να είναι και το τελευταίο παιχνίδι, ο τελευταίος τελικός και να το πάρει Φενέρ το ποτάσμα. Θα πω λίγο για αυτό το τελικό, αλλά και για τον τελικό του γερμανικού πρωταθλήματος, γιατί έχουμε Μπίρτς στην Τουρκία και Ντιμητρίγεβιτς στη Γερμανία, οι οποίοι συμμετέχουν στη διοργάνωση. Συμμετέχουν στους δύο τελικούς δηλαδή, της Γερμανίας και της Τουρκίας, Ντιμητρίγεβιτς και Μπίρτς αντίστοιχα. Έλεγα λοιπόν ότι η Μπεσίκτας δικαιωματικά θα είναι αυτή η οποία θα πρέπει να καλύψει τη θέση στην Ευρωλίγκα ως 20η ομάδα. Θα είναι βέβαια η τρίτη τουρκική ομάδα η οποία θα μπει στη διοργάνωση. Είναι στις 20. Είναι πολλές οι τρεις κατ' εμέ. Από την άλλη όμως η Τουρκία γενικά έχει και χορηγούς, έχει πολλά πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε άντι, εκτός αν είσαι φίλος του ΠΑΟΚ που ήταν έτοιμος ο ΠΑΟΚ να πάει στην Ευρωλίγκα, αλλά τελευταία στιγμή τον σταμάτησαν. Δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε φέτος. Ο Άρης κάνει μια προσπάθεια, κάνει μια ομάδα η οποία θέλει να διεκδικήσει το EuroCup την επόμενη σεζόν και να το πάρει.
Αν το πάρει, τότε μπορεί να βρεθεί στην Ευρωλίγκα μέσω αυτού του δρόμου, της κατάκτησης δηλαδή του EuroCup. Απλά, γενικά, παιδιά, με αυτά που γίνονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ για μία ακόμη φορά, σήμερα διάβαζα πάλι για NBA Euro πάρα πολλά δημοσιεύματα και δηλώσεις και από τον Αϊβάζογλου, τον Έλληνα εκεί, ο οποίος είναι στο NBA Europe, και από άλλους, έτσι, και από άλλους να αναφέρονται στο NBA Europe, το οποίο θα ξεκινήσει, είναι δεδομένο, λέει, ακόμα και χωρίς συνεννόηση και συνεργασία με την Ευρωλίγκα. Ξέρετε κάτι, τα διαβάζω, με πιάνει λίγο και ένα γέλιο, δηλαδή φαντασιώνω ότι θα κάνουν ομάδες στο Μάντσεστερ και στο Λονδίνο, που πιστεύω τους 9 στους 10 να τους δώσει μια μπάλα μπάσκετ στην Αγγλία θα την πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με τον μπάσκετ, και αυτοί φαντασιώνουν ότι θα κάνουν ομάδες στο Μάντσεστερ και στο Λονδίνο, επειδή είναι μεγάλες πόλεις και τα λοιπά, και θα κάνουν τη Manchester United, ξέρω εγώ, και την Tottenham ή την Arsenal, ξέρω εγώ, και θα πετύχουν κάτι, νομίζω. Δεν ξέρω πώς το φαντασιώνονται, πώς το έχουν φτιάξει στο μυαλό τους, αν νομίζουν ότι είναι Αμερική ή Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι Αμερική. Η Ευρώπη έχει και παραδοσιακές δυνάμεις, παραδοσιακές ομάδες, ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία. Στην Αμερική, αν πάρεις τους Brooklyn Nets και τους κάνεις τους Brooklyn Nets, τους κάνεις, ξέρω εγώ, Philadelphia Nets, δεν ασχοληθεί κανένας. Έχουν γίνει κιόλας, τα έχουμε δει. Πέραν από κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν παράδοση, έχουν ιστορία, οι υπόλοιπες αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Και μου έρχεται στο μυαλό ένας που είχε ακουστεί κάποια στιγμή σαν πιθανός ιδιοκτήτης του Άρη, στο ποδόσφαιρο είχε ακουστεί, αλλά αυτός με τον μπάσκετ μετά ασχολήθηκε λίγο, αν το σκεφτείτε, το θυμηθείτε το όνομα, που τον είχα πλησιάσει. Σας είχα πει από τότε ότι είχα μια επικοινωνία μαζί του. Που τον είχα πλησιάσει, τον είχα ρωτήσει αν θα διαφερθεί για τον μπάσκετ κτλ. Το συγκεκριμένο, και η απάντηση που μου είχε δώσει ήταν ναι, αλλά να το πάρω να το πάω κάπου αλλού. Να τον πάρω τον Άρη να τον πάω κάπου αλλού. Τον κοιτάω. Λέω, μην ασχοληθείς καλύτερα. Άστο, αδερφέ μου, ασχολήσουμε κάτι άλλο. Κάνε κάτι άλλο. Και μόνο που μου το λες αυτό το πράγμα, ότι πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις τον Άρη και να τον πας οπουδήποτε αλλού, μου δείχνει ότι είσαι. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με αυτό το θέμα. Και φάνηκε αυτό κιόλας και με την πορεία που είχε μετά. Θα μου πεις και άλλα ζητήματα που έκυψαν, αλλά φάνηκε και από την πορεία που είχε μετά. Ότι δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να προχωρήσει με το σκεπτικό που είχε ο συγκεκριμένος. Φάνηκε αυτό στην πράξη ξεκάθαρα. Δηλαδή, να πας στον Άρη, να το πας κάπου αλλού. Δεν είναι Αμερική, παιδιά, η Ευρώπη. Δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι γελάω λίγο με το NBA Europe. Θα κάνουμε, λέει, ομάδα στην Αθήνα. Αν δεν είναι Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, θα είναι, λέει, η ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ? Η ΑΕΚ που δεν ασχολείται κανένας. Αυτή το μεταξύ στην ΑΕΚ, τώρα που το θυμήθηκα, τους έχει πιάσει λίγο και μια μανία μαζί μας. Με σχόλια, με άρθρα. Τα βάζουν με τον Άρη. Αυτή τα προηγούμενα χρόνια πετούσαν. Αυτά τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι μάγοι. Τα κάναν όλα. Με το μεγάλο Μάκη Αγγελόπουλο, με τίτλους, με καμιά εξεταριά μπαμ που είχαν συνεχώς, και μια το λύνουν, μια το φτιάχνουν, και έχουν κάποια ζητήματα μαζί μας. Ενοχλούνται που στον Άρη βρέθηκε μια λύση, που στον Άρη βρέθηκε ένας δυνατός ιδιοκτήτης και θέλει να την πάει την ομάδα μπροστά. Παιδιά, πάντε κι εσείς μπροστά. Βάλτε τον Αγγελόπουλο εκεί να προσπαθήσει περισσότερο, να κάνει περισσότερα πράγματα, να την βοηθήσει την ομάδα να δυναμώσει. Θα κάνει το NBA Europe και θα μπει η ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Θα κάνει το NBA Europe και θα πάρει στη Γαλλία, ξέρω εγώ, την. Πώς τη λένε. Άμα πούμε ότι η Βιλερμπάν, η Μονακό, η Παρί. Ποια θα πάρει, τη Στρασμπούρ. Στην Τουρκία ποια θα πάρει, άμα δεν είναι η Φενέρ και η ΕΦΕΣ. Δεν είναι για μένα το πλάνο NBA Europe. Αν δεν τα βρουν με την Ευρωλίγκα, θα κάνουν μια τρύπα στο νερό. Θα κάνουν κάτι το οποίο κακό θα κάνει, έτσι, και θα βοηθήσει. Να κάνουν συνεργασία με την Ευρωλίγκα, να τα βρουν με την Ευρωλίγκα. Βλέπετε τι γίνεται με τη Ρεάλ, η οποία δεν υπογράφει τη δεκαετή σύμβαση με την Ευρωλίγκα. Πιέζει για να υπογράψει για πιο μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, δεν μπορεί, παιδιά, να το δεχτεί αυτό η Ευρωλίγκα. Όσο κι αν ο Μπουένο, που είναι ο CEO της Ευρωλίγκα, είναι άνθρωπος ο οποίος
έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Ρεάλ. Δεν μπορεί, έτσι, δεν μπορεί να δώσουν στη Ρεάλ μονοετή, ας πούμε, σύμβαση, ενώ τους δεσμεύσαν για 10 χρόνια. Παιδιά, και η δέσμευση, να ξέρετε, δεν είναι απλή. Υπάρχει δέσμευση που μέσα σε δεσμεύει, αν φύγεις, θα πρέπει να δώσεις χρήματα, θα πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό, μπαίνω, έλα μωρέ τώρα, δεν μου αρέσει, βρήκα κάτι άλλο καλύτερο, φεύγω αύριο. Γι' αυτό τους πιέζουν για να υπογράψουν και αυτή η δεκαετή σύμβαση, η Ρεάλ. Τώρα, αν η Ρεάλ αποφασίσει ξαφνικά να φύγει από μια διοργάνωση που παίζουν όλοι οι υπόλοιποι μεγάλοι, που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, που έχει τη διαφήμιση, τότε η Ευρωλίγκα που έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια, για να πάει σε μια διοργάνωση η οποία θα παίζει με αντίπαλο αυτού που ανέφερα, έτσι, δύο-τρεις ομάδες πριν, τη Manchester United και την Arsenal, με συγχωρείτε, αλλά αστείο θα μου φανεί να το κάνει και μια ομάδα σαν τη Real, έτσι. Και ιδίως τώρα που πάει η Ευρωλίγκα να εξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό. Απλά έχουν τη μανία αυτή στο μπάσκετ εκεί πέρα να τη χάνουν λίγο την ουσία. Να έχουμε αυτές τις κόντρες, διοργανώσεις, παραδιοργανώσεις, 5 διοργανώσεις ευρωπαϊκές, 4 κτλ. Λίγο χάνεται λίγο η ουσία. Όταν υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία που βγάζουν από τις 10 ομάδες, ξέρω εγώ, που 12-15, πόσο έχουν στο 16 στο πρωτάθλημα, βγαίνουν οι 12 ξέρω, στην Ευρώπη, είναι λίγο. Εντάξει. Έχει ρήτρα, έχει πολλά πράγματα, παιδιά. Έχει πολλά πράγματα. Ο Άρης, από τη δική του πλευρά, ο στόχος του, παιδιά, είναι ξεκάθαρα η Ευρωλίγκα. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω, ότι τα πάντα άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό μετά και τη συνάντηση που έγινε με τον Μπουένο. Όταν, δηλαδή, ο Σιάο μαζί με τον Ζήση και τον Διακογιάννη συναντήθηκαν με τον Τσούς Μπουένο, από εκεί και πέρα άλλαξε ο τρόπος που κινήθηκε ο Άρης και πολύ γρήγορα συμφώνησε με τον Σπανούλη. Φάνηκε δηλαδή ότι εκεί ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο. Πήρε κάποια μέσα αγωγικά υπόσχεση ο Άρης. Εγώ το πιστεύω αυτό. Τι υπόσχεση, ότι ακόμα και να μην πάρει την Ευρωλίγκα, το EuroCup, συγγνώμη, στην επέκταση η οποία θα γίνει τη Ευρωλίγκα με πόσες ομάδες τώρα, ακόμα και 32 διάβασα ότι μπορεί να είναι. Γι' αυτό κάνουν, λέει, 32 το EuroCup, σιγά σιγά για να δημιουργούν μια δεξαμενή περισσότερων ομάδων. Και εδώ να βάλω ένα αστερίσκο, πριν το έχουμε πει, ότι το ότι υπογράψαμε εμείς στο EuroCup για 3-2 χρόνια, αυτή την πενταετή σύμβαση, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε στην Ευρωλίγκα, παιδιά. Με την Ευρωλίγκα υπογράψαμε. Δεν υπογράψαμε με το EuroCup. Το EuroCup δεν υπάρχει σαν EuroCup. Υπάρχει η Ευρωλίγκα που είναι η διοργανώτρια αρχή και διοργανώνει δύο. Έχει δύο διαφορετικές οργανώσεις. Την Ευρωλίγκα και το EuroCup. Άρα, αν το πάρεις, ή ακόμα και να μην το πάρεις, αν συμφωνείς, αν βρεις την άκρη, μπορείς να παίξεις κανονικά στην Ευρωλίγκα. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπογράψαμε για το EuroCup δεν μπορούμε να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Να ξέρετε ότι αυτό δεν υπάρχει. Γι' αυτό, μάλιστα, αν δείτε, αρχικά είχαν μέσα και την Μονακό και την Μπεσίκτας, και τώρα διαβάζουμε ότι η Μονακό φεύγει. Πάει στο EuroCup. Μένει, μάλλον, πάει στο EuroCup και η Μπεσίκτας, μάλλον, θα πάει στην Ευρωλίγκα. Αυτό απλά ως μια ακόμα διευκρίνηση. Τώρα, ένα σχόλιο λίγο γι' αυτό με το τηλεοπτικό, γιατί πολλή κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για το πού θα μεταδίδονται του χρόνου τα παιχνίδια της GBL και τις προτάσεις οι οποίες έρχονται μία μετά την άλλη. Αρχικά να πω, έτσι, αρχικά να πω ότι η ΕΡΤ, όποιος είναι εκεί υπεύθυνος, πρέπει να τον συλλάβουν πάρα αυτά. Αν δεν ξόδευε χρήματα του ελληνικού λαού και ξόδευε χρήματα κάποιου ανθρώπου, αυτός πιστεύω ότι θα τον, όχι θα τον έδιωχνε, θα τον έδερνε κιόλας, τον υπεύθυνο ή τους υπεύθυνους, οι οποίοι, ενώ είχαν μία σύμβαση την οποία απλά την ανανέωναν, είχαν πάρει το OK από τον ΕΣΑΚΕ. Η ΕΡΤ είχε πάρει το OK από τον ΕΣΑΚΕ για ανανέωση της σύμβασης και την επόμενη χρονιά με τα ίδια χρήματα τα φετινά. Και έμενε απλά να το αποδεχθεί η ΕΡΤ και να πει συνεχίζουμε. Δεν την υπέγραψαν αυτή τη σύμβαση, καθυστέρησαν, γιατί, λέει, από το ένα γραφείο στο άλλο, αυτό που λέμε καμιά φορά και για το παλέ, την γραφειοκρατία, τις πολλές υπηρεσίες που εμπλέκονται και πρέπει από όλες να πάρεις το OK, ότι όταν σου δίνει ο Α το OK δεν σημαίνει ότι σου το έδωσε και ο Β. Όλο αυτό το οποίο το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, το βλέπουμε τώρα εδώ στην κρατική τηλεόραση, σε μια σύμβαση η οποία υπήρχε, απλά δηλαδή έκανε μια αποδοχή η ΕΡΤ και θα τα είχε πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν συζητούσαμε τώρα για τηλεοπτικά δικαιώματα, θα τα είχε πάρει ήδη η ΕΡΤ. Δεν την υπέγραψαν
Ο Εσάκε, εφόσον πέρασε η ημερομηνία και δεν την υπέγραψαν, μόλις εμφανίστηκε το ενδιαφέρον του Sky, απέσυρε τη δική του υπογραφή ο Εσάκη και καλά έκανε, εφόσον βρέθηκε ευκαιρία να πάρουν περισσότερα χρήματα. Και εκεί κάπου εμφανίστηκε ο Sky, κάνοντας μια πρόταση η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή τη ΣΕΡΤ. Και όλα έδειχναν ότι το παρατάει η ΕΡΤ και ο Sky θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τα δικαιώματα. Εδώ πάλι βάζω αυτό το ερωτηματικό, το έχουμε συζητήσει και με τον Χρήστο, για το πώς θα μεταδίδονται τα παιχνίδια, ότι δεν θα υπάρχει πλατφόρμα, θα είναι σαν το Antenna Plus κτλ. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Θυμάστε ότι πλατφόρμα θα έκαναν, υποτίθεται, και η Per Capita, πώς τη λένε, αυτή του, με τον Αλαφούζελο, με τον Μαρινάκη, με τον Βαρδινογιάννη, με τον Σόλακ, που πήρε τα δικαιώματα των. Δεν άνοιξα, παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές. Δεν ξέρω και δεν θα ανοίξω κιόλας. Από ό,τι βλέπω. Τα πήρε τα δικαιώματα και βλέπετε ότι δεύτερη χρονιά πάμε τώρα χωρίς να υπάρχει συμφωνία. Πώς να υπάρχει η πλατφόρμα. Τα δικαιώματα θα δοθούν, θα πουληθούν μάλλον στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Και ξέρετε κάτι. Αγόρασε τα δικαιώματα, ξέρω εγώ, του Άρη με το νούμερο 1, το ποσό, το νούμερο 1. Αλλά θα το πουλήσει στην Νόβα και στην Κοσμοτέ, ξέρω εγώ, 800 χιλιάρικα. Ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, 800 χιλιάρικα. Πιο λίγο. Χάνει δηλαδή. Απλά με την προοπτική να γίνει κάποια στιγμή. Να γίνει κάποια στιγμή αυτή η πλατφόρμα. Αυτό. Έλεγα λοιπόν για τα δικαιώματα ότι η ΕΡΤ έκανε αυτή την πρόταση. Σήμερα υπήρχε διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Δεν έγινε τελικά το διοικητικό συμβούλιο. Διότι ο Sky έκανε αντιπρόταση. Εδώ τώρα προκύπτει ένα ερωτηματικό. Ποια είναι αυτή η αντιπρόταση, πόσα είναι τα χρήματα τα οποία δίνει η ομάδα, συγγνώμη, δίνει ο Sky ξανά. Από ό,τι έμαθα, είναι ένα αρκετά μεγαλύτερο ποσό. Δηλαδή, ουσιαστικά την πρώτη φορά είχε δώσει μια αύξηση όχι πολύ μεγάλη. Τώρα, σε σχέση με αυτά που δίνει η ΕΡΤ ξανά, δίνει αρκετά μεγαλύτερο ποσό. Από τη μία βλέπουμε το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τα δικαιώματα της GBL, που αυτό φαίνεται και από τις ομάδες, πόσο δυνάμωσαν κάποιες ομάδες, πόσο έτσι έχουν δείξει την αξία τους. Όλο αυτό το ερωτηματικό το οποίο κάνουμε και φτιάχνουμε στο μυαλό μας, ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα το οποίο έχει αξία. Απλά εδώ τώρα προκύπτει ένα ερωτηματικό. Ο Sky, η ΕΡΤ δίνει τα χρήματα χωρίς να λέει ότι αυτό το ποσό θα το πάρει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Θα αποφασίσει ο ΕΣΑΚΕ. Εμένα αυτό που βλέπω στην περίπτωση του Sky, είναι, και αυτό με μπερδεύει περισσότερο, είναι ότι στα 6,2 που έδινε πριν, στέκομαι σε αυτό, έλεγε μέσα ότι τα 3,2 θα πάνε στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό από 1,6. Και δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό και πώς θα αποφασίσει το κανάλι που θα πάνε τα χρήματα. Αλλιώς να κάνει ξεχωριστή συμφωνία με τις ομάδες. Να δούμε πόσες ομάδες θα πάρει, μπορεί να πάρει κάπου αλλού. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το δεχθεί ο Άρης σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί ο Άρης να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Να πει το κανάλι. Ο ΕΣΑΚΕ θα αποφασίσει. Ο ΕΣΑΚΕ θα αποφασίσει πόσα χρήματα θα πάρει η κάθε ομάδα. Δηλαδή, αν είναι στα 6.200 να πάρει τα 3.200 να τα πάρουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και να μείνουν 3 εκατομμύρια για τους υπόλοιπους 12. Καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως πόσα να πάρουν, δηλαδή να πάρουν 200 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, ή να βγάλω τον Άρη, τον Πάο και την ΑΕ, ξέρω εγώ, να τους βάλω λίγο πιο στην άκρη. Οι υπόλοιποι 9 να πάρουν από 200 χιλιάρικα. Είναι ένα 800. Και τι μείνει για τους άλλους, 300, 200 να πάρουν από 400 χιλιάρικα, δηλαδή. Λέω τώρα εγώ στο μυαλό μου, έτσι, δηλαδή να πάρει ένα 600, από ένα 600 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός 400 χιλιάρικα οι τρεις και από 200 χιλιάρικα οι άλλες ομάδες. Τη συμφωνία λοιπόν, η συμφωνία πρέπει να είναι συνολική, εφόσον είναι κεντρική διαχείριση. Πάρτε τα χρήματα και εσείς κάντε τη συνεδριά σας, ό,τι πρέπει να κάνετε, για να πάνε τα χρήματα όπως νομίζετε εσείς. Όπως γίνεται με την ΕΡΤ. Γιατί δεν λέει ένα εκατομμύριο πρέπει να πάρει αυτός ένα ο άλλος. Εδώ τώρα είμαστε σε μια φάση που ο Άρης έχει δύναμη. Δεν είναι ο Άρης
πριν από κάποια χρόνια που περίμενε πόσα θα ήταν τα χρήματα του τηλεοπτικού, πόσα θα πάρουμε από το στοίχημα, πόσα ξέρω εγώ θα, από τον ΑΣ και πόσα θα βάλει ο Ρουσιαμάνης για να ζήσουμε. Ο Άρης πλέον έχει δύναμη. Και για μένα θα μπορούσε να είναι και πρωτοπόρο σε αυτό το κομμάτι να δείξει τη δύναμή του. Να τη δείξει τη δύναμή του. Ποια είναι η δύναμή του. Πραγματικά. Στις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν. Το περιμένω, έτσι. Το περιμένω αυτό να συμβεί. Μην ξεχνάτε ότι τα νούμερα της κρατικής τηλεόρασης στα παιχνίδια του Άρη, η ίδια κρατική τηλεόραση το λέει, είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τα μάτς του Άρη έχουν πολύ μεγαλύτερη θεαματικότητα σε σχέση με τον υπολείπον, ενώ με τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό λέει πολλά πράγματα όσον αφορά τις αποφάσεις και γι' αυτό λέω ότι ο Άρης πλέον έχει τη δύναμη για να ζητήσει παραπάνω πράγματα. Να μην κολλήσει δηλαδή στο τι ζητάει μάλλον στο τι θα δώσει. Τώρα, παιδιά, τώρα επειδή με ρωτάτε για Sky ή ΕΡΤ, τι προτιμώ εγώ. Εγώ, παιδιά, προτιμώ να μείνουμε στην ΕΡΤ. Γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο μπαίνει σε όλα τα σπίτια. Γιατί αν υπάρξει αλλαγή, θα πρέπει να δίνονται χρήματα και κάπου αλλού. Δεν ξέρω τώρα πόσα είναι αυτά τα χρήματα, αλλά θα δίνονται και χρήματα κάπου αλλού. Που είναι πρόβλημα κι αυτό για μένα. Ενώ από τον πολίτη, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή με τη συμφωνία της Νόβα και της Κοσμοτέ, ξέρεις ότι έχεις μια συνδρομή, τη δίνεις, βλέπεις όλα τα αθλητικά κανάλια και Νόβα και Κοσμοτέ, οπότε είσαι καλυμμένος στο ποδόσφαιρο και σε όλες αυτές τις διοργανώσεις οι οποίες μεταδίδουν τα δύο συνδρομητικά κανάλια. Τώρα, να υπάρχει και κάπου αλλού που θα πρέπει να πληρώσεις για να δεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άσε τώρα από αυτά τα Antenna Plus και τέτοια, δεν ξέρω τώρα και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία πόσο εύκολο θα είναι να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία του ψαξίματος. Δεν ξέρω. Προτιμώ να μείνει στην ΕΡΤ. Τώρα, αν συνεχιστεί ο πληστηριασμός, τόσα δίνει ο Sky, τόσα δίνει η ΕΡΤ κτλ. Και ανέβει η τιμή πολύ, ξαναλέω, σύλληψη σε αυτόν ή σε αυτούς οι οποίοι δεν υπέγραψαν τη σύμβαση την έτοιμη, την υπογεγραμμένη από τον Σάκη. Ο Σάκη την υπέγραψε, την έστειλε και απλά πρέπει να βάλουν μια υπογραφή για να επικυρωθεί. Και την άφησαν. Δεν ασχολήθηκαν. Λέει από τη μία υπηρεσία στην άλλη, είναι μια καθυστέρηση. Δεν απάντησε ο άλλος δίπλα γιατί μιλούσε στο τηλέφωνο. Ο άλλος έλεγε σταυρόλεξο παρακάτω. Ο άλλος είχε βγει για τσιγάρο στο μπαλκόνι. Οπότε καθυστερήσαμε λίγο. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα να πληρώσει σχεδόν, αν τα πάρει ΕΡΤ, να έχει πληρώσει ένα 70% παραπάνω, 60% κάπου εκεί. Πολύ μεγάλο νούμερο. Λέει εδώ ένα φίλο να βλέπει ένα παιχνίδι, λέει και να είναι εκφωνητής και να μην είναι 80-20 εναντίον του Άρη. Να ξέρετε, παιδιά, αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι εύκολο να υπάρχει ένας εκφωνητής ο οποίος θα μεταβίδει κανονικά. Απλά εντάξει, είναι. Είμαστε και εμείς τώρα, έχουμε και εμείς στο μυαλό μας διάφορα πράγματα. Έχουμε στο μυαλό μας και εμείς διάφορα πράγματα. Ένας φίλος μου είπε νωρίτερα ότι υπήρξε μια φωτιά η οποία ξέσπασε γύρω στις 3 στην εσωτερική περιφερειακή, από την πάνω πλευρά της εσωτερικής περιφερειακής. Από ό,τι μου είπαν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Όλα καλά. Κινήθηκε η πυροσβεστική, κινήθηκε η πυροσβεστική. Τώρα καλοκαίρι είναι, οπότε δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς σίγουρα, θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Δεν πρέπει. Μακάρι να μην έχουμε τίποτα, μακάρι να μην υπάρχει τίποτα απολύτως. Αλλά έτσι φαίνεται.

Λοιπόν, να πάω σιγά σιγά στα μηνύματα, έτσι να τα ρίξουμε μια ματιά, να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε. Νομίζω είπαμε για τα περισσότερα. Το είπα, παιδιά, για το πρόμο της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, συγγνώμη, το είπαμε. Τα εισιτήρια διαρκείας, η Δευτέρα θα κυκλοφορήσουν. Το ποδοσφαιρικό, άλλη παιδιά, εντάξει. Όποιος ενδιαφέρεται. Εδώ λέει ένας... Νέα παιδιά, λέει, θέλουμε να δούμε από το να παίζει ο Ρόζ που δεν μπορεί να τρέξει, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Το είπα και πριν. Καλά είναι τα νέα παιδιά, καλά είναι τα πιτσιρίκια. Πρέπει να προωθηθούν, πρέπει να δουλέψεις μαζί τους. Απλά, παιδιά, και λίγο προσοχή στο πώς χρησιμοποιούνται. Γιατί η τάση να τους κάψουμε είναι πάρα πολύ εύκολη. Πάρα πολύ εύκολο είναι να τους κάψουμε. Βάλτε τους όλους μαζί μέσα, όλοι άχρηστοι. Δεν κάνουν. Λες και μπορούν ξαφνικά σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, με 11 να μπουν 6 καινούργοι και 6 πιτσιρικάδες και να αλλάξει και να μπορούν να δουλέψουν αυτοί οι 6. Ένα θα μπει, 2 σταδιακά. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος για τον παίκτη. Ο Ζουνίδης φταίει εδώ, λέει ένας φίλος. Δεν είπαμε ότι φταίει ο Ζουνίδης. Ένας φίλος το έγραψε για τον. Για τον Δόνη, ότι τον έκαψε ο Ζουνίδης. Παιδιά, ο Δόνης δεν ήρθε στον Άρη και ξεκίνησε να τραυματίζεται. Ο Δόνης έχει αυτά τα προβλήματα εδώ και χρόνια και γι' αυτό δεν έκανε και την καριέρα που άξιζε μέσα εισαγωγικά βάσει της αξίας του, της δυναμικής του. Το πόσο καλός παίκτης είναι. Δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει βάσει της αξίας του. Λόγω των προβλημάτων αυτών τα οποία τον ταλαιπωρούν. Έτσι είναι φανερό. Ότι γι' αυτό έγινε. Λέει ο Ανδρέας ο Γαλανόπουλος, λέει: «Οκ, okay, τραυματίστηκε, αλλά στο πρώτο μισό ήταν ο μόνος που έπαιζε με ψυχή». Εντάξει. Ο μόνος που έπαιζε με ψυχή. Ο Γρηγορίου δεν θέλει πολλές μεταγραφές. Μας έφαγαν, λέει, τα γκέλ. Εντάξει, παιδιά, εγώ το. Σας είπα γιατί το ανέφερα. Είναι αναλόγως πού βρίσκεσαι και πας να πάρεις κάποιον άλλον προπονητή. Το ανέφερα σε σχέση και με αυτόν τον προπονητή που έφερε ο ΠΑΟΚ, έτσι τον Ιταλό. Λοιπόν, ο Γρηγορίου λέει: «Έβαλε τον Γιένσεν center back. Τι να λέμε τώρα, ενώ είχε Σούντμπερκ και Κάμτσι», λέει ο Ανδρέας. Καλό ήταν ο Γιένσεν πάντως center back. Εγώ από τις θέσεις όλες που τον είδα να παίζει, μην πω σε center back. Θα μου πεις σε τι παιχνίδι τον είδες, τι μάτς ήταν κτλ. Αλλά μην πω ότι η συγκεκριμένη θέση μου φάνηκε, σε συγκεκριμένη μάλλον θέση, μου φάνηκε καλύτερο από τις υπόλοιπες τις οποίες τον είδαμε. Εντάξει, ο Σούντμπερκ, παιδιά, το έχουμε πει. Ο Σούντμπερκ θα αγοραστεί από ό,τι φαίνεται από τον Άρη. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Με τα χρήματα με τα οποία έχει συμφωνήσει με την βουλγαρική ομάδα και συνέχεια θα πουληθεί. Αυτό φαίνεται. Ο Γρηγορίου λέει: «Επιλέχθηκε λανθασμένα έως ένα σημείο γιατί ο προηγούμενος δεν ήταν προπονητής». Εντάξει, σκληρό το δεν ήταν προπονητής, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξε πολλά πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βλέπω, λέει, του χρόνου να μας περνάει ο Ηρακλής στη Καλαμάτα. Τώρα εντάξει, εσείς. Γιατί να μας περάσουν δηλαδή ο Ηρακλής στη Καλαμάτα, τι κάνανε. Τι έκανε ο Ηρακλής στη Καλαμάτα. Αντί Καλαμάτα έκανε και κάποιες μεταγραφές. Ο Ηρακλής, πέραν από τον προπονητή που πήρε και καμιά δεκαριά ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί για διάφορους παίκτες. Γελάω έτσι και με κάποιους φίλους οι οποίοι, παιδιά, συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα στο τηλέφωνο του Viber. Παιδιά, το Viber είναι για Viber. Στείλε στο Viber αν θέλεις κάποιο μήνυμα, ρε φίλε Θανάση. Φίλος ο Θανάσης. Στείλε στο Viber αν έχεις πρόβλημα. Και το μεταξύ, ο ίδιος άνθρωπος το στέλνει και με διαφορετικά ονόματα. Όχι ο Θανάσης, όχι ο Στράτος, όχι ο Πάνος. Με άλλα ονόματα κάθε φορά το γράφει. Φίλε, φαίνεται ότι είσαι ο ίδιος. Φαίνεται ότι είσαι ο ίδιος. Με Φρίντεκ Ρόουζ λέει: «Πάμε για αρνητικό ρεκόρ διαρκείας». Ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλεο. Ο Άρης Φανς Μάντζεστερ, Άρης Φανς Μάντζεστερ λέει: «Εκεί φαίνεται πόσο μεγάλο μέγεθος είναι ο Άρης. Με τον Πάοκ λέει ότι ασχολήθηκαν οι αεξίδες, με εμάς πειράχθηκαν και ένα βουνό στην μπάλα. Θεούλη μου», λέει ο φίλος μου. Ενοχλούνται. Εγώ σου είπα: «Κάντε την προσπάθειά σας. Τώρα βρέθηκε κάτι δυνατό, βρείτε κι εσείς κάτι δυνατό». Πώς λέμε και εμείς ο ποδοσφαιριστής, να βρούμε κάτι δυνατό, θέλουμε κάτι δυνατό, κάτι
κάποιον ο οποίος θα μας βοηθήσει. Δεν καθόμαστε να κράζουμε τους άλλους. Κάντε αυτό που μπορείτε να κάνετε. Λέει ένας φίλος εδώ, δείτε τα τελευταία, λέει, για Ρεάλ. Έχει διώξει το μισό ρόστερ συν αποτυχία με James. Ο James τι σχέση έχει, Ευαγγέλη, με τη Ρεάλ? Στην Μπαρτσελόνα ήταν να πάει ο James και χάλασε. Τα μπέρδευσες. Όχι στη Ρεάλ. Η ποδοσφαιρική Ρεάλ κάνει πολλές μεταγραφές. Πάντως φεύγουν παίκτες, έρχονται παίκτες. Στην ποδοσφαιρική Ρεάλ. Ο Άρης Φαντς Μάνιστερ λέει και οι παίκτες έχουν αντιληφθεί ότι το 2027-28 θα παίζει Ευρωλίγκα. Όμως ο απόλυτος στόχος είναι η πρώτη κατάκτηση EuroCup να αναγεννηθεί ο σύλλογος. Ο τίτλος, αυτό που λες, ένας τίτλος είναι σημαντικός. Να και ο φίλος εδώ λέει πάλι για γκαλαθόσφαιρα. Μιλάτε, λέει, έχετε καταδείξει τον Άρη γκαλαθόσφαιρα. Η Λέα μου, μιλάμε για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Γι' αυτό μιλάμε. Υπάρχει περίπτωση να σπάσει η κεντρική διαχείριση του μπάσκετ. Εγώ λέω ότι υπάρχει. Εγώ λέω ότι υπάρχει περίπτωση. Αν θα πάρουμε πακέτο Μπακασέτα και Σιώπη. Για Σιώπη τα έχω πει τα δεδομένα. Μπακασέτα δεν τον βλέπω. Αν έχει ενημερωθεί ο Γιάννης, λέει, για τα γκράφτη που έχουν γίνει προς το πρόσωπό του. Εντάξει. Έχει ενημερωθεί, να ξέρεις. Όλα τα μαθαίνει. Είπαμε, οι άνθρωποι τα σχολιάσαμε και χθες. Οι άνθρωποι είναι... Μην πω τώρα. Ελπίζω, λέει, Μπακασέτα. Ο Αναστάσης, τα διαρκές, λέει, στην ΠΑΕ πόσο είχαν πέρσι και πόσο πρόπερσι τα πέτρα, θυμάστε. Νομίζω 200 ήταν στο 220, 200 η ανανέωση. 220 το καινούριο στο πέταλο. Αυτό θυμάμαι. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για τον D&D. Βαγγέλη, τώρα εσύ που στέλνεις, ο γνωστός Βαγγέλης, ο πρώην συμμαθητής μου, για βοήθα, γιατί το όνομα εκεί με παραπέμπει. Για βοήθα, είσαι ο Βαγγέλης ο πρώην συμμαθητής μου. Πάμε και στο Viber να δούμε μερικά μηνύματα. Ο Νίκος, λέει, πρόμο για τα διαρκές ανέβασε η ΠΑΕ στο Instagram. Ναι, παιδιά, το είπαμε. 22 του μηνός θα βγουν. Ο Κώστας, λέει, παράτα τους, λέει, εμείς που ξέρουμε τι έκανε ο Παπαδόπουλος σαν ποδοσφαιριστής στην ομάδα, προφανώς και δεν θέλουμε να πατήσει το πόδι του πίσω. Οι υπόλοιποι, λέει, είναι πιτσιρίκια. Ο Γκάρι, λέει, πριν ότι είναι τελειώσει η καριέρα του Σλούκα, θα ζητήσει από τον Σιάο με το χέρι τη ομάδα. Πες μου έναν λόγο να δώσει ο Σιάο με το χέρι του Σλούκα και θα κάνει παιδιά. Τώρα να σα πω κάτι. Τι να απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό. Α, ναι, λέει, γεια σου, Ευαγγέλη. Γεια σου, Ευαγγέλη, πρώην συμμαθητή. Τι να απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό. Ότι ο Σλούκας μέσω και του ατζέντη του είχε εκφραστεί αρκετές φορές ότι το είχε στο μυαλό του αυτό όταν σταματήσει τον μπάσκετ για τον Άρη, αυτό το ξέρω. Αλλά τώρα άλλαξε η κατάσταση. Και τότε μιλούσαμε για άλλη κατάσταση. Τότε μιλούσαμε για μια κατάσταση η οποία δεν υπήρχε κανείς επί της ουσίας. Ήταν ο Ρουφιαμάνης που μας κράτησε ζωντανούς, συν τον ΑΣΥΓΜΑ που μέσω του Αρβανίτη προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανό το σύλλογο. Τώρα υπάρχει τελείως άλλη κατάσταση. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν σε αυτή την κατάσταση μπορεί να εμπλακεί, αλλά εντάξει τώρα. Παιδιά, το να συζητάμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, το ανέφερε ο Χρήστος και άλλη φορά το είχε αναφέρει και στο παρελθόν. Απλά τώρα υπάρχει δευτερότητα ότι είναι ο Σιάος στην ομάδα. Ο Χρήστος από την κίτρινη και μακρινή ζώνη της Ορεστιάδας. Χρήστος Μπαϊτζέλο Μπιάφρα, Βάμος Άρης. Ο Αλέξανδρος. Ναι, βγάζει τα διαρκές για να πάρει λεφτά. Τι να πάρει, πώς θα πει. Τα υπόλοιπα. Παντελή μου, δεν τις ανοίγω τις γραμμές. Μωρέ, αυτό δεν πειράζει. Άνοιξαμε γραμμές και την Κυριακή, άνοιξαμε και τη Δευτέρα. Σε άλλο κλίμα, βέβαια, τότε με μπάσκετ, σπανούλη και τα λοιπά. Αλλά τις ανοίξαμε τις γραμμές, δεν πειράζει. Ο Μάκης, εξήγησέ μου, λέει, αυτή την αιμονή να απαξιώσει τον Γρηγορίου. Μια χαρά μπάλα ήταν με αυτόν. Λέει, ποιον θέλατε να πάρουμε δηλαδή. Τι εννοείται κάτι πιο καλό. Ο πιο καλός προπονητής θα θέλει και πιο καλούς παίκτες. Χρήματα υπάρχουν γι' αυτό? Όχι. Οπότε αφήστε να δούμε τον Γρηγορίου και τη δουλειά του από την αρχή, την προετοιμασία και μετά να τον κρίνουμε. Ο Σπανούλης, παράδειγμα, δεν ήρθε για να προπονήσει την ομάδα με τους παίκτες που είχε και δεν θα ερχόταν. Αλλά στον μπάσκετ υπάρχουν χρήματα. Μάκη μου, το λέω και συνεχώς ότι δεν θέλω να τον απαξιώσω τον Γρηγορίου. Αλλά επέτρεψέ μου να συνεχίζω να λέω ότι ο Γρηγορίου ζει το όνειρό του αυτή τη στιγμή στον Άρη. Τώρα τι μου λες εσύ, ποιος είναι, ποιος δεν είναι, οι παίκτες που ήρθαν, οι παίκτες που φύγανε. Δηλαδή, με συγχωρείς. Και το λέω ότι και θα δουλέψει και θα προσπαθήσει και περισσότερο από κάποιους άλλους που πέρασαν από την ομάδα και δεν κάναν τίποτα.
Αλλά επέτρεψέ μου, αυτή είναι η άποψή μου. Λαζαρέ μου, είπε όντως ο συγκεκριμένος, υπάρχει αυτή η μανία σε οποιονδήποτε πας να μιλήσεις για... Και ξέρετε τι μου τη δίνει πάρα πολύ. Ότι οι άνθρωποι νέοι σε ηλικία, που είναι 30-35 και δεν τα έχουν ζήσει εκείνες τις εποχές. Τώρα βγαίνουν με μια ευκολία και λένε ναι, να ζήσουμε λέει εκείνες τις εποχές που ήταν. Το εξήγησα και άλλες φορές. Δεν απαξιώνω την προσπάθεια που έκαναν οι συμπολίτες, αλλά καμία σχέση δεν είχε το τι ήταν ο μπασκετικός Πάοκ σχέση με τον μπασκετικό Άρη. Ο μπασκετικός Άρης ήταν το εδώ και ο μπασκετικός Πάοκ ήταν εδώ και πάλευε και προσπαθούσε. Όσο ο μπασκετικός Άρης ήταν εδώ, ο μπασκετικός Πάοκ ήταν μόνιμα εκεί. Πάλευε, ναι, προσπαθούσε και μπράβο του και καλούς παίχτες έφερε και καλές ομάδες έκανε, αλλά συγκρίνουμε δύο ασύγκριτα πράγματα. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι άλλο πράγμα, παιδιά, από το τι ήταν το Άρης Πάοκ τότε. Έχουν αυτή την τάση να το κάνουν όπως τότε και τα λοιπά. Ο Μάριος λέει λογικά από τα νούμερα που κάνει κάθε ομάδα από τα περσινά τηλεοπτικά βγαίνουν οι τιμές. Οποιαδήποτε ομάδα λέει νιώθει είναι μεγάλη, ας πάνε να προγραμματιστεί με όνη της. Υπάρχει δημόσιες φορές, υπάρχει ελεύθερα κανάλια και υπάρχουν και πλατφόρμες που εξυπηρώνουν τηλεθεατής. Συγγνώμη, ρε Μάριε. Με άκουσε εμένα να λέω για τα νούμερα. Τα νούμερα ο ΕΣΑΚΕ τα κρίνει. Δεν μπορεί να λες, εγώ διαφωνώ σε ένα πράγμα, δεν κατάλαβες σε τι διαφωνώ. Δεν μπορεί να λες ότι έχεις κεντρική τηλεοπτική διαχείριση και αυτός ο οποίος παίρνει τα δικαιώματα λέει ποιο ποσό θα πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Δεν παίρνεις 14 ομάδες. Θα αποφασίσουν οι 14 ομάδες μέσω του ΕΣΑΚΕ τι θα πάρει ο καθένας. Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Πάλι μπορεί τα χρήματα να μοιραστούν έτσι. Να αποφασίσουν να τα μοιράσουν έτσι πάλι. Ο Χρήστος λέει: ο Πάοκ δεν θα μπει σαν 20ος. Έτσι δεν έχουν δημοσιεύσει πάρα πολλές φορές. Ήταν, βγήκε πολλές φορές. Ο Γιώργος λέει: κρίμα για τον Εδώνη, ενώ είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δυστυχώς είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Φέτος λέει: στην μπάλα, αν βγούμε έκτη θαύμα θα είναι. Κάτσε να δούμε. Τι ομάδα είναι να τα δούμε όλα τώρα. Μην βιάζεσαι. Ο Δημήτρης, αν έχει πρόβλημα μαζί μας η ΑΕΚ, όταν έπαιρνε λόγω μεγαλύτερης οικονομικής άνεσης, φιλιώνει και Νετζίπολ, ήταν καλά. Συμφωνώ, Δημήτρη. Όταν μπορούσαν εκείνοι να κάνουν πράγματα, όλα ήταν αγγελικά πλασμένα. Τώρα που εμείς δείχνουμε να έχουμε μια δυναμική παραπάνω, στραβώνουν. Ο Μάκης λέει με αυτή τη λογική: επέτρεψε μου και εμένα να πω να πάρουμε, λέει, τον Γκουαρδιόλα, φαντάζομαι. Λες, ναι. Με αυτές τις απόψεις δεν βοηθάμε να αλλάξει κακή νοοτροπία και εικόνα του ποδοσφαίρου. Επέτρεψε μου να πιστεύω αυτό που σου επιτρέπω να πιστεύεις ό,τι επιθυμείς. Μάκη μου, ό,τι επιθυμείς. Λες

εύκολα στον Παναθηναϊκό, τελείως. Αλλά Αριανάδα, μια ζωή από Κιτρινόμαυρη Πάτρα, λέει ο φίλος ο Γεράσιμος. Γεια σου, Γεράσιμε. Ο Μίλτος, ο Καρυπίδης, λέει: πιστεύω έμαθα από τα λάθη και φέτος δίνει μεγαλύτερη σημασία διατήρηση του κορμού της ομάδας. Τώρα εσύ θες να με σκοτώσεις τώρα εσύ. Καθώς η ερώτηση η ομοιογένεια και η χημεία που έχει δημιουργηθεί είναι πιο σημαντική από τις πολλές μεταγραφές. Κρατώντας βασικούς παίκτες, μπορεί να παρουσιαστεί πιο έτοιμος από την αρχή της σεζόν και να χτίσει πάνω στις συνεργασίες που ήδη λειτουργούν. Παράλληλα με λίγες και στοχευμένες προσθήκες, η ομάδα μπορεί να ενισχυθεί χωρίς να χάσει την αγωνιστική ταυτότητα. Έτσι δείχνει να ακολουθεί ένα πλάνο συνέχειας και όχι μια λογική ριζικών αλλαγών κάθε καλοκαίρι. Εσύ ΑΗ είσαι? Από το ΑΗ το έβγαλες αυτό? AI, πώς είναι αυτό? AI, το AI, από αυτό το έβγαλες το μήνυμα? Μην το πλάκα κάνετε. Ωραίο πάντως είναι. Αυτό το μήνυμα πραγματικά, αν μου το έστελνες πριν από 6 χρόνια, 5 χρόνια, θα μπορούσα να το δω αλλιώς. Ο Ηλίας, πότε θα υπάρχει ενημέρωση για τα διαρκεία της ΠΑΕΛΕ, τιμές και αν θα υπάρξει οικογενειακό πακέτο? Ηλία μου, Δευτέρα θα βγουν τα διαρκεία, 22 του μηνός, λέει το πρόμο της ΠΑΕΑΡΕΣ για τα εστία διαρκεία. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε τις τιμές και τα οικογενειακά και όλα τα υπόλοιπα. Ενημέρωση για τα διαρκεία της ΠΑΕ την Δευτέρα. Ο Στάθης λέει: περιμένουμε με ανυπομονησία τα διαρκεία στην μπάλα. 22ο συνεχόμενο έτος. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα πάει καλά μέχρι να πάει καλύτερα. Στάθη μου, μακάρι. Ο Αριστίδης, οι αξίδες λύσει πειράχθηκαν που μάλλον τους παίρνουμε για τον Χαραλαμπόπουλο, λες. Όχι, και για τον Χαραλαμπόπουλο και για άλλους παίκτες. Και ο Πάκ τους πήρε τον Γκρέι που ήθελαν να τον κρατήσουν. Και τον Χαραλαμπόπουλο ήθελαν να τον κρατήσουν, γιατί γενικά παίκτες ελληνικού κορμού δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Και όταν έχεις, δεν θες να τους αφήσεις, αλλά εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμη. Χαιρετάμε εδώ και Γιάννη Λυσίκα, το οποίο ήρθε για την εκπομπή. Τον ακούσατε νωρίτερα και στον Χρήστο. Θα πει φυσικά πολύ περισσότερα στην εκπομπή του, η οποία ακολουθεί 6 με 8, όσον αφορά το Μουντιάλ, προγνωστικά και όλα τα υπόλοιπα. Ο Γιώργος λέει: συγγνώμη, αν γίνομαι κολαστικός καθόλου. Θέλω να μάθω σε ποια φάση είμαστε με το Μοκόκα. Ο Γιώργος από την Κιτρινό Μαυριέδεσα. Γιώργο, από ό,τι ξέρουμε, ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο να πω ότι κλήθηκε και στην Εθνική Γαλλίας μαζί με τον Αμινουά, και οι δύο κλήθηκαν στην Εθνική Γαλλίας για τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει για τα προκριματικά του Παγκοσμίου. Με θυμάμαι. Για κάποια προκριματικά πάντως που θα παίξουν τώρα μέσα στο καλοκαίρι, κλήθηκαν και οι δύο, και ο Μοκόκα και ο Νουά. Θεωρείται παίκτη του Άρη, σύμφωνα με όσα μας έχουν πει από την ΚΑΕΣ, θεωρείται παίκτη του Άρη. Απλά υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και θα ανακοινωθεί λίγο αργότερα. Αυτό ξέρουμε. Το ότι ζει το όνειρό του Γρηγορίου είναι το λιγότερο από τα θέματα μας στο ποδόσφαιρο. Δεν είπα εγώ ότι είναι το μεγαλύτερο, το λιγότερο. Κουβέντα κάνουμε. Ο Μάριος, ο Καρυπίδης λέει, είναι πεισματάρης. Τον είπαμε να κρατήσει κορμό, αλλά όταν έβγαινε δεύτερο. Όχι να κρατήσει κορμό τώρα που βγήκε 8ο και καταεδρωμένο με άθλιο θέαμα. Ο Γιώργος στην ΠΑΕ λέει ότι είναι για λεφτά, μόνο τότε εμφανίζεται. Λέει, λες και είμαστε, βγείτε, κάντε μια απολογιστική συνέντευξη, εξαφανισμένη. Δημήτρη μου, πως έτσι αργά εκπομπή. Είπα, ο Μάριος τώρα έχει κάποια ζητήματα, θα απουσιάσει κάποιες μέρες. Σίγουρα σήμερα και επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θα δούμε πότε θα επιστρέψει, οπότε θα κάνουμε εκπομπή χωριστά. Χωριστά εγώ, χωριστά ο Χρήστος. Από εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, 2-4 θα κάνω εγώ, 4-6 ο Χρήστος. Και Τετάρτη, όπως σήμερα. 2-4 ο Χρήστος και 4-6 εγώ. Ο φίλος λέει. Σαν AI ήταν το μήνυμα τώρα, δεν λέω κάτι κακό. Σαν AI ήταν. Ο Νίκος λέει: δεν υπάρχουν ελληνικά διαβατήρια, αλήθεια είναι. Σιγά μην φύγει ο Λούκας, λέει ο φίλος. Λένε ότι ο Μοκόκα είναι στη διαδικασία να αλλάξει ατζέντη, γι' αυτό αργεί. Κάτι τέτοιο λένε, ότι είναι να αλλάξει μανατζερικό γραφείο και γι' αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση. Έτσι. Είναι να. Γι' αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση, διότι είναι να αλλάξει.

0: Μουσιαλικό γραφείο.
1: Αν και είδα ότι πρώτη της Sports πήγε, θα πάει. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει.
0: Okay.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Μπορεί να είναι και επίτηδες, λέει, για να πάμε πάλι για διάσπαση των τηλεοπτικών αυτή η διαδικασία. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα επίτηδες. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι επίτηδες. Να πω ότι υπήρχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε βγει και είχε πει ότι θέλουμε να φύγουμε από την ΕΡΤ. Διαμαρτυρόμενος για τις μεταδόσεις. Τώρα γελάω. Διαμαρτυρόμενος ο Ολυμπιακός για τις μεταδόσεις στο ποτάσμα, παιδιά, στους τελικούς. Τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μεταδίδονται από το Θρύλος FM, Θρύλος TV, και τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από τα Βάζελος TV. Συγγνώμη, αλλά δουλευόμαστε μεταξύ μας τώρα, μου φαίνεται. Τα εντός έδρας του Ολυμπιακού είναι, νομίζω, το Γάβρος FM δεν τα μεταδίδει έτσι, όπως και το Βάζελος FM, τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τι παράπονο έχουν δηλαδή? Παράπονο πώς μεταδίδουν τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που μεταδίδουν όλα καλά? Σε παρακαλώ τώρα. Αυτά τους ενοχλούσαν, υποτίθεται, στον Ολυμπιακό και γι' αυτό δεν ήθελαν να μείνουν στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι αυτά τα είδαμε όλα, για να ρίξω μια ματιά εδώ σε κάποια μηνύματα. Να το δω. Πώς μου βγαίνει συνέχεια αυτή η δήλωση του Χιμένεθ? Αν η Σιβήλη χτυπήσει την πόρτα μου, δύσκολα θα πω όχι. Τι όχι να πεις, Μανώλο, φίλε μου? Είναι δυνατόν? Ο Αριστίδης, λέει ο Γρηγορίου, έκανε πολύ καλή δουλειά με τον Πανιόνιο. Εγώ τώρα, επειδή δεν θέλω να φαίνομαι άδικος, να είμαι βασικά άδικος, όχι να φαίνομαι. Για όποιον έχω ρωτήσει για τον Γρηγορίου, όλοι μου λένε ότι είναι και δουλευταράς και ότι προσπαθεί και ότι παλεύει και ότι έχει διάθεση, θέλει να κάνει πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ένας αδιάφορος ή κάποιος ο οποίος, εντάξει, έγινα εκεί, οκ, okay, τα παρατάμε και γεια σας. Δεν ξέρω. Δηλαδή όλοι λένε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει. Αυτό. Δες, λέει, τι σοβαρή δουλειά έκανε ο Κέρκερ στον Ατρόμητο. Τι σοβαρή δουλειά έκανε στον Ατρόμητο? Τι έκανε δηλαδή ο Ατρόμητος, τι πέτυχε ο Ατρόμητος? Πέτυχε κάτι? Έκανε κάτι? Δεν ξέρω. Βλέπω ότι γράφουν και στην Βουλγαρία για τον Σούντμπερκ, ότι θα πληρώσει ο Άρης και στη συνέχεια θα τον πουλήσει στην Κέσδεπε. Θα τον πάρει δηλαδή από τον Λουντογκόρες και θα τον πουλήσει στην Κέσδεπε. Okay. Ναι, απλά για να γίνει, παιδιά, αυτό πρέπει να πάμε στην 1η Ιουλίου, να ανοίξει δηλαδή η μεταγραφική περίοδος. Για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σούντμπερκ από τη Λουντογκόρετ στον Άρη και συνέχεια ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, θα τον πουλήσει στην Κέσδεπε. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχαμε, αυτό έλεγαν και οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή. Θανάση, δεν το είδα το μήνυμά σου. Λέει, μην πειράζει το φίλο μου τον Χρήστο, λέει, πήγε σήμερα στον. Ποιο, ο Γκάλης, πήγε στον οδοντίατρο? Σε τι οδοντίατρο πήγε? Αυτοί που είναι εκεί και κοιτάνε, που ανοίγουν έτσι τα δόντια και σε κοιτάνε με το καλέμι και βαράνε. Θανέλη Λουτσέσκου, λέει, και θα κλαίνε. Ο Θανάσης. Ο Γιώργος, λέει, τελικά οριστικό η Μονακό στο Γιώργο και Μπεσίκτας Ευρωλίγκα. Ναι, οριστικό, όταν λες, βγήκε οριστικό, δεν το είδα. Ή αυτά τα δημοσιεύματα που λέγαμε νωρίτερα? Τα δημοσιεύματα αυτό λέγανε. Φαίνεται ότι προς τα εκεί πάμε. Δηλαδή η Μονακό να είναι στο Γιώργο από την επόμενη σεζόν. Θέλω Μονακό, βάλτε την στην εξίσωση, παιδιά, να παίξουμε τη Μονακό. Να κάνουμε μια επίσκεψη και στο Μονακό, γιατί δεν είχα πάει τότε που είχαμε παίξει πριν από κάποια χρόνια. Είχε πάει ο Γκάλης, οπότε. Λοιπόν. Εντάξει, γιατί 15 αγώνες, γιατί δεν μπορεί να προλάβει, πού θα πάει. Οριστικό, λέει, το δίνουν. Ναι, φαίνεται να το δίνουν οριστικό, αλλά περιμένουμε να βγει και επίσημα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, παιδιά, από μένα. Σας κράτησα στην τροφιά και εγώ 4 με 6, ο Χρήστος 2 με 4. Ευχαριστώ όσους ήταν στην παρέα μας. από τις 4 έως τις 6. Μιλήσαμε για ποδόσφαιρο την πρώτη ώρα. Δεύτερη ώρα είπαμε και κάποια μπασκετικά πραγματάκια. Διαβάσαμε και σχολιάσαμε και τα δικά σας μηνύματα τα οποία στείλατε εδώ στην εκπομπή. Να πω ότι τώρα θα ακολουθήσει ο Γιάννης Λυσίκατος μαζί με τους συνεργάτες του. Όσο ζωποντάρω, έχουμε Μουντιάλ σε εξέλιξη στην Αμερική, στον Καναδά, στο Μεξικό. Πολλά παιχνίδια. Έχει παιχνίδια σήμερα, έχει παιχνίδια αύριο, έχει παιχνίδια μεθαύριο. Έχει πολλά παιχνίδια να σας αναλύσει ο Γιάννης, τον οποίο θα συνεχίσουμε να τον ακούμε από εβδομάδα στις δικές μας εκπομπές, να δίνει τα προγνωστικά του. Όσο προχωράει σίγουρα το παγκόσμιο κύπελο, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι λογικό αυτό. Κάθε φάση που θα περνάει θα αποκτάει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον η διοργάνωση. Έχει παιχνίδια σήμερα στις 10 η ώρα το ΙΠΑ Αυστραλία και αργότερα μετά τις 12 τα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά τρία παιχνίδια μετά τις 12, στη 1, 3.30 και στις 7 είναι τρεις άλλες αναμετρήσεις. Δεν θα πω σημερινής, γιατί τα τρία είναι ποτέ της αυριανής μέρας, απλά σημερινής βάσει του πώς διεξάγονται, βάσει του πώς γίνονται οι αναμετρήσεις. Για όλα αυτά θα ακούσετε αργότερα από τον Γιάννη Λυσίκα το 6 με 8. 8 με 10 δεν θα έχει σήμερα, παιδιά, Αργύρη. Η Μάριον θα σας χαρτίσει συντροφιά, θα κάτσει και λίγο παραπάνω από τις 10. Μάριον Συριώτου με το καλησπέρα και καλή βραδιά. Να είστε όλοι καλά. Σαββατοκύριακο θα έχουμε κάποιες εκπομπές έτσι επιλεγμένες και πάλι τώρα που είναι καλοκαίρι. Από Δευτέρα κανονικά επιστρέφουμε στο πρόγραμμα του Yellow Radio το καθημερινό.

Εγώ την προσπάθειά μου την έκανα πάντως πάνω. Και φυσικά το τραγούδι που ζήτησες δεν το βρήκα, φίλε μου. Δεν ξέρω γιατί, εγώ το YouTuber και δεν το βρήκα.

0: Κλείσανε οι γραμμές πάνω μου. Εδώ και ώρα, αλλά μάλλον δεν άκουγες. Ρίτα Σακελαρίου, το «Έλα μια νύχτα» ακούμε. Το ρολογάκι μου 10 τάγκα. Από τις 8 είμαστε εδώ παρέα.
1: Αφού πεθαίνω για σένα.
0: Λέει εδώ ο Ιγκόρ, καλέ λέει, μόνο ρώτησα, ξέρω λέει ότι δεν τα αντέχεις, έτσι μπράβο. Όσον αφορά λέει τα ακριβά διαρκείας, βρε παιδιά λέει, όταν πάμε στην κορυφή του χρόνου λέει, το ελπίζω, τι θα κάνουμε λέει τότε λέει, που θα είναι ακόμα πιο ακριβά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο λαός του Άρη μας δεν είναι 10, 20, 60 χιλιάδες κόσμος, είναι πολύ περισσότερο λέει. Και όταν κάποιος δεν μπορέσει να πάρει, τότε θα πάρει κάποιος λέει που μπορεί. Αλλά το γήπεδο θα είναι πάντα γεμάτο. Σωστός, κυτρινό μαύρη Ολλανδία.

Ο Τζόρτζ εδώ με ενημερώνει. Άντε, λέει, ο Μπίρτλε τελείωσε, λέει, τις υποχρεώσεις με Φενέρ. Πήραν διπλό, λέει, και το πρωτάθλημα, λέει, μόλις. Ποιος να ξέρει, άμα ενδιαφέρεται κάποιος. Έλα μια νύχτα για ιστορία. Διαβάζω τα τελευταία. Μια νύχτα για... Να ακούσουμε κανένα δυο-τρία τραγουδάκια και έφυγα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Ο Χριστάρας από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη λέει: Μάριον, τόσες αλλαγές, λέει, έκανες. Πρέπει να κρατήσουμε, λέει, τις καθυστερήσεις. Αυτό κάνω τώρα. Έτσι. Ήδη είναι 3 λεπτά μετά τις 10. Μα ήδη βρισκόμαστε στα χασομέρια. Δεν έδωσα βέβαια πόσα λεπτά. Μέχρι και τέταρτο, άντε. Είδες τι άπλας που είμαι. 15 λεπτά χασομέρια έδωσα, ρε φίλε, μέχρι να βάλουμε γκολ σαν κάποιους. Ονόματα δεν λένε. Τα φιλιά μου, Χριστάρα. Κατερίνα Στανίση, βάρα μου τον Τέφι. Υπηρεσία είσαι πα... Α, υπηρεσία είμαι, λέει, τρελοκόριτσο. Α, εντάξει, δικαιολογείσαι εσύ πάνω. Πάω να δω λίγο τι παίζει σελίδες και στο post και έρχομαι.

0: Ο Γιάννης ο Δώρας, σε ευχαριστώ, μου λέει. Γεια σου Γιάννη μου, τίποτα φίλε μου, αλίμονο. Χαίρομαι που τουλάχιστον σε είχα ενημερώσει βέβαια, χαίρομαι που το άκουσες. Βασίλης Τιτσάνης και Χαρούλα Λαμπράκη. Άντρα μου λέει, παραπονιάρι.
1: Άντρα μου, άντρα μου, άντρα μου, παραπονιάρι.
0: Ο Τσιτσάνης τι θα τραγουδάει, Άρη.
1: Άντρα
0: μου. Βεβαίως και μου άρεσε, Ιωάννη. Το είχα ακούσει και από την ημέρα που μου το έφερε.

Γλυγίτσα μου, ο Χάρης και το μαράκι μου και ο Νίκος. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει κορίτσι μου. Καλή εκπομπή και πολλά φιλιά από όλους μας. Και από τον Νίκο, λέει, εδώ μαζί είμαστε, φιλιά πολλά. Τα φιλιά μου παρέα σε όλους σας. Α, σε λίγο κλείνουμε και τέταρτο. Η Ολγίτσα, ο Χάρης και το μαράκι μου και ο Νικόλες. Σόλο ο Νικόλες.

0: είχαμε φυσικά και την ανακοίνωση του Λιντέλ. Έτοιμος, λέει, να αποτελέσω μέρος ενός μεγάλου οργανισμού. Είναι το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη μας εν ώψη της προσεχούς αγωνιστικής περίοδου. Δεν κρύβει την ανυπομονησία του, λέει, για την νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα του. 26 χρονών ο Αμερικανός forward αφήνει για πρώτη φορά το NBA και μετακομίζει στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη και στην Αργιανάρα μας φυσικά. Μίλησε στο arisbasketball.com, κατέθεσε τις πρώτες σκέψεις του για την πρόκληση που έχει μπροστά του. Πρώτα και κύρια, μάλιστα, ευχαρίστησε το Θεό για αυτή την ευκαιρία. Όλα συμβαίνουν, λέει, για έναν λόγο. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αποτελέσω ένα μέρος ενός μεγάλου οργανισμού, ο οποίος έχει μαζί του μερικούς από τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο. Ήδη αισθάνομαι και λαμβάνω, λέει, την αγάπη του κόσμου πριν καν μπω στο αεροπλάνο για την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που θα βγω εκτός της πατρίδας μου και δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού.
1: Μην αρχίζεις τη μουρμούρα από το πρώτα να σου πω.
0: Ρωτήθηκε σχετικά με το τι γνωρίζει για τον Άρη μας και τι του έχουν πει και ο coach, ο κύριος Σπανούλης, αλλά και ο κύριος Ζήσης. Τόνισε, έχω ακούσει, λέει, μόνο εκπληκτικά πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Αυτή η ομάδα έχει καρδιά και υπερηφάνεια, τα οποία θρέφουν οι άνθρωποι της και οι φιλαθλοί της. Οπότε δεν θα τους τιμούσα αν δεν έδινα τον καλύτερο εαυτό μου. Ο coach και ο GM μου είπαν ότι θα βγάλουν τον καλύτερο εαυτό μου και εγώ υπόσχομαι να τον δώσω. Ποιες είναι οι προσδοκίες του, ρωτήθηκε. Λέει, πραγματικά δεν έχω ιδέα τι να περιμένω. Στέκομαι γερά στα πόδια μου και είμαι έτοιμος να δεχθώ οτιδήποτε καλό ή μη φέρει αυτή η εμπειρία που θα ζήσω. Όσο για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο, ο Λιντέλ είπε αυτό που μπορώ, λέει, να υποσχεθώ είναι ότι οι φίλαθλοι θα εισπράξουν αγάπη από μένα, τα υπόλοιπα στο γήπεδο.

πέσει πάνω. Μήπως ο τίτλος από τον Γιώργο Παπαδόπουλο, το καινούριο, λες έτσι, είναι το για σένα. Μα τρελάνεις ρε φίλε, ούτε τους τίτλους δεν ξέρεις. Για πες μου λίγο να ξέρω κι εγώ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και την μουρμούρα που ακούσαμε. Επόμενο τραγουδάκι είναι από τον Νικολάκη το Βέρτη. Το πες το μου ξανά. Α, κάνουμε λίγο μια γυρισιά. Ορίστε, γελάει ο Πάνος. Βάλτο. Αυτό είναι, βρε. Ευτυχώς, ο τίτλος είναι αυτός που έγραψες. Ευτυχώς δηλαδή. Και μετά έχετε την αυτή την απέτηση να βρίσκω το τραγούδι που ζητάτε. Okay.
1: Πες το μου ξανά.
0: Καλό στον Παγανώτη, ο 616. Μπορείς και παραπάνω, λέει, για τα χασομέρια. Εγώ από δουλειά, λες, ακούω. Και εσύ, Παναγιώτη μου, την καλησπέρα μου, καλή δουλίτσα.

0: λέει ο Παγανώτης, αν και μπλε λέει. Όλα κυτρινό μαύρα είναι. Έτσι, χρόνια τώρα.
1: Τώρα που μιλούν μόνο οι μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πάνος από την κυτρινό μαύρη Κιόλ. Να είσαι καλά, Πάνο μου. Πρώτο τελευταίο, αυτό τελευταίο του Πάνου και τραγουδάκι λήξης. Και τσάω, μπελερεγκάτσες.

Λοιπόν, Κυριάκαρε, καλά που σε αυτή τη ζωή υπάρχει ο Παυλίτος. Στα 14 λεπτά είμαστε μετά τις 10. Ξανά. Τι μου στέλνει τώρα ο Παυλίτος, Κυριάκο? Ένα βάλεις, λέει, και την επιθυμία του Κυριάκου, λέει, που σου είπε, λέει, εχθές. Όλα εγώ, λέει, πια με χει. Τον Τερλέγκα. Επίτηδες θα κάνετε. Που θέλετε να βάλω Τσεριλέγκα. Για σένα, καρδιά. Ποιο τραγούδι, βρε, έχει ζητήσει του Τσιριλέγκα? Άντε, θα κάνω πέτρα την καρδιά. Μέσα, εμένα, δεν είσαι μέσα.

0: Αχ, αλήθεια, Κυριάκο μου, όντως. Επειδή δεν ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει. Όχι, λέει, για πλάκα το έστειλα. Oh, I'm so happy.
1: Για σένα χιλιόμετρα μπορώ να διανύσω. Στην άκρη του κόσμου να φτάσω.
0: Και ήμουνα έτοιμη, καλά που είδα ότι άναψε το κινητό. Είχα γράψει στο YouTube ήδη τέρλ. Να προτιμάς εσύ. Προτιμώ ποντιακά. Τα προτίματα.

Καλέ, παραγανώτη. Εκείνον λέει το ζαχωρέο, λέει που έλεγε και γελάει, ξεκαρδίζεται. Για να μην φύγω τώρα, κατάλαβε. Γελάει και ο Κυριάκος. Δόξα τον Παναγάθο, τη γλίτωσα και σήμερα. Σήμερα ζαγοραίο Παγανώτη πρέπει να έπαιξα τουλάχιστον από ό,τι μπορώ να θυμηθώ πρέπει να ήταν σίγουρα με σχέδια 3-4, έτσι.

Εν τω μεταξύ, άντε να πω γι' αυτό, έτσι, τελευταία λεπτά. Είχαμε και μία ανακοίνωση σημερινή για το μπάσκετ γυναικών, έτσι, όπου είχαμε μία προσθήκη. Ο ΑΣ Άρης λοιπόν και το τμήμα μπάσκετ γυναικών ανακοινώνουν την απόκτηση της Αμίγια Τζόινερ για την αγωνιστική περίοδο στην Α1 πλέον, 22 χρονών η Τζόινερ. Γεννήθηκε στο Farmville των USA. Εκεί έχουμε και την Αριανάρα την στο Farmville, εκείνους τους τρελούς που φωνάζουν, τσιρίζουν. Άρης Farmville, έλα ρε φίλε. Έχει ύψος 1,88 και αγωνίζεται η κοριτσάρα ως forward. Λέει εδώ το βιογραφικό της. Στην καριέρα της, λέει, έχει μέσο όρο 11,8 πόντους και 9 rebound αναγώνα. Δήλωσε ενθουσιασμένη για τη συνεργασία της με τον Άρη η αγαπητή Αμίγια Τζόινερ. Νιώθω, λέει, εξαιρετικά ευλογημένη και ευγνώμων για αυτήν την ευκαιρία. Ανυπομονώ να ξεκινήσω να συμπληρώσω τις συμπαίκτριές μου και να εκπροσωπήσω τον οργανισμό του Άρη εντός και εκτός γηπέδου. Ας πιάσουμε δουλειά. Οπα! Καλώς ήρθες, Τζόινερ! Join us!

0: Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Αλλά αυτό ήταν λοιπόν.
1: Σαν δυο τρένα πανταμώσαν.
0: Να το, Παναγιώτη, ακόμα ένα λες σε χαλάει. Πάρτο.
1: Ήκανε ξανά.
0: 20 λεπτά μετά τις 10. Γκολ δεν βάλαμε, αλλά περάσαμε ωραία. Στράτος Διονυσίου μας λέει το τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Και ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά. Λαμβάνει τέλος πιο νωρίς σήμερα. Από τις 8 είμαστε εδώ. Ακούτε Yellow Radio 101,7.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα για.
0: Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την ακρόαση και την ωραία παρέα, τη συμμετοχή σας, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα.
1: Η αγάπη.
0: Είχαμε έτσι ωραία πράγματα σήμερα, είπαμε και για την Αριανάρα μας.
1: Λιώσαμε.
0: Ακούσαμε ωραία μουσική. Μάριο Συριώτου εδώ πίσω από το μικρόφωνο τις προηγούμενες 2,5 περίπου ώρες. Το καλησπέρα και καλή βραδιά ανανεώνει το ραντεβού του. Πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το βράδυ, θέλω να ελπίζω, αν είμαστε στην ώρα μας. Σε Θεού θέλοντος και αου Αργύρι επιτρέποντος. Εμείς όμως θα τα πούμε και μεσοβδόμαδα με την άλλη μας την εκπομπή, το κυτρινό μαύρο ντέιλι, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον χορηγό της εκπομπής, το εστιατόριο Μπίλης, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, που τα Σαββατοκύριακα έχει και σουβλίτσες ο Μπιλάκος, μαζί με το παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι. Το εκπληκτικό. Ανοιχτά θα τον βρείτε όλη μέρα, κάθε μέρα. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και τσεπώνετε δωράκι. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε, να κάνετε τα μπανάκια σας ή όχι. Μπορεί μερικοί από εσάς να πάρετε τα βουνά. Ό,τι μα ό,τι αν κάνετε, εύχομαι να περάσετε όμορφα, με το καλό να πάμε με προσοχή και με το καλό να γυρίσουμε όλοι.
1: Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη.
0: Εγώ εδώ θα είμαι πάντως, να ξέρετε.
1: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Και μόνο μονάχοι δεν ήμασταν. Τόσο ωραία παρέα.
1: Τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο.
0: Τι δύσκολο αυτό το πράγμα στο Παρασκευόβραδο να μην λέω νίκες παντού στην Αριανάρα μας και στο Κουτσό και στο Τάβλι, ρε φίλε. Γιατί όπου παίζει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός. Ναι. Πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε την ορχήστρα μας, το μαέστρο μας, τα φώτα, τον ήχο, τον μπαλέτο και τα λουλούδια, τον μέτρ, τον μπάρμαν, τον σερβιτόρο και τον βοηθό σερβιτόρου και τον μπαρκαδόρο, την κυρία στις τουαλέτες και τη λάντζα. Την μακηγέ, τις κομμότριες, μπορεί να είναι και κομμωτές, την καρνταρόμπα. Η καντίνα των αυτοφοράκια. Γεια σου κύριε Ερίκο, κυτρινό μαύρη Στουτγκάρδη. Γιατί καλέ πάντα στο και 25 εσύ. Περιμένεις πότε θα κλείσω εκπομπή για να στείλεις μήνυμα. Ας πρόσχεις.
1: Για μια νύχτα.
0: Είδα τώρα που το έστειλες, δεν το άνοιξα. Την καλησπέρα μου όμως κύριε Ερίκο μου.
1: Έτσι τελειώσαμε.
0: Και ευχαριστούμε όλους όσους εργάστηκαν μπρος και πίσω από τις κάμερες, από τα φώτα και από τα μικρόφωνα για να βγει τούτη εδώ η εκπομπή. Να είστε όλοι καλά.
1: Κι αν μοιράσαμε για.
0: Φιλούμπες, Αργιανά μου, φιλούμπες.
1: Είδα κι αν σου έδωσε.
0: Ούτε το ταξίμολι δεν χωράει όλους αυτούς λίγο που θα πεις. Πριν το πω.
1: Μόνο.
0: Κιτρινό μαύρο ταξί μας. Πού να χωρέσουν καλοί όλοι αυτοί.
1: Ξέχασε.
0: Μόνο τον παλέτο να πεις πάει.
1: Είπες κι όσα είπα.
0: Να μην σοβαρευτείτε ποτέ γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Τσάω.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο Κρητικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέτο άρι με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση.
13: Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθώματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
8: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
7: GPS λογικό έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
8: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

σε δρόμου. Σε... Η ώρα μπορεί να μην πήγε πέντε, αλλά ούτε και θα ξενυχτήσουμε τελικά σήμερα, γιατί τσούπναμε πιο νωρίς. Και τα προβλήματά μας μακρύ. Είναι αυτές οι ωραίες οι αλλαγές, οι έκτακτες. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα σας Αριανά μου, καλησπέρα. Και καλό μας απογευματόβραδο, γιατί καλή μας η βραδιά, πάπαλα. Μας την έφαγε μαύρη η μαρμάγκα, ο Αργύρης. Να είναι γερός, να έχει δουλίτσα το παιδί μας. Αλλά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις με φέρανε εμένα πιο νωρίς. Ενώ σας είπα εχθές ότι θα είμαι εδώ στις 10. Αχαμ δε. Έτσι είναι που λέει το ρητό. Όταν κάνεις λέει προγράμματο, ο Θεός ρίχνει κάτι ξεκαρδίσματα. Ο Πέτρος ο Ιακωβίδης είναι αυτός που μας λέει το καλησπέρα, το εναρκτήριο πλέον, για την εκπομπή που μόλις τώρα ξεκινά, όπως κάθε Παρασκευόβραδο. Την παλεύουμε να είμαστε Παρασκευόβραδο, αλλά είμαστε τελικά απογευματόβραδο. Θα είμαστε εδώ λοιπόν για τις επόμενες σίγουρα δύο ωρίτσες, μέχρι τις 10, πιο νωρίς σήμερα, η εκπομπή «Καλησπέρα και καλή βραδιά». Στα 14 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Εγώ εδώ που μπαρμπαρίζω είμαι η Μάριον Συριώτου. Παρούσα με το αποσιολόγιο στο χέρι για να αρχίσω να μετράω παρουσίες. 19 Ιουνίου σήμερα, 2026, ακούτε Yellow Radio 101,7. Ελληνική, ωραία μουσική, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, έτσι και σήμερα. Λίγο πιο χαλαρούιτα, το έχουμε πει. Απλά λιτά και απέριτα, ελληνικά και λαϊκά. Και τα προβλήματα... Τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί πλέον σε όλους σας. Θα σκεφτώ αν ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές σήμερα. I don't have a mood. I am sorry. Όλες οι μέρες βλέπετε δεν είναι ίδιες. Όμως εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, φυσικά και μπορείτε, καθώς έχουμε το Yellow Viber, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Επίσης, δεύτερος τρόπος είναι το post στη σελίδα μας στο Facebook. Στο γκρουπάκι μας, Yellow Radio, υπάρχει το λόγο της εκπομπής, από κάτω σχολιάζετε, ήδη ξεκινήσατε, καλώς ήρθατε. Ωραίο playlist θα μας συντροφεύσει και σήμερα στο επόμενο δίωρο. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την ορχήστρα μας. Θα πνιγώ. Να καλωσορίσουμε, γιατί μόνο καληνύχτα τους λέμε και καλημέρα στην εκπομπή αυτή. Την ορχήστρα μας, το μαέστρο μας, τις τραγουδιστές μας, τις τραγουδίστριες. Ξέρετε εσείς τώρα όλοι. Τις καντίνες, τον αυτοφοράκια, μην τα λέω όλα τώρα ένα-ένα στην αρχή, στο τέλος θα τα πω. Αλλά δεν πρέπει να τους καλωσορίζουμε κιόλας. Μόνο καληνύχτα θα τους λέμε.

0: Αυτό το βράδυ. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι το εστιατόριο Μπίλις. Πάμε μαζί. Το καλύτερο εστιατόριο με το καλύτερο Greek σούβλακο στον Άγιο Πρόδρομο Χαγιδικής. Τον κυτρινό μαύρο βεβαίως, βεβαίως. Λέτε ότι είστε από την Μάριον στον Πυλάκο για να τσεπώσετε δωράκι. Don't worry, μην ανησυχείτε. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτός είναι. Ειδικά τώρα τα Σαββατοκύριακα, είπαμε έτσι, με τα σουλάτσα Χαλκιδική να προσέχουμε. Με το καλό να πάμε να γυρίσουμε, να το βρέξουμε καλά το ποδαράκι, βρε. Κάντε ένα τσούπα από τον Άγιο Πρόδρομο. Έχει και σούβλες το σουκού, να ξέρετε.
1: Καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στον αέρα, όλοι μαζί.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας, ο Ζώσιμος, ο Ζώσης, ο Παΐσιος και η Παϊσία, αλλά δεν είναι του γνωστού Οσίου Παϊσίου, είναι αυτός άλλος, Όσιος Παϊσίος λέει του Μεγάλου. Αλλά σήμερα είναι και του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Μεγάλη χάρη τους. Καμία παγκόσμια διεθνή ημέρα δεν έχουμε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιο. Βλέπω εδώ στην ΠΑΕ Άρης έχουμε μία ανακοίνωση για την παγκόσμια ημέρα ALS. Τι είναι τούτο? Α, μάλιστα, θα το ανοίξω μετά να το διαβάσουμε, ναι. Respect. Συμφωνία, λέει η Άρη, και αντιρρήγια για τον Ντιαντή. Τι είπε κάτω πέρα ο... Πού εμφανίστηκε καλογύρω με Σχεχημένεθ? Τι είπε? Ότι τι, αν με ζητήσει, λέει, αν είσαι βίλη, χτυπεί στην πόρτα μου, λέει, δύσκολα, τι. Και πώς ξέρεις ότι σε χτυπεί στην πόρτα, είσαι βίλη? Τι πάθαμε. Ακούστηκε κάτι τέτοιο, γιατί δεν παρακολουθώ και το εκτενόμενο το ρεπορτάζ, η αλήθεια να λέγεται. 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, στην μία και μοναδική πόλη του Θεού. Η υγρασία είναι 53%. Χέρια στον αέρα, όλοι μαζί. Καλησπέρα, αυτό το βράδυ θέλει μόνο. Έχω και μια αρθρούμπα εδώ που λέει σχετικά για την λίστα των προτεραιοτήτων για το θέμα των αποδεσμεύσεων. Ένα γνωστό αγκάθι με τις αποδεσμεύσεις, έτσι, για την ΠΑΕ Άρης.

playlist θα μας να παίζει. Τρέλα, πάμε μαζί. Η ώρα πήγε τώρα και κάτι. Μην το σύγχρονο. Έλα, λίγο φύγει, γιατί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τελειώσατε.

0: τα μάτια μου.
1: Εν τω μεταξύ, μπουρδεύτηκα που λέω και εγώ εχθές. Σας είπα ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος μάλλον ήταν σήμερα στην συναυλία και τελικά ήταν χθες. Καλά που κάνανε κάποιες φίλες μου facebookικές, κάνα live και τον απόλαυσα. Yeah. Ούτε πότε ήξερα, ούτε αυτό δεν ήξερα, πότε είναι η συναυλία. Ευτυχώς, λέω, υπάρχει και το facebook και ενημερωνόμεθα. Σωστά. Γιατί αν περιμένατε από μένα να ενημερωθείτε σωστά, θα πηγαίνατε σήμερα στη συναυλία.

Την καλησπέρα μου στον Κυριάκαρο, στο κεντρινό Μαυροφύλλυρο. Πάλι εσύ λέει τα κανόνισες έτσι με το πρόγραμμα εννοεί. Για να γλιτώσεις λέει ένα τηλέφωνο όπως χθες. Άντε τώρα πες εσύ. Δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές και δεν ξέρω και αν το κάνω σήμερα. Οπότε καλύτερα να κλείσετε, να μην περιμένετε στην αναμονή. Τα μάτια μου κοιτάζουν. Την καλησπέρα μου Κυριάκαρε. Τα χέρια σου. Την καλησπέρα μου και στον Παυλίτο μου που μου στέλνει καρδούλα κόκκινη. Γεια σου Παυλίτο. Η Μανούλα ακούει να τη στείλω χαιρετήματα. Έτσι να πούμε λίγο τις πρώτες καλησπέρες που σκάσανε μιτ.

Καλό στο να το φαντομά, πρώτο και καλύτερο φάντομο 296. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει Μάριον, και σε όλα τα αριανά. Κάποιο πουλάκι, σε εισαγωγικά, το πουλάκι, του σφύριξε ότι σήμερα λέει, θα κάνεις πράξη, λέει, αυτό που ζήτησα εχθές, λέει, για την έξτρα ώρα. Χωρίς, λέει, να το ξέρεις, έτσι, κάποιες σκοτεινές δυνάμεις βοήθησαν, λέει, στο να γίνει πράξη. Βάλε, λέει, τον νότι, το πάρε με, φιλιά. Με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες στο κυτρινό μαύρο Όσλο. Γεια σου, Μάκης. Μπα, I don't think so. Για το έξτρα. Θα δείξει όμως, ξέρω εγώ πώς πάει. Από ό,τι ενημερώθηκα από τον διευθυντή προγράμματος, μετά από εμένα δεν έχει άλλη εκπομπή, οπότε θα δούμε γιατί όχι. Για μια ώρα, όχι. Κάνε τα ταρτάκι, μισή ώρα και μπορεί να το χτυπήσουμε.

Έκλαψα. Ακούσαμε πριν το αμαρτωλά τα μάτια σου από τη Λεόνι Ροζάκη. Και τώρα Μαρία Νομικού, πέταξα τις βέρες. Έτοιμο είναι ο Μάκης, έτοιμο είναι του Σαγκανάκη. Εμείς είμαστε χαρούμενοι βέβαια. Εσύ μας ζητάς κλαψιάρικα. Τι να λέει. Εντάξει, είπαμε, είναι αυτό που λέμε πάντα. Πάντα θα γίνει μότο μάλλον στην εκπομπή μου, ότι έχουμε έτσι μια πλήρης σύνδεση με την ατμόσφαιρα, με το περιβάλλον, με τον χώρο, τον τόπο, το τοπίο, τα αυτιά μας, τι ακούνε, Μάκης, ποιος ξέρει.

Ακούει, λέει ο Παυλίτος η Μανούλα μου. Μανούλα μου, γλυκιά, γεια σου. Γεια σου, ελευθερίτσα μου. Να καούν τα κάρβουνα, ρε Μανούλα, μη μασάς μία. Ο φίλος μου ο Τζόρτζ από το κιτρινό μαύρο μάχημο έβοζ μου 030. Γεια σου, λέει Μάριον, καλή εκπομπή να έχουμε. Να έχουμε, γεια σου Τζόρτζ.

0: Θωμά, Παιδί 29, κυτρινό μαύρο London calling. Είδες πως το δουλεύω το αγγλικό, μεσχέ, στα δάχτυλα. Λέει, I am not in the mood. Ρωτάει, I am sorry. Ξαναρωτάει ο φίλος μου ο Θωμάς που είναι σπίτι. Και με τέλεια προφορά. Τι παίζουμε ρε. Αγγλική προφορά, γιατί άμα ήταν να το πω αμερικάνικα θα ήταν άλλο το προφορικό. I'm not in the mood, I'm sorry. Νόμιζα λέει ότι είχα συντονιστεί λέει στο γέλο να ακούσω, αλλά μάλλον Μάριον μου βγήκε λέει το BBC και Lady Chatterley. Καλησπέρα από Λονδίνο.
1: Σου φιλί, κλεφτό και βιαστικό πολύ. Το δεύτερο γλυκό.
0: Γεια σου ρε Θωμάκο.
1: Τι μου είπες αγαπώ.
0: Το κιτρινό μαύρο Λόντον. Γιατί τι νομίζεις, απέχουμε πολύ από το BBC, αυτό θες να πεις.
1: Ήταν τα φιλιά.
0: Ένα και το αυτό έχουμε γίνει.
1: Λευτήκα και άδικα.
0: Μάλλον όχι, διαφωνώ. Εμείς το περάσαμε το BBC έτσι για να μην τα όλα ίσα κι όμοια.
1: Μα

0: και ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, ο 301. Α, αυτά είναι λίγο τραγούδια. Ορίστε να αρέσει για το παιδί. Καλησπέρα, Μάριον. Πόσε κυτρινόμαυε καρδούλε είναι αυτέ τώρα, βρε Κωνσταντίνε μου, με βάζει και μετρό. Έχω και την πετριά μου κι εγώ. Χαζή.
1: Το πέμπτο σου φιλί, φάρμα.
0: 10.
1: Ήταν
0: το καλό.
1: Το έκτο σου πικρό.
0: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλή ακρόαση.

0: και άδικο.
1: Τι μας λέει τώρα εδώ η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης από την επίσημη σελίδα σχετικά με την ALS 2024? Είναι ο Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με νόσους του κινητικού νευρώνα. Νευρώνα, το λέω σωστά νομίζω. Ναι, νευρώνας. Η Super League λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ALS, στηρίζει τον Ελληνικό Σύλλογο Ατόμων με νόσους του κινητικού νευρώνα, ALS Ελλάς, που έχει ως σκοπό να υποστηρίζει και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν με την νόσο του κινητικού νευρώνα στην Ελλάδα. Η ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια έχει ήδη βιώσει την απώλεια του διεθνούς ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα από ALS, ενώ σήμερα ένας ακόμα διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Σπύρος ο Μαραγκός, δίνει τη δική του μάχη με τη συγκεκριμένη νόσο. Διαβάζω την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο Σύλλογος θα πραγματοποιήσει δράση την Κυριακή 21 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος, 8 η ώρα, στον χώρο που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Αθηναίων, μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ασθενείς με ALS, μέλη των οικογενειών τους, φίλοι αλλά και υποστηρικτές του Συλλόγου, καθώς και συμβολική παρουσία σημαίων με τα ονόματα ανθρώπων που ζουν ή έζησαν με τη συγκεκριμένη νόσο. Αναμένεται επίσης και η συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, όπως και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και γνωστών προσωπικότητων από τον χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού. Τελειώνει η επίσημη ανακοίνωση.
2: Περαστικά σου, εγώ θα πιω ένα ποτήρι στην υγειά σου.
1: Ματθαίος Γιαννούλης, το περαστικά σου.

0: λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Κανένα πρόντιτζι λέει θα βάλεις και γελάει. Ξεκαρδίζεται γιατί ξέρει τι λέει. Έτσι λέει για να μην ξεχνιόμαστε, αλίμον. Δεν θέλει να πρόντιζει τώρα. Εσύ τα ζητάς, αλλά καμιά μέρα πότε θα μου τη δώσει και εμένα και θα κάνω γυρισιά και ξαφνικά θα ακούσεις τίποτα Iron Maiden και Prodigy.
1: Αν σ' αγαπούσα μια φορά και μην το ξαναπείς πότε.
0: Συμφωνία Άρη και Άρη Γκτηρίγια για τον D&D. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του D&D στην Άρη Γκτηρίγια. Νεότερα έτσι από ρεπορτάζ από την κυτρινόμαυρης Αραβίας αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Άρη και τον Σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας. Σημειώνοντας πως οι εκπρόσωποι του παίκτη είναι στην Αθήνα για να ρυθμίσουν ήδη κάποιες λεπτομέρειες. Αναλυτικά το άρθρο μας λέει ότι η διοίκηση της ομάδας Αλντιρίγια συνεχίζει τις εντατικές και οργανωμένες κινήσεις της στην τρέχουσα καλοκαιρινή μεταγραφική αγορά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την πρώτη ομάδα. Δημοσιεύματα εφημερίδων σήμερα το πρωί αποκάλυψαν ότι οι αξιωματούχοι της ομάδας της Αλντιρίγια βρίσκονται στην Ελλάδα με τον Σενεγαλέζο παίκτη των D&D, αφού οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία και της διοίκησης του Άρη έφτασαν ήδη σε προχωρημένο και τελικό στάδιο σχεδόν. Απονιά.

0: συνεχίζουμε λίγο για τον DRD και το άρθρο. Τις τελευταίες ώρες υπήρξε πλήρη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για όλους τους όρους που αφορούν τον παίκτη. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας θα έρθει επίσημα μόλις ο παίκτης περάσει τις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες. Πηγές των μέσων μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι η εκτιμόμενη οικονομική αξία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σενεγαλέζου, Clayton DRD, από τον Άρη στον σύλλογο της Αλγκτηρίγια ανήλθε σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Wow.
0: Αυτός ο προϋπολογισμός που διατέθηκε καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της διοίκησης της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία να φέρει παίκτες υψηλής ποιότητας που μπορούν να κάνουν και την διάρκεια.

0: Ο Μάκης από το κεντρικό μαυρό Όσλο λέει: ποιος είναι, λέει, ρε Μάριον. Εδώ λέει: έφαγες, λέει, την Όπρα. Και Θύμης λένε, λέει, ότι έπεσε και σε κατάθλιψη κιόλας. Τι μου λες, τι αποκλειστικότητες είναι αυτές, θέα μου. Έτσι, λέει Μάριον, κάνε την εκπομπή να λέγεται Μπάχαλο τα κάναμε. Και να πούμε για μια καλησπέρα. Το δικό μου πάπλωμα ακούμε.
1: Η καρδιά μου είναι μεγάλη, η καλύβα μου μικρή.
0: Στέλιος Καζαντζίδης φυσικά.

0: λοιπόν γίνονται διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Άρης που σας είπα πριν. Υπάρχει και σχετικό βίντεο της ΠΑΕ.
1: Τα λόγω του καβαλάρι ξέρει ένα αφεντικό.
0: Με ένα συγκινητικό βίντεο επέλεξε η ΠΑΕ Άρης να προμοτάρει τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 26-27 που θα γίνουν διαθέσιμα στις 22 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ ήθελα λίγο να το θίξω αυτό το θέμα τώρα με αφορμή την ΠΑΕ και τα εισιτήρια. Γιατί όλες οι ομάδες επιλέγουν να βγάζουν τα εισιτήρια διαρκείας τέλη του μήνα ή μέσα που δεν έχει φράγκο και σάλιο? Το έχω μια απορία αυτό δηλαδή. Ανοίξτε τα καλημία του μηνός. Περιμένουν όλοι πώς και πώς να μπει το μεροκάματο μέσα και ο μισθός, οι συντάξεις.
1: Το τραπέζι είναι
0: 22 Ιουνίου λοιπόν θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Άρης. Υπάρχει δημοσίευση στο Instagram, στην επίσημη σελίδα της Άρης FC, με ένα βιντεάκι.

Εγώ το βλέπω ήδη. Coming soon με μια ωραία κερκίδα. Στο χόρτο οι παίκτες να πανηγυρίζουν. Σας το μεταφέρω λίγο. Τα παιδάκια να φυλάνε το σήμα και τις μπλούζες. Άρης ο κόσμος. Ο ψηλός ο Ράσιτς να πανηγυρίζει. Γκουγκουλιάς, Διαντί λέω. Ο Μεντίλ, sorry. Τα παιδάκια να πανηγυρίζουν. Έρχονται λέει 22 έκτου. Έτσι τελειώνει.

Ενημερωτικά έτσι, γιατί βλέπω λαμπάκια να βοσβήνουν. Δεν έχω ανοίξει ακόμα τηλεφωνικές γραμμές. Και μάλλον την πρώτη ώρα δεν θα το κάνω κιόλας. Οπότε μάλλον. Μπορεί τη δεύτερη. Μπορεί, ακόμα σε σκέψη είμαι. Ο Μάγης λέει: πού πας, λέει, με πάπλωμα, λέει, με στο κατά καλό καιρό, ρε Μάγη. Κάνε σεντονάκι.

0: χάσω.
1: Ναι ρε εσύ Ιωάννη, πες τα ρε 2.49, όλα εγώ τα λέω. Μάριο, καλά τα λες, λέει. 600 σκάσαμε για τον μπάσκετ.
0: Σκέψου λίγο και...
1: Εγώ το σκέφτομαι, φίλε. Σκέφτομαι τώρα, είναι ο καιρός. Μου στείλανε και email, παιδιά, από την ΚΑΕΑΡΙΣ, έτσι ενημερωτικά. Να ξέρετε ότι όσοι έχουμε πέρυσι, είχαμε πέρυσι τα εισιτήρια διαρκείας, στέλνουν email όπου μπορούμε να ανανεώσουμε την θέση μας, την ίδια, έτσι. Γιατί αν θέλεις να αλλάξεις, να ανανεώσεις ναι, μεν το διαρκεία σου, αλλά να αλλάξεις θέση και θύρα, νομίζω είναι αργότερα. Αυτό. Τώρα πρέπει να τσεπώσουμε την ίδια μας τη θέση. Και είναι πολύ expensive. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Έχω τέτοιο δίλημα, Ιωάννη. Άστα να πάρει, άστα. Φέτος θα είναι το παλέ των μπλουσίων. Η μικρομεσαία, λέει, θα πάμε στην πάντα. Δεν πειράζει, θα δώσουμε κανένα τόπολο στα 9, τα ρε λίγο. Κάτσε να μπει, λέει ο Ιωάννης, το καινούριο το μισθό. Ναι, και θα πάρουμε και στο ποδόσφαιρο. Όχι όλοι μαζί, ρε παιδιά. Κακό χούι αυτό, ρε παιδί μου. Τι μέσα και τέλη του μηνού. Και στον ίδιο τον καρπί το έχω πει, ρε Θοδωρή του λέω. Κάνε, δώσε λίγο παράταση, λέω. Γιατί κάποια στιγμή, θυμάμαι τώρα κάποια χρονιά, τελείωνε η διαθεσιμότητα των διαρκείας τέλη του μήνα. Όχι ρε φίλε, όχι, λάθος, μέγα λάθος. Καλά λέει ο Κωνσταντίνος από την Κίτρινο Μαύρη Τούμπα ότι χρειάζονται οι γυναίκες. Και γιατί χρειάζονται οι γυναίκες? Να, για αυτά εδώ. Γιατί δώσει μια παράταση, λίγο να μπουν τα μισθά, να μπουν οι συντάξεις, να πάρει λίγο κοσμάκι στα φραγκουλάκια, να πάρουν όσοι δεν μπόρεσαν. Πάρε με, μας λέει ο Νότης ο Σφακιανάκης. Και τελικά ναι, είχε δώσει παράταση. Ναι ρε φίλε, λέω, μάρκετινγκ, λίγο μυαλό. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, λέω εγώ τώρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ντε και καλά να έχεις γυναικείο μυαλό για να το σκεφτείς αυτό. Μας το θυμίζει άλλωστε και το πορτοφόλι μας κάθε μέρα και να θέλαμε να το ξεχάσουμε.

0: τόσο.
1: Καλώς το Ρεβανί, καλώς το Χριστάρα τον 716. Καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινόμαυρη, πονεμένη Φραγκφούρτη. Γιατί ρε φίλος, τι έπαθες πονεμένος? Μόλις ανοίγω το ράδιο λέει, ακούω το περαστικάλι από την τραγουδάρα. Τυχαίο. Τι καλέ αρρώστησες.
0: Πάρε με, ταξίδεψε με, φίλησε.
1: Πολύ έξαρση έχει η γρήπη αυτές τις μέρες εντωμεταξύ, έτσι. Ζεσθενόμαστε, ξεγυμνωνόμαστε, πιάνει ένα αγιάζει μια βροχή. Πάρτι στο σβέρκο. Τι έπαθες ρε Χριστάρα, τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη, πονεμένη Φραγκφούρτη. Είδες κάρμα, κάρμα is a bitch.

Καλό, πού είσαι ρε Βούλα? Καλό στον κυτρινό μαυροχορτιάτη, Βούλα η 9-12, γυναίκες σενάρι εδώ. Ο χρηματιστής λέει από το Λονδίνο σε παίρνει για τα νέα του δίκτυ χρηματιστηρίου, λέει, αλλά δεν τη σηκώνεις. Γελάει. Τι να τα κάνουμε τα χρηματιστήρια? Τσεπάδια. Καλή εκπομπή, λεφωνάρα της καρδιάς μας. Μέξι και τρινό μαύρες καρδούλες και τσουπ, μια κόκκινη. Γεια σου Βούλα μου.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νότι Σφαγιανάκη για την τραγουδάρα και τον φάντομ φυσικά που μας την κέρασε. Συνεχίζουμε εμείς το mood μας. Η Ελένη Γιανακάκη είναι αυτή. Η Έλενα Γιανακάκη.

Ο φίλος ο Ιωάννης εδώ, ο 249, μου επεξηγεί τον λόγο για τα διαρκείας που λέγαμε πριν, όχι όλοι μαζί ρε παιδιά. Να σου πω, λέει, και πώς το είδα. Ο άλλος, ο Σιάο, πληρώνει, χώνει και το τερματίζει. Και εγώ, λέει, κάτι πρέπει να κάνω. Βέβαια, ό,τι με παίρνει, λέει, όχι άπλες. Και να θέλουμε να γίνουμε άπλες. Άμα ήμασταν άπλες, Ιωάννη, πήγαμε να πάρουμε την ΠΑΕ. Καταρχήν. Και στο ποδόσφαιρο θα πάρω διαρκείας, λέει, και ας μας τα έχουν κάνει, λέει, αερόστατο. Τώρα, τι ανέβαινε το μυαλό, στο μάχη, στην κοιλιακή χώρα, γενικότερα. Αλλά και μόνο για αυτό που λες, Ιωάννη μου, respect, να ξέρεις. I love you. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Όπως το βλέπω και εγώ. Μόνο που αυτό το πρέπει να κάνω κάτι, το ότι με παίρνει. Προς το παρόν εμένα, στη συγκεκριμένη θέση που είχα το διαρκείας μου, δεν με παίρνει deep κατά deep. Στη ζωή σου, στο κάτω κάτω της γραφής. Α, θα δω, μας και πάρω αλλού. Κάτσε να μπουν τα μισθά πρώτα τέλη του μήνα. Κάτσε να κάνουμε τον προϋπολογισμό του μήνα. Τι έχουμε να πληρώσουμε, τι μένει, που μένει το άλμπαμπα Ιμς ως συνήθως. Το μακρύτερο. Οπότε δεν ξέρεις, λες καμιά φορά, μπας και. Αυτό περιμένω, τι να κάνω. Αυτό το μέσα του μήνα και τέλη, να αυτά τα αποτελέσματα έχει. Ωχ, αμάν, χριστάρα, κεντρινό, μαύρη Φραγκφούρτη, δόντια. Ωρε, φίλος, σε νιώθω. Την προηγούμενη εβδομάδα επέφερα. Ερεθισμό των ούλων, λέει, και πονάει όλη η δεξιά σου αγώνα. Φίλε. Μ' αφήνεις τώρα που περαστικά. Γρήγορο οδοντίατρο. Μην αφήνετε τα δοντάκια σας, μη. Από την καρδιά σου. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι α... Λίγο, λίγο θα με συνηθίσεις, ακούμε από την Έλενα για να κάκι ξανά.

τι παλικάρι είναι αυτό ρε εσύ που μου στέλνεις με την κοστούμιά του, τι σικάτος. Τι παλικάρι. Το καμάρι μου λέει ο Χριστάρας που τελείωσε την 10η τάξη στην Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη με τον δεύτερο καλύτερο βαθμό στην τάξη του. Πω πω πω καμάρι. Το καμάρι σου καμάρι κι εσύ. Άστα να πάνε. Κανα πάμπερς έβαλες Χριστάρα. Να είναι γερός, καλή σταδιοδρομία να έχει Χριστάρα μου. Γερός και καλοφωτισμένος, που το έχει το δεύτερο από ό,τι βλέπω. Κόραξ. Να του δώσεις τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου Χριστάρα. Μπα, ό,τι θέλω θα κάνω Μάγκη. Πάλι τα ίδια λέει σε σήμερα, με λέει το Όσλο. Αυταρχική, απόλυτη, θα δω, θα αποφασίσω. Φυσικά. Ποιος θέλει να κάνει εδώ πέρα τα κουμάντα στην κονσόλα, εγώ είμαι. Άνοιξε λέει γραμμές, πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες. Να μπουν τα ακροατόπουλά σου. Ένα, μπαίνετε εδώ πέρα, στο, αν δεν πήγα και στο post. Κουτζαμάν Βάιπερ, στόμα δεν έβαλες μέσα και εσύ με σχέ όμως, που παραπονιέσαι. Λες και δεν σε επιτρέπουμε να μπεις.

Την καλησπέρα μου, Γιάννα Ρεμ. Yeah. Καλή ακρόαση και σε εσένα. Καλώς και τον Θωμά και την κυραλένη μου την αγαπημένη. Καλή εκπομπή, λέει ο Θωμάς Μάριον. Ο Θωμάς που είναι στο σπίτι με την κυραλένη παρέα και μας ακούνε. Καλή ακρόαση, κυρία Ελενίτσα.

Ο φίλος ο Τζόρτζ, καλησπέρα λέει κοριτσάρα, καλή εκπομπή η γλυκιά μας. Τα ακούς βρεμάκης. Να, έτσι ζήλια. Την καλησπέρα μου Τζόρτζ. Καλή εκπομπή να έχουμε ένα όσο έμεινε.

Καλησπέρα Στράτο, καλησπέρα και σε εσένα. Βρε καλώς τον Αγκετόν Μιχάλη. Αυτό το εξαιρετικό παιδί. Ο Μιχάλης, επέτρεψέ μου, σε εσένα θα πω και το επίθετο. Πάντα το λέω. Ο Μιχάλης ο Λολίδης. Καλή εκπομπή λέει Μάριον. Να σε καλά ρε Μιχάλη μου, καλησπέρα, καλή ακρόαση και σε εσένα. Πάλι προχθές είχα το λόγο σου. Διάβαζα κάτι, έλεγα κάτι τώρα σχετικά με τους ακροατές εδώ, ένα άρθρο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια ήταν η αφορμή που σε ανέφερα, η αλήθεια. Ξανά μάνα, δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές. Ευχαριστώ. Την δεύτερη ώρα μάλλον, άντε, παγωθήκατε. Μιχάλη μου που λες, έλεγα για σένα για το πολύτιμο έργο που κάνεις και είμαστε πρωτοπόροι φυσικά στο Κλεάνθης Βικελίδης, η Αριανάρα μας και εσύ που αν δεν ήσουν εσύ δεν θα γινόταν το απόλυτο τίποτα. Ο Μιχάλης είναι ο Λολίδης που σας έλεγα παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα, όπου συνοδεύει τα άτομα με αναπηρία όρασης. Που λέγαμε για τον. Μπράβο, θυμήθηκα την αφορμή. Για τον Παναγιώτη από την Κιτρινό Μαύρη Αρτέμιδα που λέγαμε, αλλά και για τον γλυκό μας κύριο Αστέριο από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Ο Μιχάλης λοιπόν είναι συνοδός και επεξηγεί, μεταδίδει το ματς σε άτομα με αναπηρία όρασης. Άξιος Μιχάλη μου, την καλησπέρα μου. Και ξανά μανά συγχαρητήρια. Που είναι πάρα πολύ λίγο αυτό που σου λέω για αυτό που κάνεις. Πού θα πας, πού θα πας, πού θα πας. Ο Σεραφείμ, γεια σου λέει Μάριον, καλή εκπομπή. Από την Κιτρινό Μαύρη Βουρβουρού μας βρε καλό στη Χαλκιδική. Σε έχω λέει δυνατά φυσικά και σ' ακούνε λέει και οι Βούλγαροι στίβα είναι. Αλήθεια. Έχετε πολλούς Βούλγαρους τουρίστες. Βάμος Αριανάρα. Βρε καλό στον Σεραφείμ, Κιτρινό Μαύρη Βουρβουρού. Σ' όλη την παρέα φιλιά πολλά. Βάμος Αριανάρα Σεραφείμ, κάν τους όλους Αριανούς ρε. Οπ, δικό σας. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Δώστονα τον Μάκη μας, ο 340, από το κυτρινό μαύρο αστικό λεωφορείο της κυτρινό μαύρης Athens. Και η Αθήνα εδώ παρούσα. Μάριον, καλησπέρα, λέει ο Μάκης. Αν θες, λέει, στον φίλο μου τον Μάκη στην Νορβηγία, στην κυτρινόμαυρη Νορβηγία, ότι θα ανέβω, λέει, με την πρώτη ευκαιρία να πάμε να βοσκήσουμε, λέει, κανέναν τάραντο. Ακούς, βρε? Την αγάπη μου στέλνει ο Μάκης από το κυτρινόμαυρο αστικό λεωφορείο της Αθήνας. Πουτς Αθήνας! Γεια σου, Μάκη, καλό τιμόνι. Χαρά που πήρε τώρα ο Μάξ. Καλό τιμόνι, ξανά Μαναμάκης, προσοχή στο δρόμο. Βρε καλό στον γραμματέα μου, τον Σταθούλιο 640. Γεια σου, λέει, αφεντικό. Καλή εκπομπή, λέει, φιλενάδα. Βέβαια το έγραψε το autocorrect, φινέ Ελλάδα. Και μου ακούστηκε τώρα έτσι πως το βλέπω γραμμένο λάθος. Φελός. Γεια σου, παιδί μου, γεια σου, Λενιό. Καλή ακρόαση, παιδιά, καλή ακρόαση σε όλους. Α, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα.

Βρε καλόστονα και το γαμπρό μας. Ντυμένος γαμπρός ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα στη φωτογραφία στο προφίλ που κάθεται στο μπάγκο της Αριανάρας, στο ποδόσφαιρο. Την καλησπέρα μου λέει από τον κιτρινό μαύρο Εύωσμο. Να είσαι καλά, λέει, καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου και σε εσένα Κωνσταντίνο, καλή ακρόαση. Αλλά θα σε βάλω 0, κουλούρα. Καλός μαθητής όχι, παρόλο που έδωσες παρουσία. Δεν πήρες απουσία. Το απουσιολόγιο. Κιτρινό μαύρο μάχη με Εύωσμε. Αλλά οι καρδούλες είναι 6. Όσοι 5.

0: Βαγγέλης ο Περπινιάδης που μας λέει ούτε τα λεφτά σου ούτε τα καλά σου. Γεια σου ρε Κωνσταντίνα. Να τώρα τέτοια με κάνετε. Πρέπει να τις μετρήσω ρε Κωνσταντίνα.
1: Ούτε τα λεφτά σου ούτε τα καλά σου. Μη νομίζεις πως με κάνουν
0: 12, 14, 15 έστειλες.
1: Έρχομαι μονάχα γιατί
0: ακολουθάτε κι εσείς τις πετριές.

Παρούσα. Καλησπέρα και καλή βραδιά είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Όπως κάθε Παρασκευόφραδο συνήθως είμαστε στην ώρα μας 10 με 12 το βράδυ. Αλλά σήμερα ήρθαμε πιο νωρίς, από τις 8 είμαστε εδώ.

0: Νέα Ντάγκα λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρα και ένα σύντομο διαφημιστικό απαραίτητο διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη μας ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, μη φύγει κανείς. Το χορηγό ξέχασα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Ο Μπιλάκος που είναι σύσσωμος με τη φαμίλια του όλη εκεί. Κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά με δικό του πάρκινγκ και το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι. Ο Μπίλις που είναι στον κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα ακριβώς στην εκκλησία. Αρκεί να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το ανάλογο δωράκι σας.
1: Δεν υπάρχει πόνος πιο μεγάλος.
0: Πάμε λοιπόν για το διαφημιστικό. Έρχομαι σε λίγο, τώρα το λέμε. Να μην φύγει κανείς.

0: καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90

και το Αριανάκι τον ιδιοκτήτη, να τα λέμε όλα. Ε? Το γνώρισα. Πήγα, του πήρα συνέντευξη. Παντού τρούποσα. Σαν έμαθα εγώ, Άρης. Άιντε λέω.

την σεζόν. Άντε να πω λίγο τα νέα, να διαβάσω κανένα μήνυμα και να ανοίξουμε γραμμές. Οι μέτοχοι της EuroLeague λοιπόν, basketball, συζήτησαν για την πιθανότητα η σεζόν να κυλήσει με 19 ομάδες. Στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο έπεσε και εδώ αυτό το σενάριο, με τη Μονακό εκτός διοργάνωσης, τους

0: Άντε.
1: Ωραία.
0: Γεια σου, Αβραμάκο, φιλιά. Έλα, άντε, γρήγορα, λέγε.
1: Τι λέει το ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο να ανακοινώθηκαν τα... Τα διαρκείας από 22 νομίζω, πωλείται ο Ντιαντή, να αυτά, δεν έχω κάτι άλλο νεότερο. Πάω να κλείσει σε μια, στην άλλη αυτή, σε μια αραβική.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Εντάξει, περιμένουμε, εδώ είμαστε.
1: Περιμένουμε. Θα το σέρω, Μάριο.
0: Πάρ το λίγο πιο γρήγορα, Βράμ.
1: Θα το σέξει, αυτό είπε, άμα δεν κάνει αυτός, τον κυνηγήσουμε και τον πρόεδρο.
0: Άμα δεν κάνει τι?
1: Άμα κάνει και τέτοιο.
0: Κινήσει εννοεί. Θα γίνουν, θε δεν θε. Άμα είσαι στο πρωτάθλημα, θα τι κάνει. Κινήσει, θε δεν θε. Πε το γρήγορα όμω, σου λέω.
1: Όχι, το άκουσα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ο αριστέχνη και οι δημοσιογράφοι πιέσαν την κυβέρνηση. Το είπε ο Ισοβαρδιδιά. Πιέσαν την κυβέρνηση.
0: Ότι πρέπει να πιέσουμε του αρμόδιου, συμφωνώ απόλυτα. Αν και δεν θέλω τα λαβέρια πολλά μετά αυτού, αλλά τι να κάνει.
1: Συγγνώμη. Και να κάνει το κείμενο του Ιταλικού. Αλλά όλοι πέσανε.

0: λέμε. Από τη στιγμή που κάνουν τέτοιες προσπάθειες, χώνουν χρήμα, είναι, έχεις και μικρό γήπεδο, πολύ βασικό. Τα περιθώρια στενεύουν, Γιάννη. Έτσι είναι.
1: Άρα δεν βάζει λεφτά κανένας, ο κόσμος τα βάζει.
0: Όχι δα, όχι δα.
1: Τα βάζουν και τα πάρουν από τον κόσμο πίσω σε ένα μήνα.
0: Εντάξει, ένα μήνα δεν είναι, γιατί βάλανε πολλά λεφτά. Αλλά ο κόσμος πρέπει να στηρίξει με αυτήν την απόφαση, εφόσον βλέπουμε ωραίες προσπάθειες.
1: Δεν μάρουν, εγώ θέλω να στηρίξω, αλλά όταν δεν μπορώ.
0: Δεν θα πάρουμε, τι να κάνουμε, αυτό έλεγα πριν. Με λύπη μου βέβαια, δεν θα μπορέσω μάλλον να ανανεώσω. Μπορεί να μπορώ, το καινούριο μήνα θα δω αναλόγως, αν μπορώ να πάρω σε άλλη θύρα. Και όχι εκεί που ήμουνα, γιατί είναι πανάκριβο, ναι. Δεν μπορώ. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε Γιάννη, είπαμε. Τι, αυτά τα περιμέναμε, εγώ το περίμενα.
1: Αηδία, αηδία.
0: Εντάξει, αηδία δεν τη λες, αλλά είναι η γνώμη σου.
1: Αηδία το λες και πολύ αηδία το λες.
0: Εντάξει, η γνώμη σου είναι αυτή, οκ. Okay. Δεν συμφωνώ εγώ. Εντάξει, Γιάννη μου, έγινε.
1: Έγινε, άντε, καλή άντε. Εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, καλή ακρόαση, φιλιά μου. Να σε καλά, Ιωάννη μου. Τώρα σε λίγο θα το βάλουμε το τραγουδάκι σου. Ναι, έχω έτοιμο τραγουδάκι να σας βάλω, Αριανάκι μας, από το Γιάννη το Δώρα. Μου το έστειλε προχτέ. Έβγαλε ωραίο τραγουδάκι, διασκευή, αλλά θα το ακούσουμε. Καλησπέρα, λέει Αριανάκι μου, σε ευχαριστώ. Ρε Γιάννη Δώρα, τι ευχαριστάς, πλάκα κάνεις. Την καλησπέρα μου, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μάριο.
0: Γεια σου, Τανάση.
2: Τι ωραία τραγούδια βάζεις, ρε κορίτσι.
0: Χαίρομαι που σ' αρέσουν. Ευδιάθετα. Ωραία.
2: Ναι, χαρές έχουμε.
0: Ναι, γι' αυτό κι εγώ είμαι ευδιάθετη.
2: Τώρα χαρές. Για τα οικονομικά που είπε και ο παππούς. ξέρεις τι λέγανε οι παλαιοί, τα ξέρει. Τα μετακτοντά βραρκιά θέλουν και επιδέξιους
0: οπίστιους.
2: Μπράβο. Λοιπόν. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, πατέρα μου, καλέ.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν έλεγα. Το περιμέναμε.
2: Ακριβώς. Για να έχεις απαιτήσεις, το χέρι στην τσέπη. Και κάτι ακόμα λέγανε οι παλιοί. Όλα αυτά τα λέει ο πατέρας μου, συγχωρεμένος. Με τον παρά μου και την κυρά μου.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι.
2: Κατάλαβες. Ναι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Άσχετα αν δεν θα μπορέσει να πάρει πολλοίς κόσμος, που τουλάχιστον μόνο εγώ γνωρίζω, έτσι. Δεν θα μπορέσουν, Θανάση. Είναι πανάκριβα. Δεν θα μπορέσει. Πολλοί κόσμος. Και αυτό που είπα όμως και στην πρώτη ώρα, ότι άντε, δεν πειράζει, δώσουμε τόπο λίγο στα νιάτα. Μπας και μπορέσουν τα νιάτα να δώσει ο μπαμπάς δηλαδή. Γιατί τα νιάτα από μόνα τους με τους μισθούς που έχουν δεν παίζει και την ανεργία. Αλλά ο μπαμπάς θα εξηγηθεί. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί μπαμπάδες θα κάνουν πίσω για να στείλουν τα παιδιά τους.
2: Ωραία. Εγώ στον κύκλο μου. Λένε είναι ακριβά, αλλά όλοι θα πάρουν και όλοι ψάχνουν για να πάρουν, Μάριο.
0: Εντάξει, έτυχε να έχουν λεφτά εσένα ο κύκλος σου. Δεν κακό αυτό, αλίμονο. Άμα δεν έχεις εσύ, Θανάση, εκ του μη έχοντος, πώς θα πάρεις.
2: Μάριο, θα σου πω λίγο κάτι. Το έχω λεφτά και το δεν έχω λεφτά. Όλοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
0: Ο καθένας ξέρει τα δικά του όμως, Θανάση, για το σπίτι του.
2: Ακριβώς. Πάντως, Μάριο. Ο κόσμος που κάθεται στα προπονητήρια και παίζει κίνο και δεν δίνει 10-15 ευρώ να αρχίσει το παιχνίδι.
0: Αν θα είναι τόσο και το εισιτήριο πόρτας φέτος, δεν το ξέρουμε, περιμένουμε. Κάτσε να δούμε γιατί αναμένεται λογικά και το εισιτήριο πόρτας να είναι ακριβό.
2: Μάριον μίλησε γενικά και κάποιοι που με ακούνε και έχουν να έρθουν 30 χρόνια στο γήπεδο, αλλά προτιμούν να παίζουν κίνο.
0: Θανάση, υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Τώρα μην στοχοποιούμε μία-μία την κατηγορία. Υπάρχουν όμως και οι κατηγορίες που καίγεται το φιλοκάρδι τους και δεν μπορούν να έρθουν.
2: Δεν διαφωνώ.
0: Ναι,
2: δεν διαφωνώ ότι θα ξεχωρίσουν που λέει τα αυγά με τα γαλάζια. Αλλά ήρθε η ώρα να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Γιατί ο κόσμος του Άρη 5 χρόνια.
0: Θα σου πω πάλι σε αυτό που λες. Να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Αν βρούμε κάτι μέσα στην τσέπη. Αν δεν βρούμε, τι να, και να το βάλουμε έτσι πώς θα πει.
2: Ποδοσφαιρικά, Μάριον, ναι, να υπενθυμίσω ποδοσφαιρικά. 10 χρόνια. Δεν. Τίποτα από Ευρώπη, ξέρεις.
0: Άσε τώρα το ποδόσφαιρο, γιατί στο ποδόσφαιρο γκρινιάζαμε και για το ταλιράκι, αν θυμάσαι καλά. Γιατί το εισιτήριο πόρτας είχε 15 και όχι 10. Άλλο κομμάτι εκείνο. Μόνο του. Μια κατηγορία μόνο του είναι.
2: Ο κόσμος Μάριον πάντα θα γκρινιάζει. Είμαστε και οι Έλληνες τέτοιος λαός. Έτσι. Εάν θέλεις και το ακριβό μπορείς να το κάνεις.

0: φτηνό. Εάν θέλει.
1: Πώς.
0: Πώς μπορείς να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Όταν εργάζεσαι, ναι, θα ματώσεις να κρατήσεις, να μαζέψεις.
1: Και άμα δεν μπορείς και δεν περισσεύουνε από τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό, γιατί σου, υπάρχουν και οικογένειες πενταμελείς. Τι να κόψει. Από το παιδάκι τι να κόψει ο μπαμπάς.
0: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
1: Καλά, εννοείται ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πριν στο είπα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων.
0: Και υπάρχουν και αυτοί που μπορούν και δεν παίρνουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Μπράβο.
1: Συμφωνώ απόλυτα και σε αυτό. Βεβαίως και υπάρχουν.
0: Είναι γενική η κάμπα. Πάντως, ελπίζω να ανταμυθούν οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Η προσπάθεια που γίνεται, εννοείς. Ναι.
0: Βεβαίως. Να μην γίνει κανένα τσικλιντάν.
1: Μα ξέρεις τι, αυτή τη φορά δεν είναι τόσο πολύ το θέμα γκρίνιας. Εγώ δεν διάβασα κάτι σε γκρίνια, να σου πω και την αλήθεια. Είναι θέμα πίκρας. Δηλαδή, διάβασα ένα σχόλιο που έλεγε: τι κρίμα. Φέτος δεν θα μπορέσω να πάρω. Μετά από 10 χρόνια τη θέση μου, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να την ανανεώσω. 10 χρόνια σερή παίρνει διαρκείας ένας αδερφός και μάλιστα πιο συγκεκριμένα διάβασα ότι έπαιρνε από τότε που πρωτοβγήκανε τα διαρκείας. Δηλαδή, εδώ και 20 τόσα χρόνια σερή. Δεν έλειψε από την ομάδα. Φέτος λέει: θα λείψω. Αλλά δεν το είπε με γκρίνια, το είπε με παράπονο. Δεν πειράζει, λέει όμως, ας πάνε νεολαία, να κάνουμε, λέει, λίγο τόπο εμείς.
0: Ωραία. Να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κύκλο μου, στο παιδί μου, σε δύο φίλους του παιδιού.
1: Και κλείσε με αυτό, Θανάση μου, γιατί έχω γραμμή.
0: Ναι. Σε πληροφορώ ότι στους 5 εργάζονται οι 4, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θα συμβάλει ένας να τα πάρει όλα. Και μετά κάθε μήνα σε αυτόν τον ένα θα δίνουμε επί 8 μήνες θα δίνουμε ένα 50 το μήνα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα του ενός που θα δώσει, ας πούμε, παράδειγμα 2.000, αλλά εμείς που δεν θα τα πληρώσουμε τώρα θα δίνουμε κάθε μήνα 50. Υπάρχουν λύσεις, Μάριον, όποιος θέλει να μπορέσει. Υπάρχουν λύσεις. Ο φίλος να βοηθήσει τον φίλο.
1: Τι να πάει να δανειστείς, πάει να χρεωθείς. Δεν νομίζω. Και να αφήσεις την οικογένειά σου δηλαδή χωρίς τα προστοζήν. Είναι μεγάλη κουβέντα, Θανάση μου, αυτή. Όταν μιλάμε για τέτοια υπέρογκα ποσά, γιατί γίνεται υπέρογκη και η ομάδα. Εντάξει.
0: Είναι δύσκολο. 40 ευρώ το μήνα.
1: Μάλλον άλλος δεν τον περισσεύει ούτε 4, Θανάση. Υπάρχουν και αυτοί στην κοινωνία.
0: Κάνουμε το πολύ δύσκολο κομμάτι και συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Ακόμα και για τα ακριβά υπάρχουν λύσεις. Αρκεί να το προσπαθήσεις. Να μην απογοητευτείς. Όντως είναι ακριβό, είναι 500. Δεν μπορώ να το δώσω. Ναι.
1: Δεν μπορώ εγώ.
0: Αλλά αν σου έκανα εγώ μία πρόταση και σου έλεγα θα στο πληρώσω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα μου δίνεις κάθε μήνα.
1: Ναι, καλά, εννοείται με τις μπάντες. Πλάκα με κάνεις. Εννοείται. Γιατί να πω όχι. Τρελός είσαι.
0: Άρα λοιπόν μεταξύ μας οι φίλοι ο ένας με τον άλλον...
1: Ναι ρε φιλαράκια μου, ακούτε, βοηθάτε εσύ από πάνω.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σου δώσα λοιπόν...
1: Ναι, μου την έδωσες μια λύση. Άμα μου πεις ότι μου το παίρνεις, το διαρκείας, κάνω ανανέωση αύριο. Γιατί, αυτό που έλεγα και για τα email. Να κοιτάτε, αδέρφια μου, και τα email τα ανεπιθύμητα, τα spam. Γιατί πάρα πολλές φορές μπορεί να σας έχει στείλει η ΚΑΕ email για την ανανέωση, αλλά πηγαίνουν στα spam. Αυτό που σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά.
0: Τελευταίο.
1: Γρήγορα.
0: Εγώ για σένα θα το κάνω.
1: Είσαι αδερφός.
0: Στείλε μου μήνυμα, πάρε μου τηλέφωνο, στείλε μου μήνυμα ό,τι θέλεις. Μόλις τελειώσει την εκπομπή, να σε βοηθήσω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πολύ με συγκίνησες τώρα, αλήθεια σε λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ το λέω με την καρδιά μου και σου λέω την αλήθεια.
1: Σε αγαπώ πολύ. Σε φιλώ και μόνο που το πες, σαν να το έκανες 1.000.000 φορές. Μπράβο, Θανάση. Σε ευχαριστώ.
0: Πριν από λίγο τα έβγαλα για άλλους. Στείλε μου μήνυμα.
1: Είσαι αδερφός, τέλος. Φιλιά πολλά ρε φίλους, φιλιά. Αυτό είναι που λέμε αδερφός για αδερφό. Να, ο Θανάσης το απέδειξε. Με συγκίνησε το παλιό παιδό.
2: Να σε σφίξω, να σε νιώσω κι ό,τι έχω να στο δώσω.
1: Πάμε γρήγορα στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σου Μαρέο.
1: Γεια σου Αποστολάρα και Τρινό Μαυρεύος με.
3: Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και υγεία σε όλο τον κόσμο καταρχήν.
1: Έτσι, μπράβο. Πολύ σωστά.
3: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άκουγα και τον προηγούμενο και τον πιο προηγούμενο. Έχεις δίκιο Μάριον. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο κόσμος δεν έχει τα προστοζήν.
1: Αυτό έλεγα, ότι υπάρχει πολλής κόσμος που δεν τα έχει ούτε αυτά. Δεν μιλάμε για αυτούς όμως. Τώρα ο Θανάσης μιλούσε και για τους ανθρώπους που μπορούν και δεν παίρνουν όμως, έτσι. Βασικά υπάρχουν πολλές κατηγορίες, τώρα μην την αναλύσουμε μία-μία.
3: Κακό αυτό που κάνετε ακριβά, πρέπει να κοιτάει και μια μερίδα ανθρώπων που δεν έχει και φαντάζομαι ότι και πάρα πολύ λίγοι θα πάρουν διαρκεία στο ποδόσφαιρο.
1: Κακός. Αν μπορούν.
3: Γιατί εκεί πέρα κάνει ο πρόεδρος.
1: Για αυτούς που μπορούν, λέω πάλι.
3: Ναι, ο πρόεδρος μας άστα να πάνε. Τα έχει κάνει άστα και βράστα. Εύχομαι καλή επιτυχία, Νίκες, και μακάρι αυτό, να έρθει στο σπίτι μας ο Χαριλάου Μαντσίνη.
1: Αλήθεια τώρα θέλεις ξαναζεσταμένες σούπες? Γιατί καλέ, τι τον κάνεις?
3: Ωραίος είναι.
1: Ήταν.
3: Μπορεί να βοηθήσει.
1: Άμα ήταν ωραίος, δεν τον άφηνε και Κύπρος, λέω τώρα.
3: Δεν έχει σημασία. Εμένα μου αρέσει σαν παίκτης.
1: Σε ένας αρέσει απέκτης. Ξακολουθείς όμως και σ' αρέσει. Εντάξει, εγώ διαφωνώ. Ναι. Δεν πειράζει, να λέμε τις απόψεις μας. Εγώ δεν θέλω να έρθει, όχι.
3: Εγώ θέλω και μπορεί να βοηθήσει. Παίζει και σε πολλές θέσεις.
1: Ναι, ότι μπορεί να βοηθήσει, αλίμονο. Μπορεί και να βοηθήσει, αλλά δεν συμφωνώ με την έλευση του ξανά. Γιατί δεν ξεχνώ όταν έφυγε. Κατάλαβες, αυτά είναι που με προβληματίζουν εμένα. Έχω και εγώ τις χαζομάρες μου στο μυαλό μου, μην νομίζεις.
3: Επίσης δεν θέλω να φύγει και ο Μπουσαΐτ. Μ' αρέσει σαν παίκτης.
1: Εντάξει, οκ.
3: Για να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, Αποστόλη μου, επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Και τα καλύτερα και στο ποδόσφαιρο.
1: Αμήν, αμήν, Αποστόλη μου. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, τσάω. Λοιπόν, κλείνουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί όχι τίποτα άλλο, τι έμεινε.

Μάκης ο φάντομ από το Κιτρινόμα προ Όσλο λέει στον Μάκη τον bus driver στην Αθήνα. Τσέπωσα και εγώ λέει καλησπέρα κακίστρο λέει αν πως. Τα φιλιά μου λέει Μάκη, ο Στέλνιο Μάκης, τα φιλιά του στον Μάκη. Δεν καλύτερα Σαλόνικα λέει να φάμε λέει κάτι λέει της προκοπής και άσε τον Τάραντο. Τη φαΐ λέει έριξα 4 μέρες εδώ στην Ελλάδα. Και όχι μόνο φαΐ, να τα λέμε όλα και τα υγρά τα κατανάλωσης. Υπέρ του δε όντως. Δεν βάζω τίποτα τέλος. Ζήτησες τραγουδάκι, το τσέπωσες. Βάλε λέει περάκι λέει το βρε με λαχρινάκι. Τώρα δεν προλαβέ. Τα φιλιά μου φάντομ. Ο Χριστάρας από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Με ντρόπιασε λέει Μάριον το παλικάρι μου. Εγώ λέει από τους τελευταίους λέει στην τάξη λέει. Που και στο διάλειμμα λέει τελευταίος έβγαινα. Και γελάει ο Χρήστος. Με το καλό λέει το παλικαράκι μας, υγεία και καταξίωση στο δικό μας το παιδί. Για τον Τανούλη αναφέρεται ο Χριστάρας από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Να σε καλά ρε Χριστάρα φιλιά. Ωχ τώρα η γκορ Κιτρινόμαυρη Ολλανδία 787 έπεσες τώρα μπίνγκο. Βρήκες τώρα τον καταλληλότερο άνθρωπο να πεις αυτό που λες. Εγώ δεν θα πω τίποτα, να ξέρεις. Θα διαβάσω μόνο το μήνυμά σου. Και θα καταλάβουν αυτοί που μ' ακούνε οι ακροατές μου.

0: Τα φιλιά μου, Ιγκόρ. Κιτρινά μαύρη Χόλαντ.
1: Δώσ' του νάνι νάνι του πασά μου.
0: Το μωρό μου θέλει χάδι ακόμα.
1: Αχ νάνι νάνι του πασά μου, που του κάνω ό,τι θέλει. Αχ και μου κάνει τα δικά μου.
0: Ο Μιχάλης μου από την Κιτρινό Μαύρη Φραγκφούρτ, συγγνώμη, από τον Κιτρινό Μαύρο Όφενμπαχ. Ο Μιχάλης μου, ο 428, καλή εκπομπή, Βάμος Αριανάρα, λέει, από το κατακιτρινό μαύρο Όφενμπαχ, από το Germany. Με άπειρες κιτρινό μαύρες καρδούλες, το παλικάρι μου το όμορφο. Χαιρετίσματα σε όλον τον κατακιτρινό μαύρο πλανήτη. Κιτρινό μαύρο Όφενμπαχ, τα φιλιά μου Μιχάλη. Σφίριξα κι εγώ. Λέει ο φίλος μου ο Τζόρτζ, ο 030, από το κιτρινό μαύρο εύωσμο. Φίλε, λέει, εσύ που λες, λέει, αηδία, λέει, στην Αθήνα τα πιο φθηνά εισιτήρια, λέει, κάνουν 700 ευρώ, λέει, ας πούμε, λέει, στον Παναθηναϊκό. Πώς θα τους ανταγωνιστείς, με 5.000 γήπεδο, ενώ οι άλλοι έχουν 17.000 θέσεις. Αυτό το είπα και εγώ, φίλε Τζόρτζ, πριν, ότι έχεις μέσα σε όλα που συμβαίνουν την χάνει να έχεις και μικρό γήπεδο, οπότε αναγκαστικά η διαίρεση είναι σαν τα κοινόχρηστα ένα πράγμα σε μια πολυκατοικία. Όταν είναι πολλά τα σπίτια, η διαίρεση είναι πιο καλή, πληρώνουμε πιο λίγα. Άμα είναι μόνο 4 και 5 σπίτια, το μερίδιο του κάθε διαμερίσματος δυστυχώς είναι πολλά. Αλλά θα σου απαντήσω όμως, Τζόρτζ, σε αυτό που κάνεις τώρα τη σύγκριση, ότι αυτό στην Αριανάρα παίζει να σου συμβαίνει και πρώτη φορά, έτσι, οπότε είναι λίγο το σοκ μεγάλο. Ενώ δα αυτοί που μου αναφέρεις το έχουν συνηθίσει, γιατί τόσα χρόνια έτσι κινούνται. Είναι μέχρι μάλλον να το συνηθίσουμε και εμείς, γιατί δεν το έχουμε ξαναζήσει, μην νομίζεις. Κώστας Καρουσάκης, εγώ για το χατήρι σου.

0: Να σου πω κάτι λίγο, Αποστόλη, και την όμαυρη Κατερίνη. 7:37. Φίλε, τώρα είναι που το έχεις τερματίσει εντελώς. Τι μου γράφει. Μια στο ένα παιχνίδι θέλει να με δει, μια στο άλλο παιχνίδι θέλει να με δει. Κάπου θέλει να με βλέπει ο Απόστολος. Και λέει τώρα, Μάριον λέει, ζούμε. Beach volley να παίξεις να σε δούμε. Αριανάρα Κατερίν. Εντάξει, έγινε, οκ. Και μετά να είσαι από πίσω, να μαζεύεις τα κοκαλάκια μου, ναι. Και beach volley κι όλες τες, με σπασμένο μηνίσκο. Στην άμμο, εκεί θα πέσω, θα πεθάνω. Στην πλήξη να πνιγώ, θα κάνω ένα. Την καλησπέρα μου στα αδέρφια, στην κυτρινόμαυρη Κατερίνη. Αποστόλη μου και σε σένα, στη φαμίλια σου και στην Ήβη μου.
1: Εγώ για το χατήρι σου, μπεμπέκα μου, απόψε θα το σκάσα τη γυναίκα.
0: Το ξέρω, φάντομ. Καλά, εντάξει, λέει, και λίγα λίτρα ξύδια, λέει η Μάριο. Και να μην το έλεγες, ήταν περιττό νομίζω, να ξέρεις. Ήμουν πάρα πολύ σίγουρη.

λοιπόν να βάλουμε λίγο ένα pause στο playlist μας. Είναι το «Μπορεί να έφυγες» από το Αριανάκι μας, του Γιάννη Δώρα. Διασκευή, ωραία.

0: Ακούστε λίγο. Το βρίσκεται YouTube. Τίτλος: Μπορεί να έφυγες. Τραγούδι Γιάννης Δώρας. Θα σας ρίξω λίγο.
1: Μπορεί να έφυγες, γιατί βαρέθηκες. Ίσως να ζήτησες αλλού χαρά. Όμως δεν σκέφτηκες

0: Θα τα ακούμε συχνά στο καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώ τον κύριο Πάνο από την Κιτρινό Μαύρη Κολονία. Ο 650. Τη μεγάλη μου καλησπέρα. Με κίτρινε καρδούλε. Από Γιώργο λέει Παπαδόπουλο, λέει καρδιά μου, εσένα διάλεξε, λέει αν θέλει, λέει φυσικά. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Είναι 9 και 59.
1: Στα χέρια σου.
0: Την παραγγελιά σου την έκανε 9 και 57. Έτσι για να ξέρει ο κόσμο. Σε 3 λεπτά κλείνω. Τώρα πλέον σε ένα, σχεδόν. Για χασομέρια δεν είπα ότι θα κρατήσω. Και γελάς κιόλας. Κιτρινό μαυρικόλινες.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Hello Radio και 101,7 το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού.

Εδώ θα είμαστε περίπου για ένα δίωρο με ωραίες κουβέντες και φυσικά με ωραίες μουσικές.

Τα μηνύματα σας εδώ στο Viber 6936-512-099. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέριζω τον Γιώργο, ναι. Να δούμε τι ποδαρικό θα κάνει σήμερα.

Δεν πιστεύω να έχεις πτωηθεί εσύ, φίλε, αδερφέ, Αριανέ, από αυτά που άκουσες σήμερα από διάφορα δισογραφικά πρακτορία ή από διάφορα site. Επίσης, του ιδίου ενδιαφέροντος. Δεν έχεις ανάγκη, επαναλαμβάνω. Καλή εκπομπή, λέει, χίλια θα τον εγώ είναι αυτός. Ποδαρικό κάναμε στον Μπάσκετ με τρεις μεταγραφές. Ποιες είναι αυτές οι τρεις? Με συγχωρείτε, αλλά ποιες είναι αυτές οι τρεις? Εγώ μία διάβασα. Βλέπω. Καλώ το Μανώλη. Για τον Γιώργο μου, για τον Τανούλη, το ξέρουμε από χθες. Εγώ χθες το άκουσα. Τι είναι αυτός, Πόρτιτς. Κάτσε, περίμενε να μπω. Περίμενε. Στάσου, ρε αδερφέ, εσύ. Σε ξέρεις πολλά εδώ, περίμενε. Στάσου να δω τι γίνεται, να μπω κι εγώ σε κανένα... Άιτ. Λοιπόν, εντάξει, για τον Μόργαν το διάβασα το πρωί. Τανούλης από χθες το ξέρω. Για τον συγκεκριμένο εδώ πέρα τον Πούρτιτς, κορυφαίο ταλέντο λέει της Σερβίας, δεν έχω ιδέα. Ιδέα τώρα το πληροφορούμε από εσέ. Από εσέ, αδερφέ Γιώργη. Λοιπόν, καθίστε τώρα να ανοίξω και κανένα άλλο εδώ πέρα, να δούμε τι γίνεται, να δούμε κανένα σκόρ. Κανένα σκόρ, παιδιά. Στο τέταρτο λεπτό, λοιπόν, Βέλγιο-Ιράν 0-0. Ισπανία τον κατάβρεξε και τον καταχέριασε το Γιώργο Δόνη με 4 τεμάχια. Τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γιώργο, υπομονή εδώ, αγόρι μου, υπομονή. Υπομονή. Καλησπέριζω επίσης και τον έτερο Γιώργο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, μόλις άνοιξα, λέει. Άγι και καλό διόρο. Αμήν. Κάνει και ξεμάτιασμα, γιατί χθες είχαμε θέματα. Βέβαια, χθες είχαμε θέματα πολλά. Αλλά δεν ευθύνομαι εγώ. Το κακό το μάτι φταίει. Το κακό το μάτι. Όχι εγώ. Παραλαμβάνω. Τι να κάνω. Προσπάθησα ο Κακομοίρης, ξαναπροσπάθησα. Τίποτα. Για πάμε.

Λοιπόν, και ακούσαμε Μαρινέλα τι να φταίει. Ζαμπέτας, έτσι. Δεν νομίζω ότι θέλει και πολύ ψάξιμο. Άλλος είναι χαρακτηριστικό το παίξιμο, να το πω έτσι, του Ζαμπέτα στο Μπουζούκι. Χαρακτηριστικότατο. Πάω και στα μηνύματα. Λοιπόν, έχω τον Γιώργο, ο οποίος λέει εχθές δεν άκουσα γιατί γαγά μου. Ποιον πάντρευες? Ποιον πάντρευες, τα αγόρι, πάντρευες κανένα παιδί, τίποτα? Πήγες σε γάμο, θες να πεις? Γιατί γαγά μου κάποιον πάντρευες δηλαδή. Μήπως κάνω λάθος? Όχι, λέω. Αλλά και πάλι να έχεις γάμο μια καρά. Να ευχηθώ. Περιμένω να απαντήσεις. Στείλτε μηνύματα, στείλτε μηνύματα. Μην είστε τσιγκούνιδες τώρα με τρία μηνύματα να τη βγάλουμε εδώ πέρα ολόκληρο βράδυ. Άφησα και μια εκπομπή εχθές στη μέση, λοιπόν, με καράβια, θάλασσες, βαρκούλες, κύματα, ναυαγούς, ταξίδια, θαλασσινά κλπ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Σάντα Μαρία. Στίχη Κώστας Βίρβος και η μουσική, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, Γρηγόρης Μπιδικότσης. Να πάω σε ένα ακόμα κομμάτι. Να πάω. Γιατί εσείς ούτε παραγγελίες στέλνετε, ούτε μηνύματα στέλνετε. Συγκούνιδες. Τόσο αν γυρίσατε τέτοια ώρα από τη θάλασσα, σας έχει κόψει ο ήλιος και τα λάθη μαζί και είστε κατάκοποι και έχετε κουρνιάσει σε ένα καναπέ με τη βοήθεια του air conditioner εκεί να σας δροσίζει και αποχαμνωθήκατε.

Τσατσά και έτσι χωματά και Μιχάλης Βιολάρης, Στίχη, Σωτήρης Κήπης. Μουσική Γιάννης Πανός. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος τώρα. Παντρευόταν η μεγάλη μας βαπτιστήρα, τα δικά μου ακόμα είναι κάτω από 30. Ναι, εντάξει, αλλά άμα είναι πάνω από 25 ρε εσύ Γιώργη, βρίσκεσαι σε δυσχερέστατη θέση, θα έλεγα. Μουσικό φυσικά, έτσι. Δεν τα λέω μόνο για άλλους. Πρέπει να αρχίσεις να οργανώνεσαι. Τώρα θα μου πεις, εγώ να οργανωθώ. Αυτά τι λένε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδί, το φοβούνται το θέμα. Βλέπω την νεολαία φοβάται πολύ. Δεν φοβούμαι έτσι. Δεν ξέρω. Σε τι γνώμη έχετε. Θα τα κάνουμε μια κουβέντα. Της προκοπής. Για να δω εδώ πέρα. Μπάλι. Δεν έχουν σκοπό. Βέβαια. Καλό στον Κωνσταντίνο. Δεν έχουν σκοπό τα αγόρι μου. Θα έχει φάει το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο και τα social media. Άσε που τα βρίσκουν όλα εύκολα. Αυτό ρε Σιμανόλη τώρα που έστειλες. Πρέπει να το διαβάσω εγώ. Τι να διαβάσω από εδώ πέρα. Παναγία μου και Χριστέ μου. Ποιο είναι το θέμα, ρωτάει ο Κωνσταντίνος. Ξαφνικά. Μιλήσαμε για το γάμο γενικότερα και ότι ναι, δεν παντρεύονται, αλλά σήμερα ως μουσική θεματική, αγαπητέ Κωνσταντίνε, έχουμε καράβια, θάλασσες, κύματα, ναυαγούς, βακούλες, τέτοια πράγματα έχουμε. Δεν ξέρω αν το είδες, το πάω σε ένα παραδοσιακό τώρα, έτσι, σε ένα παραδοσιακό, εκ του Αιγαίου.

Λοιπόν, παραδοσιακό είπαμε, ωραία που είναι την αυγή. Τα ακούσαμε από την Λέτα Κορέ. Πάω στα μηνύματα, γοητήσα αμέσως. Παραγγελιά. Α, βρε, μ' ανακάλυψε. Μ' ανακάλυψε και ο Θανάσης. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Θανάση, αγόρι μου. Ωραιότατα. Μεγάλη παρέα. Λοιπόν, και λέει ο Κωνσταντίνος τώρα. Νομίζω ότι το έχουμε ακούσει πρόσφατα, αλλά εγώ μένω στο αλλά, καθότι τούτο εδώ το κομμάτι για μένα περισσότερο αξίζει από αυτόν εδώ, παρόλο ότι είναι live, έτσι. Γραφημένη μπορεί να κάσει το φωνάκι που δεν λέει και πάρα πολλά, και όμως είναι καλή αυτή η φωνή.

Εγώ απορώ γιατί αυτό το κομμάτι, το πανέμορφο παραδοσιακό με τον εμπλουτισμό με διάφορους στίχους, γιατί υπάρχουν πολλές παραλλαγές στα παραδοσιακά, δεν το ηχογράφησε ο Νικόλας. Απορώ. Λοιπόν, να πάω εγώ σε κάτι άλλο τώρα εδώ, αφού όμως πάω ξανά στα μηνύματα και ναι, ο Παπάζουγλου ήταν, φίλε Γιώργο. Ο Ιωάννης λέει, γεια σου Άλεξ Μεράκλη, επίσης αύριο μου, επίσης. Εδώ όλοι όσοι μαζευόμαστε, σε αυτήν εδώ την παρέα, όλοι Μερακλίδες είμαστε. Δεν νομίζω ότι υστερεί κάποιος. Από την άλλη πλευρά, ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε φορτσάτος τις παραγγελίες και περίμενα να μου πεις, Κωνσταντίνε, άιντε σαν πεθάνω στο καράβι, αλλά προφανώς σου διέφυγε. Ξαναπηγαίνω πηδικότσι. Αλλά δεν θα τα ακούσουμε από τον ίδιο. Καράβι με σημαία ξένη.

Λοιπόν, τα ακούσαμε και το καράβι με σημαία ξένη. Μουσική και στίχη Γρηγόρης Μπιδικότζης. Βάλε τη γουσάρες, λέει, αρκεί να έχει ακορντεόν. Μα δεν μπαινέψει στο σπίτι σου, θα πέσει σε πλακώσει. Λοιπόν, πάω τώρα επίσης σε επιθυμία. Και θα ακούμε, είναι παραδοσιακό, τα ακούμε από την ορχήστρα, την Εσυνδιαντίνα Ορχήστρα της Νέας Ιωνίας του Βόλου. Πάμε.

Λοιπόν, ορχήστρα έστω διαδίνα της Νέας Ιωνίας του Βόλου με προεξάρχοντα τον Ανδρέα Κατσιγιάννη. Έτσι δεν υπάρχει άλλη έστω διαδίνα μέχρι στιγμής στην Ελλάδα και το βλέπω δύσκολο να δημιουργείται καινούργια. Τώρα, είναι περισσότερα τα παραδοσιακά που ασχολούνται με τη θάλασσα, τα καράβια, τις βαρκούλες ή τα λαϊκά. Πόσο βλέπετε? Για στιγμή μου κάνα μήνυμα μέχρι να πάω εγώ στο επόμενο που είναι τούτο εδώ.

Κανείς δεν απαντά τελικά. Όπως και χθες με το δίλημα το πέλαγο είναι βαθύ, με ποιο κομμάτι συνηθίζουμε να το μπερδεύουμε. Τελικά μόνο εγώ το μπέρδευα, έτσι. Απάντησε δεν δόθηκε γιατί χθες έπεσε μάτιασμα. Τι θα γίνει τώρα. Θα τα αφήσουμε όλα αναπάντητα. Έλα, κάντε μια παλικάριά. Πάω στο επόμενο. Γιάννης Πουλόπουλος ο προηγούμενος.

Λοιπόν, εδώ οι απαντήσεις έχουν ως εξής. Λέει ο Γιώργος, καράβια θάλασσα κυριαρχούν στην ελληνική μουσική, αλλά νομίζω ότι στην παραδοσιακή υπερτερούν καθότι νησιά, παράλια και λιμάνια. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος επίσης λέει, τα περισσότερα παραδοσιακά έχουν αναφορά σε θάλασσα και καράβια. Ρωτώ εγώ τώρα για να γίνεται κουβέντα. Μήπως είμαστε επηρεασμένοι από τα νησιώτικα, από αυτό το τομέα της παραδοσιακής μουσικής, από αυτό το κλαδί και παρασυρώμαστε. Λέω τώρα, ρωτάω ρε παιδί μου, μήπως και αν και εφόσον και εκείνο και το άλλο. Και παρασυρώμαστε, λέω. Βασίλη Τσιτσάνης, ένα κομμάτι που εγώ λατρεύω πάρα πολύ.

Από ό,τι βλέπω, δεν πρέπει να έχω πολλές απαντήσεις για το ποια ήταν η γυναικεία φωνή. Έχω μόνο μία απάντηση, η οποία φυσικά είναι και ολόσωστη. Αλεξάνδρα Καραντή, λέει ο Γιώργος. Έτσι, ακριβώς όπως το είπες. Για χρόνια συνεργάτηδα του Βασίλη Τσιτσάνη. Να πάω σε κάτι νεότερο. Να πάω, για να δούμε εδώ, θα αναγνωρίσουμε τίποτα.

Λοιπόν, το λιμάνι. Και έχω το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος λέει: Αλεξάνδρα, μου άρεσε πολύ, αλλά και η Αναστασία. Φοβερή, και έχουν το ίδιο στυλ. Ναι, θα μπορούσε να το πεις. Και έτσι. Αναστασία Μουσάτσου. Το λιμάνι που ακούσαμε. Στίχη και μουσική. Γιώργος Ανδρέου. Φωτεινή, η αγαπητή Φωτεινή. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Αν μαζί με τα λαϊκά βάζεις και τα έντεχνα και το νέο κύμα, τότε νομίζω πιο πολλά από τα παραδοσιακά. Ναι, έτσι θα τα ταξινομήσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ τώρα ρωτώ. Τι γνωρίζετε από την παράδοση εκτός από αυτά που έχουμε παίξει που να έχουν σχέση με το θαλασσινό στοιχείο. Ωραία και περιμένω. Το κομμάτι όμως που εγώ μπέρδευα και συνεχίζω να τον μπερδεύω είναι αυτό εδώ. Με το πέλαγο είναι βαθύ, με αυτό το μπερδεύω. Και το μπερδεύω ακόμα.

Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε είναι το «Κάθε λιμάνι και καημός». Από τον Αργύρη Κούκα συμμετείχαν οι δύο από τους μεγάλους βιρτουόζους του μπουζουκιού, ο Γρηγόρης Βασίλας και ο Τατασόπουλος. Πάω στα μηνύματα. Λοιπόν, να αρχίσει. Ναι, αλλά εδώ ζητήσαμε, επειδή εσείς είπατε ότι τα παραδοσιακά είναι περισσότερα. Δεν βλέπω να στέλνετε όμως τόσο από αυτά που έχουμε παίξει, που έχουμε επιλέξει. Παραδοσιακό κομμάτι. Πάω, ουσιαστικά.

Λοιπόν, Φωτεινή Δάρα και μια χρυσή θάλασσα του Μανώλη, σε ό,τι πρώτη εκτέλεση ήταν η Μερλίντα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις γι' αυτό, ή σημειώσεις και υποσημειώσεις και διάφορα. Λοιπόν, περιμένω, ήδη έχω λάβει ένα παραδοσιακό από τον Κωνσταντίνο, περιμένω κι άλλα, περιμένω κι άλλα. Λοιπόν, για να πάω εγώ στο επόμενο κομμάτι, που είναι παραδοσιακό.

Νομίζω ότι τούτο εδώ το κομμάτι είναι το πιο πλήρες από άποψη χειρουργικής. Τα συμπεριέλαβε όλα μέσα. Δεν άμψε τίποτα. Τι τίνω, τι χείο, τι σαν, όλα. Ευστοχότατο θα έλεγα και φάνταστο. Ο τίτλος είναι η θαλασσινή, έτσι. Όχι πάρε να φτάξει Σιριάνο. Μην μπερδευόμαστε. Να πάω εγώ σε ένα τώρα νεότερο κομμάτι. Τίτλος θάλασσας. Γεράσιμος Ενδρέατος. Πολύ ωραίο ζεμπέκικο θα έλεγα.

Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Σε άλλους όχι πάλι. Από τα καινούργια λαϊκά κομμάτια που έχουν κάτι να πούν, ρε παιδί μου. Και πολύ σοβαρό σε Μπέκικο. Τώρα, πάω σε κάτι κινηματογραφικό. Για να δω, θα θυμηθείτε κάτι.

Λοιπόν, στα λιμάνια ανάψανε φωτιές, Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά κανένας δεν θυμάται την ταινία. Μουσική Βανδία Ρεμπούτσικα. Τίποτα κανείς. Και στίγει του σκηνοθέτη. Τάσου Μπουλμέτη. Σενάριογράφος, δεν θυμάμαι τώρα, θα σας γελάσω. Μην το ψάξω τέτοια ώρα. Τώρα αν ακούει μάλλον με το επόμενο που θα ακούσει από το Στάθη Κουκουλάρη, ένα μεγάλο βιολίστα, θα ευχαριστηθεί, μπορεί και να σηκωθεί να χορέψει στο σπίτι.

Λοιπόν, πρόκειται για μια συναυλία στην Πάρο το 2013. Πρωτοστατούσε ο Στάρης Κουκουλάρης με δύο λαούτα, ένα κοντραμπάσο και κρουστά. Και σας πληροφορώ, ένας και ένας όλη η μουσική για όσους γνωρίζουν. Λοιπόν, τώρα πάω σε ένα ακόμα εγώ παραδοσιακό από δύο ανθρώπους που δεν θα το περίμενε κανείς να τραγουδήσουν παραδοσιακό κομμάτι. Τώρα μου πείτε, το τραγούδι ο Τζίμις Πανούσης θα κάνει λόριζα.

Λοιπόν, Χάρης και πάνω σε Κατσιμίγας, αμοριανό μου πέραμα. Έτσι, και πολύ καλή παραγωγή και πολύ καλή ερμηνεία, θα έλεγε κανείς. Τώρα, θα κάνουμε μία παρένθεση. Αυτόν τον άνθρωπο τον γνώρισα πριν αρκετά χρόνια σε ένα περιβάλλον τελείως, νομίζω, έξω από τα νερά μας και εγώ και εκείνος. Και σε κάποια φάση, σε μια κουβέντα επάνω στη δουλειά, αποφασίσουμε να σκαλίζουμε ο ένας στίχους και ο άλλος μουσική. Το πρώτο μας εγχείρημα, πάνε και είχαμε αρκετές ελπίδες, δεν πήγε και καλά, ίσως να φταίμε και εμείς που δεν το τρέξαμε περισσότερο. Ο Θανάσης, λοιπόν, ο φίλος μου, ο Θανάσης Λαφαζανίδης, γράφει καταπληκτικό στίχο και θα τον παρακαλούσα να εξακολουθεί να γράφει. Φτιάξαμε, λοιπόν, ένα κομμάτι, ένα βράδυ που συναντηθήκαμε έτσι για να πιούμε ένα ποτήρι και το αφήσαμε στην άκρη, σε ένα σιρτάρι να βρίσκεται. Γραμμένο Θανάση μου, δεν θυμάμαι καν πού το ηχογραφούσαμε, πρέπει να το ηχογραφούσαμε σαν υπολογιστή τώρα, καταλαβαίνετε πώς και οι υπόλοιποι ακροάτες. Λοιπόν, ο τίτλος του κομματιού είναι «Μισεμός». Τώρα θα μου πείτε, ναι, από την άλλη πλευρά βάζω όλον τον τραγούδι μου, βάλω κι εγώ ένα δικό μου. Κρίμα δεν είναι. Όχι, δεν είναι, το λέω για να με λυπηθείτε. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, ο Θανάης το πήρε, το έφτιαξε, το σημάζεψε, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και είναι έτοιμο, θα έλεγα, όπως είπε και ο ίδιος, για να ταξιδέψει. Καταρχάς τον ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όχι γιατί απλά μου έδωσε τους στίχους του για να τους δίσω εγώ με μουσική, αλλά για την όμορφη φιλία που είχαμε και εγώ. Να είσαι καλά, Θανάση.

0: Εγώ σε ρωτάω, Μπασίλη.
1: Άμα κάνεις λάθη, έτσι. Συγχωρέστε με, αλλά η τεχνολογία μου έκανε πάλι νούμερο.

Αυτός ήταν λοιπόν ο μισεμός, η στέγη του φίλου μου του Θανάση του Λαφαζανίδη και η μουσικούλα δικιά μου. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για τα όμορφα σας λόγια. Τώρα το τι ταξίδι θα κάνει θα το δείξει. Απλά θέλει και λίγο το σπρώξιμό του. Τέλος πάντων, πάω στο επόμενο. Πάντως μπορείτε να κάνετε ελεύθερα την κριτική σας, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάω σε ένα λαϊκό τώρα. Πολύ πάνω.

Λοιπόν, πολύ πάνω όπως είπα, και το πλοίο το Σαλπάρι ή αλλιώς τα λιμάνια με δύο τίτλους, όπως συνηθίζεται στα περισσότερα λαϊκά κομμάτια. Πάω ξανά εγώ στην παράδοση. Για να δούμε, το δεύτερο θέλω, όχι το πρώτο, το δεύτερο αν το γνωρίζετε.

Περίμενα ότι τόση ώρα κάποιο θα έλεγε το αρμενάκι με γυρά μου, παραδείγματος χάρη. Κανείς. Να πάω λίγο πιο νότιο-ανατολικά και πάλι με Στάθη Κουκουλάρη. Για να δω το αν γνωρίζετε αυτό ή όχι. Προηγούμενος είναι ο κλασικός ικαριωτικός, ο παλιός που λέμε.

Εγώ προσωπικά λατρεύω τους σκοπούς, τα οργανικά κομμάτια που λέγονται αλλιώς, ανά την Ελλάδα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τούτο εδώ λέγεται ροδίτικος πηδικτός. Το ακούσαμε από τον Στάθη Κουκουλάρη και την κομπανία του. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια για το κομμάτι που φτιάξαμε, όχι ο Σάκης ο Λαφαζανίδης. Θα το βάλω στο τέλος για όσους επιθυμούν να τα ακούσουν άλλη μια φορά. Πάω σε ένα κομμάτι τώρα, το οποίο είναι σουξέ τα τελευταία χρόνια στα πανηγύρια και ανήκει στον Νίκο Οικονομίδη. Το λέτε. Έτσι, για να παίρνουμε άρωμα Αιγαίου.

Λοιπόν, αυτό ήταν το γλέντι με την Κυριακή Σπάνου και είπαμε ότι ανήκει και στίχη και η μουσική στον Νίκο Οικονομίδη. Τώρα, σουξέ έγινε από κάπου άλλο. Δεν πειράζει. Το εμένα να ξέρουμε, αυτό που εμένα έτσι μου αρέσει περισσότερο, να ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Να πάω τώρα σε ένα κομμάτι που το τραγουδά απ' άκρη σ' άκρη όλη η Ελλάδα, όπως το Τζιβαέρι. Για παράδειγμα, είναι σχεδόν παραπλήσιο.

Λοιπόν, στο είπα και στο ξαναλέω από το θείο Γιώργο, τον Γιώργο Νταλάρα δηλαδή, σε μια συναυλία το 2003 στο Ηρώδιο, που ήταν αφιερωμένη σε τραγούδια της Μικράς Ασίας και της Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, πάω σε ένα κομμάτι το οποίο θα το αφιερώσω στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, γιατί τον, όχι τον εκφράζει, είναι περισσότερο αυτόν τον ακουσμάτων. Γέρνει από εκεί, θα έλεγε κανείς.

Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Ωραία, τα είπαμε και σήμερα. Ωραία παρεούλα κάναμε. Εγώ τουλάχιστον σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για άλλη μια φορά και το έχω πει και θα το ξαναπώ. Η ψυχή του ραδιοφώνου είναι οι ακροατές του. Λες και πεις ένα φίλο μου που θα λέει ότι τώρα βλέπεις το κόμμα. Πιθανολόγησα για να είμαι ειλικρινής. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και θα κλείσουμε το κομμάτι του Σάκη του Λαφαζανίδη σε στίχους και μουσική δική μου. Σας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι, όχι στις 12, αλλά στις 10. Υπήρξε αλλαγή στο πρόγραμμα. Στις 10 λοιπόν αύριο το ραντεβού μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται και στο επανακούει.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.